0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
7: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
11: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: σου και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
11: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχει σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέ. Στο χέρι. Φιλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
8: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
9: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
10: On Air Media Group.
11: Η μουσική σου είναι εδώ.
12: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
13: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
14: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
15: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
16: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
17: Η Ελλάδα είναι ειρηνική χώρα, θέλει καλές σχέσεις με τις γειτονικές της χώρες και με την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν. Ήταν το μήνυμα που έστειλε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να έχει σήμερα σειρά επαφών στη Νέα Υόρκη, ενώ το βράδυ θα πραγματοποιήσει την ομιλία του στην 80η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θερμή υποδοχή στον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες επιφύλαξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Κατά παρέκκληση του πρωτοκόλλου, ο Αμερικανός Πρόεδρος τον υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο αντί να τον περιμένει στον Λευκό Οίκο. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος ηγέτης. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το Ιράν δήλωσε ότι παραμένει ανοιχτό στη διπλωματική λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν στα $102.13 το βαρέλι, ενώ παράλληλα η τιμή του αμερικανικού αργού σημείωσε πτώση στα $91.56. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατηγορείται ο 38χρονος άνδρας, ο οποίος συνελήφθη για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς χθες το μεσημέρι στο κέντρο της Καλαμάτας. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 38χρονος φέρεται να είχε στήσει καρτέρι στην πρώην σύντροφό του κοντά στον χώρο που εργαζόταν. Όταν η γυναίκα έφτασε με το αυτοκίνητό της, ο άνδρας φέρεται να πυροβόλησε δύο φορές εναντίον της χωρίς να την τραυματίσει. Αναστάτωση επικράτησε χθες το βράδυ στην Νίκαια της Αττικής, όπου 49χρονος κρατούσε όμηρο την 43χρονη σύζυγό του σε υπόγειο διαμέρισμα. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της Δίας, τους οποίους ειδοποίησε φίλη της 44χρονης, ενώ ακολούθησαν δυνάμεις της ΟΠ και διαπραγματευτής. Μετά την παρέμβαση του διαπραγματευτή, η γυναίκα κατάφερε να ανοίξει την πόρτα και οι αστυνομικοί την απομάκρυναν με ασφάλεια, ενώ ο 49χρονος συνελήφθη. Σύμφωνα με τις αρχές, αμφότεροι αντιμετωπίζουν σοφαρά ψυχιατρικά προβλήματα. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Η άνεμη θα είναι αρχικά βόρειο-βορειοδυτική, ένταση 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητή 3 με 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από το Μετρόπολη σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Rap and Cool Show.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
18: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
19: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
20: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
19: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
20: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
21: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
2: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
1: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
2: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
3: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
4: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
3: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
4: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
3: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
5: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
3: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
5: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
9: Τα καλύτερα που έλκονται.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
10: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
12: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
13: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
14: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
12: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
13: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
15: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
16: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
17: Ποιος έφτασε, μικτό μου?
18: Έφτασε η μέρα που είναι εδώ, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
19: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
20: Μυρίζει λουκουδιά.
21: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
20: Πού πήγε πάλι.
21: Όπου και αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
20: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
21: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
22: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
23: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
24: Λίγο μετά τις 9.
25: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
26: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Τσιμισκή 14.
27: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
28: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
29: Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
30: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
29: Είστε έτοιμοι?
31: Άντε μπράβο.
32: Rap and Cool Show.

0: Έλα καλημέρα ρε, για να ξυπνάμε λίγο. Έλα Σαλούκα, να πάμε λίγο δυνατά μέχρι και τις 12. Μποντζόρνο ατούτη.
1: Τι δυνατά να πας ρε με την εθνική, τη σαβούρα την εθνική.
0: Σαβούρα, αφού τα αγαπάς τα παιδιά λες της νέας γενιάς. Τον Τζόλι, αυτά, τον Κωνσταντέλια, αυτούς τους Καρέτσι, τους αγαπάς λες.
1: Ναι, τους αγαπάω ρε.
0: Τι σαβούρα τότε.
1: Η σαβούρα εθνική εννοώ δηλαδή από τηλεθέας.
0: Α, τηλεθέα, πού να σε πιάσω ρε φίλε, ακόμα δεν
1: ξέρω.
0: Θες κατευθείαν να γυρνάς να μαλώσει.
1: Παιδιά είναι αθληταράδι.
0: Πώς καταρχάς. Πώς είσαι έτσι, τι έριξες πάνω σου, τι φύλλα είναι αυτά που έχεις ρίξει, τι έφαγες.
1: Κουρασάν,
0: Κουρασάν, άρχισες πάλι τα βουτήρα.
1: Όχι, όχι, σήμερα μόνο επειδή δεν πάω προπόνηση.
0: Α, εντάξει. Και, γιατί κουντήθηκες σαν κουκοβιός εδώ γαμπρός, με πουκαμισάκια, τι έχεις, έχεις καμιά πονηρή έξοδο.
1: Πονηρές έξοδες κάνεις εσείς τα εξωτερικά, άσε
0: εγώ. Εγώ φίλε και μαζί σου παρουσία κύκνος, τα είδες όλα.
1: Βράσε, όσοι λένε. Ναι. Όσοι λένε το στεφάνι μου, το καμπάνι μου και τα λοιπά.
0: Μα εγώ σου λέω περισσότερο. Είδες, ήμασταν μαζί 3-4 μέρες. Κύκνος. Μου λέει κύκνος.
1: Που ξέρω εγώ όταν κοιμόμουν, ρε, τι έκανε.
0: Σιγά, το φάντασμα θα έκανα 3 ώρα και 4 ναι. Το βράδυ.
1: Σοφίμη.
0: Σοφίμη, ακριβώς. Τίποτα. Πέφταμε σαν αρκούδα σε χειμερινά.
1: Δεν τα λες αυτά για να πεις τον εαυτό σου.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Εσύ τώρα δεν απαντάς. Αποφεύγεις την ερώτησή μου όμως. Με πήγες αλλού πάλι. Τι παίζει και σήμερα, έχεις παντελονάκι. Ωραίο μπλουζακο πουκάμισο, αλέφαντου στάιλ. Ωραίο όμως για έξοδο βραδινή. Τι έγινε, πάνω βέβαια έχεις τυρόπιτες. Πονηρεύομαι λίγο. Πονηρεύομαι. Άμα σε βλέπω με τέτοια, πονηρεύομαι λίγο.
1: Άμα ξέρεις ότι δεν έχω προπόνηση και δίνω μέσα, πονηρεύεσαι.
0: Βέβαια. Γνωστός λύκος της Wall Street είσαι. Έτσι δεν το συζητάμε.
1: Να κάνω. Τα δοντάκια μου και εμένα.
0: Για πάμε να πούμε λίγο χρόνια πολλά στη Μυρτό, τη Θέκλα και τη Μισίνη.
1: Λοιπόν.
0: Θέκλα, είχα μια σχολή Θέκλα εγώ.
1: Θέκλα δεν είχα.
0: Είχα μια σχολή Θέκλα, λέγανε.
1: Χόχα είχα συμπαίκτη.
0: Χόχα είναι επίθετο. Ναι. Μυρτό δεν είχες.
1: Μυρτό.
0: Μπολόνια, έχουμε διαχρονικά.
1: Μυρτό είχα μια φίλη, δεν μπορώ να πω ότι ήταν φίλη. Ήταν μαμά ενός συμμαθητή μου που σκοτώθηκε στο αεροπλάνο. Στο
0: αεροπλάνο. Α, το αεροπλάνο,
1: Ναι, και την πηγαίναμε την
0: πλέπα. Σ' αρέσει το όνομα Μυρτό.
1: Πολύ.
0: Ωραίο είναι, ναι.
1: Η Κολόνια η Μυρτό, τώρα την οποία την βάζει.
0: Έχω ψέματα, έχω μια.
1: Ναι.
0: Φίλη του Αχιλέα, Μυρτό. Που έτυχε να την. Μυρτό, βέβαια. Και Μυρσίνη.
1: Μυρσίνη είχα μια καθηγήτρια Κουμούνα.
0: Ναι.
1: Στο δεύτερο λύκειο του είπα στη Μυρσίνη την Αθανασιάδου, καλή γυναίκα.
0: Ναι.
1: Η οποία πέθανε πρόσφατα και στεναχωρέθηκα πάρα πολύ.
0: Και εγώ έχω Μυρσίνη, τώρα που το σκέφτομαι.
1: Μυρσίνη, η Αθανασιάδου ήταν καταπληκτική γυναίκα.
0: Η γυναίκα του άλλου κουμπάρου μου, Μυρσίνη τη λένε, σωστά.
1: Μας πρόσεχε, μας βοηθούσε, μας έκανε έξτρα στο διάλειμμα.
0: Ήταν καλή.
1: Κουλτουριάρα,
0: κουλτουριάρα.
1: Αυτή η αριστερή, ναι.
0: Ήταν η αγαπημένη σου καθηγήτρια, δασκάλα. Ποια ήταν η αγαπημένη.
1: Ήταν από τις αγαπημένες μου.
0: Η αγαπημένη σου που την είχες all over μέσα διαχρονικά. Δηλαδή ακόμα και τώρα λες. Άρεση.
1: Η καθηγήτρια Τσίγκου.
0: Τριφτούδη. Όχι, Τριφτούδη ήταν κακό.
1: Τριφτούδη μας έδερνε.
0: Σας έδερνε ο Τριφτούδη. Ποια ήταν η αγαπημένη σου.
1: Καθηγήτρια Τσίγκου.
0: Τσίγκου. Τι σας έκανε αυτή.
1: Μας έκανε ιστορία, κοινωνιολογία, τέτοια πράγματα.
0: Εσύ διάβαζες, ήσουν τι.
1: Διάβαζα, πες μου λέει τους Σέλτζουκους Τούρκους. Εγώ διάβαζα για τους Πετσενέγκους Τούρκους.
0: Δεν πειράζει, εγώ πες
1: πες ό,τι θες μου λέει.
0: Α, γι' αυτό την αγαπούσες.
1: Πες ό,τι θες.
0: Εγώ εις Γουρίδου, η γαλλικού μου ήταν η αγαπημένη μου.
1: Μια μέρα τη βλέπω ο Ιωνός Δραγούμη, όταν πήγα 20 χρονών με τον άντρα της. Ένα χωρεμένη. Τι κάνετε κυρία Κατερίνα, άσε λέει. Πήρε ένα σπίτι και ήθελε λίγα λεφτά για να πάρει ένα δάνειο. Λίγα. Λέει δεν με δίνουν, λέω και τα λοιπά. Στην εθνική πήγες, λέω ναι. Δούλευε με ταλά στην εθνική.
0: Τι το φτιάξες.
1: Τότε Πασόκ τότε.
0: Ναι.
1: Λέω έλα μαζί μου.
0: Έλα να το
1: φτιάξω. Πάω και ήταν με τον Μπούζα, χαζολογούσαν εκεί με τον Μπούζα.
0: Άμα, ο παπάς με τον Μπούζα ήταν μαζί. Δηλαδή.
1: Ναι, στην τράπεζα.
0: Φαντάσου τι γινόταν στην τράπεζα, ναι.
1: Πήγε ο Δανίλο τότε τον έδειξε ο
0: Καλυφτή. Φαντάσου τι γινόταν στην
1: τράπεζα. Να τον ξαναπάρουν πίσω, κρυβόταν ο Μπούτσα κάτω από το γραφείο, πάλι ήρθε ο Δανίλ. Εντάξει, μου λέω ιστορίε φοβερέ να πούμε.
0: Ναι.
1: Λέει, τι είναι, κολόμεδο μου λέει.
0: Πού ήταν να πάρει το δάνειο η δασκάλα μου.
1: Πήγε ο Μητάρα εκεί, βρήκε ένα προϊστάμενο κτλ. Ελάτε, κυρία μου, σε ένα τέταρτο.
0: Τελείω. Είπαμε σε αυτή τη χώρα που ζούμε, σε αυτή τη χώρα που ζούμε. Ειδικά σε αυτή τη χώρα που ζούμε, οι γνωριμίε και ευχαριστώ πολύ
1: για του πετσενέκου Τούρκου να το
0: κάνω.
1: Εμένα, Γουλιανέ, άμα με βοηθήσει άνθρωπος.
0: Μετά θα βοηθήσει.
1: Τελείωσε.
0: Έτσι.
1: Άμα μου τη βγει.
0: Μετά για μια ζωή απέναντι.
1: Ξυλίγει μια ζωή.
0: Γίνεσαι Πετσενούικος Τούρκος.
1: Γίνομαι Σελτζούκος Τούρκος.
0: Παγκόσμια μέρα στην ναυτιλία σήμερα.
1: Α, χρόνια πολλά τον κύριο Μαρινάκη, τον κύριο Λαφούζο.
0: Όλοι αυτοί τώρα.
1: Τους καλούς ανθρώπους που συνεργάζονται. Οι μας παράγοντες, μεγαλοσχήμαρες.
0: Ναι, μεγαλοεφοπλιστάδες.
1: Εφοπλισταράδες.
0: Έτσι, ναι. Παγκόσμια ναυτιλία σήμερα είναι η μέρα τους. Για να δούμε τι έχουμε έτσι στα υπόλοιπα της ατζέντας.
1: Η πιο πλούσια γυναίκα που είναι ναυτιλιακή, να πούμε για αυτή.
0: Η κυρία Αγγελικούση.
1: Η κυρία Αγγελικούση.
0: Ναι,
1: χρόνια πολλά την πούμε, χρόνια πολλά. Και αυτήν, βέβαια.
0: Δεν βλέπει κανέναν. Είναι...
1: Δίνουν δουλειά σε κόσμο.
0: Βέβαια. Και όσο τώρα, έτσι όπως περνάει ο καιρός, με όλα όσα γίνονται, όσοι είναι με την ναυτιλία και ασχολούνται επαγγελματικά όχι, ανεβάζουν τρελά το εισόδημά του. Άμα δει αυτοί όλοι, αν ένα χρόνο μπορεί να έχουν ανεβάσει ένα δι την αξία του γενικότερα, στο χρηματιστήριο γενικότερα και στα Forbes, Morbs και δεν συμμαζεύεται.
1: Στα Forbes.
0: Μπράβο. Σαν σήμερα 1828 ο Ιωάννης Καποδίστριας οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία. Να τους, ο λόγος που στο στρατό.
1: Ήμουν στο στρατό, ναι.
0: Ακριβώς.
1: Ο Καποδίστριας. Είχε ο Πετρόπουλος ο Λάκης, είναι το μαλλί, το λευκό, ναι. Ωραίο παλικάρι.
0: Τα γραφεία ήταν στο Άργος, στην Τρίπολη, στην Επίδαυρο και στη Σύρο.
1: Πού ήθελε στην κάτω τούμπα, ήθελε να τα γραφεί.
0: Ακόμα δεν είχε.
1: Εκεί ήταν ο πολιτισμό, εκεί ήταν.
0: Δε στη μήνυ εδώ πώ με αγαπάει. Δε στρέλα που έχει με μένα εδώ.
1: Τον Μπούζο δεν θέλει.
0: Δε στρέλα εδώ η μινούλα μου. Δε εδώ το κορίτσι μου. Χαρά, δε έρωτη εδώ. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε τώρα σα σήμερα. Έχουμε τη Μαύρη Παρασκευή σα σήμερα.
1: Τι είναι αυτή.
0: Στι Ηνωμένε Πολιτείε. Είναι μία από τι χειρότερε μέρε στην ιστορία του Αμερικανικού χρηματιστήριου. Διότι ο Τζέι Γκούλντ και ο Τζέιμς Φίσκ επιχειρούν να ελέγξουν την αγορά χρυσού. Η κυβέρνηση την απελευθερώνει και ακολουθεί πανικός η Wall Street με κατακόρφη πτώση της τιμής του χρυσού. Γίνεται χαμός δηλαδή το 1869.
1: Ούτε με ενδιαφέρει.
0: Οι Αμερικανοί ήταν πόσο μπροστά μπορεί να είναι, ρε φίλε.
1: Καλά, τι είναι οι Αμερικανοί.
0: Ναι, άμα πας τώρα στην Αμερική, ναι, θα δεις πράγματα που εδώ δεν υπάρχουν, αλλά θα τα δεις σε 20 χρόνια.
1: Πάμε να πάρουμε καμιά ιδέα.
0: Φυσικά. Μην το γελάς καθόλου. Καλά, άμα πας καμιά Ιαπωνία, μπορεί να είναι κανένα μισό αιώνα μπροστά. Ναι.
1: Γιατί δεν πάμε.
0: Πάμε, δε, ναι, ούτε νονός, είσαι διαθέσιμος.
1: Για business να βάλουμε ιδέες, ναι.
0: Α, μόνο για business θα συνδυάζει το ταξίδι σκέτο business.
1: Εκεί θες να δούμε τις πατούσες της Κινέζας τώρα.
0: Δεν θες καμιά γκέισα εκεί.
1: Δεν μ' αρέσουν.
0: Δεν σας γκέισα, σε βάλουν κάτω, σ' αλυσοδέσω, σε κάνουν λουκουμάκι μου από
1: σταμάτα,
0: την κουμούτζη.
1: Σταμάτανε πρωί σταμάτανε.
0: Θα σε κάνουν πατραχάκι βραστό.
1: Τι να σε κάνει η Κινέζα.
0: Δες εδώ, δες εδώ, το βλέπεις εδώ τώρα τι γίνεται. Στα μάτια και κοιτάζει να δεις, δες εδώ τι κάνουμε.
1: Το Μπούζο καυγίζει.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, σαν σήμερα ο Ιαπωνέζος μηχανικός Σοιτσίρο Χόντα ιδρύει την εταιρεία Χόντα 1948.
1: Δεν χαλάμε ποτέ.
0: Εδώ στην Ελλάδα μηχανάκι ποτέ είδαμε.
1: Είδαμε.
0: Πότε πια είχαμε τότε.
1: Επί Γερμανό, και το τρίγκι που λέγαμε.
0: Αυτό σε έκανε αγωνιστικό όμως τότε το 48.
1: Τα Χόντα είναι αμάξια, δεν χαλάνε.
0: Στη συνέχεια θα επεκταθεί και σε αυτοκίνητα.
1: Τώρα δεν βγάζουν.
0: Στο Σοιτσίρο Χόντα.
1: Δεν βγάζουν, δεν είναι πολύ.
0: Νομίζω η Χόντα τώρα είναι και πίσω σχέση με τις άλλες.
1: Έβγαζε το Σιβίκ. 40 χρόνια.
0: Είναι πίσω η Χόντα.
1: 40, έβγαζε το Σιβίκ, το Ακόρτ. 40 χρόνια, 50 χρόνια αυτοκίνητα. Δεν χαλούσαν ποτέ.
0: Τίποτα. Ήταν όντως.
1: Δεν χαλάγανε
0: ποτέ. Α, να, ο νονός. Ο νονός εδώ ετοιμάζεται για σκέτο μασάζ, λέει. Θα σας. Α, να ορίσει. Ετοιμάζεται. Επαγγελματικό ταξίδι. Έτσι.
1: Τι σκέτο μασάζ.
0: Σκέτο μασάζ θα κάνεις που θα πας εκεί. Όπως σ' αρέσει μόνο το μασάζ να είναι σκέτο.
1: Έτω.
0: Έτσι. Ναι. Λοιπόν, απλά λέει θα στο κάνει γκέισα. Σκέτο μασάζ τίποτα. Σε κάνει φιλετάκι. Ναι. Εμένα με έχουν κάνει
1: μασάζ. Την κάνω εγώ φιλετάκι, την γκέισα μετά.
0: Στην παραλία, Κινέζες έχουν κάνει μασάζ.
1: Ναι. Ένα τέταρτο.
0: Ναι.
1: Σε κάνουν δαντέλα.
0: Δαντέλα, ακριβώς.
1: Είναι κάτι κοντές, ένα 42.
0: Μπράβο, αυτές.
1: Κάτι χεράκια μικρά και άμα σε πιάσει. Τζιν,
0: τζιν, και σε πιάνουν.
1: Έχουν δύναμη.
0: Και εμένα με έχει κάνει, θυμάμαι που είχα πάει κάπου Ιταλία, τα Ορμίνα, κάπου εκεί. Και...
1: Στην παραλία, μπαμπαμ.
0: Μπαμ, μου λες τρώσου.
1: Παίρνει το κασελάκι, μπαμ, ναι. Βγάζει.
0: Και αρχίζει, λες τώρα τι άμα κάνει αυτό τώρα το άψυχο.
1: Αυτό το πίτσκο τώρα τι να κάνει.
0: Πίτσκου, πίτσκου. Ναι.
1: Αυτό το πίτσκο.
0: Ναι.
1: Τι να κάνει αυτό.
0: Σε κάνει 3-2.
1: Ναι.
0: 3-2, φίλε. Λοιπόν, Καρλ Ραπ. Σαν σήμερα. Ο ξάδερφος είναι μακρινός, όχι τι είναι.
1: Ο Ραπ θα ήταν κάτι.
0: Ο Καρλ Ραπ είναι ο Γερμανός μηχανικός ιδρυτής που να ήξερα ότι τα μπεβέ που τα γουστάρω κι εγώ.
1: Ο Καρλ Ραπ τα έβγαλε.
0: Είναι ο ξάδερφος, ο μακρινός από το παρελθόν. Είναι ο ιδρυτής της BMW. Έτσι. Καρλ Ραπ το λέω.
1: Δεν μ' αρέσουν τα BMW.
0: Λάθος είσαι που δεν σ' αρέσουν.
1: Είναι χοντροκομμένα.
0: Ποια είναι χοντροκομμένα.
1: Είναι να πούμε φαρδιά.
0: Τι θες να πάρεις.
1: Εγώ μια BMW γουστάρα. Η 2002.
0: Ο Καρλ Ραπ.
1: Μπράβο. Εκείνη ήταν η πιο όμορφη
0: BMW. Όμως είναι πολύ όμορφα τα BMW.
1: Έβγαζε και το. Δεκαετία 70 έβγαλε BMW αμαξάρι.
0: Τώρα βγαίνουν πολύ ωραία.
1: Έβγαλε τη 2002, έβγαλε την 3000. Έβγαλε να πούμε. Την πεντάρα την πρώτη.
0: Θε να σου πω μια μαρτία.
1: Την Αλπίνα έβγαλε να πούμε.
0: Θα
1: τώρα,
0: σου πω μια μαρτία.
1: Το αμάξι τώρα το 26-2. Ναι. Πάει βάλει ζώνη ασφαλείας και δεν χωράει το χέρι σου μέσα να πούμε.
0: Έχω αλλάξει τα πάντα και με το αστεράκι και με Audi. Είναι πιο καλή από όλες τις οδηγικές συμπεριφορές.
1: Value for money πληρώνεις παραπάνω από ό,τι παίρνεις. Αυτό
0: ξέρω. Λες εσύ.
1: Ναι.
0: Εμένα πάντως σε οδηγική.
1: Δίνω εγώ 35 χιλιάρια για να πάρω 130 άλογα. Φύγε από εδώ πέρα.
0: Πόσα θες, φίλε μου, πετρέλαιο.
1: Φύγε 35 χιλιάρια και εγώ παίρνω σε άτ κούπρα. Σοβαρά μιλά. Θα πάρω BMW. με 130 άλογα.
0: Το συγκεκριμένο είναι πάρα πολύ ωραίο. Μου αρέσει και εμένα το ΣΕΑΤΟ.
1: Πάρω το Κούπρα εδώ στην Πέμφε.
0: Αλλά τα ξέρω, οι άλλοι
1: θα πατήσω τον γκάζι εγώ στην
0: Πέμφε. Μία είναι Ατζελίνα Τζολί και η άλλη είναι μια ωραία Ατζελίνα Τζολί. Είναι
1: κούκλα, είναι η Κούπρα, ρε σοβαρά.
0: Είναι ΣΕΑΤ τώρα.
1: Η Μπεβέ ήταν η πρώτη εταιρεία που έβγαλε τούρμπο στη Μάζα.
0: Εσύ σου λέω οδηγική συμπεριφορά έπαιρνα με ενδιαφέρει. Αυτό εξετάζω. Είναι καλύτερα από τους άλλους. Πήρα να δοκιμάσω γιατί έτσι σου λέω θέλω να αλλάζω τώρα. Ένα άλλο που το πήραμε στο Βόλο μερσεντικό πολύ καλό. Το τι κουβάς είναι αυτό.
1: Ποια μερσεντές κουβάδες είναι.
0: Το τι είναι αυτό σχέση με το άλλο. Πήγα δοκίμασα και ένα άλλο που τώρα κάνουμε και αναφορά. Τα τέσσερις κύκλους που είναι. Δεν λέω καμία σχέση. Η οδηγική συμπεριφορά ήταν ανώτερη στο λέω τώρα καθαρά για θέμα οδήγηση.
1: Εγώ
0: τώρα εσύ, άμα θες να πηγαίνεις με ταχύτητες και επιταχύτητες, πάρε άλογα. Τι,
1: τι να κάνω, άλογα θέλω τώρα.
0: Και τι πάνε αυτά, πόσο θα
1: πάει. Τι να πάει τώρα.
0: Πόσο θα
1: πάει. Τι να πάει με 130 άλογα, τι να πάει.
0: Με πετρέλαιο, 130 ξεποσφεύγει.
1: Τσακμάκι
0: φεύγει.
1: Εντάξει, πετρέλαιο αλλιώς.
0: Τσακμάκι φεύγει, σε λέω, αλλά εσύ ο Καρλ Ράπ έχει φτιάξει τα μπεβεδάκια. Σαν σήμερα 1962.
1: Τι 62.
0: Πέθανε αυτός.
1: Α, πέθανε το 62.
0: Ναι, το 1882 έφτιαξε αυτός.
1: Δεν πρόλαβε να δει τη 2000.
0: Δεν την είδε. Αλλά...
1: Έβγαλε τη 1500 με, τις τέσσερις πόρτες. Τα διαβάζω, τα ξέρω αυτά.
0: Εσύ, τι δεν ξέρεις εσύ. Δεν υπάρχει πάτημα σε δρόμους και στροφές σαν την Μπεβέ και το Μίνι. Δεν υπάρχουν πουθενά, λεπες στον άλλο να ξέρει. Στο είπα, οδηγική συμπεριφορά. Τέλεια, τέλεια. Τι να σου πω, ψέματα.
1: Βρέασε με που θα δώσω εγώ 35.000 για να πάρω 135 άλλο.
0: Και μην δίνεις, πάρε λιγότερο. Καλημέρα, σήμερα γιορτάζω τα κύθυρα και
1: ενώ η Αλφα Ρωμαίο η 156 δεν είναι τρένο, η 159 δεν είναι τρένο στις στροφές. Σοβαρά μιλάτε. Έχεις οδηγήσει την 156, την έχεις οδηγήσει.
0: Όχι, δεν την έχω
1: τρένο.
0: Τρένο, ε.
1: Oh.
0: Καλημέρα, αν πάει Αμερική ή κάνει ίντρικα του 1995, θα πουλάει hot dogs στην Αστόρια, λέει Πέσονα.
1: Ποιο είναι ο φίλο αυτό?
0: Ένα εδώ που θέλει να
1: σε πει. Πέσει αυτόν εδώ το μικρό μυαλό. Ότι ο ραπ όπου πάει βλέπει την περιραίω ατμόσφαιρα και
0: αριστερά. Και προσαρμόζεται.
1: Ναι. Εγώ πάω να σου κάνω εκπομπή με γραβάτα και κουστούμι. Να βάλω κάτω 15 δημοσιογράφους στην Αθήνα με τον Κουλιανό μαζί να πάμε. Τακτικές και τέτοια που δεν έχουν ιδέα από τακτικές. Δεν έχουν ιδέα.
0: Το τρανό παράδειγμα είναι στην τηλεόραση που κάνουν.
1: Δεν έχουν ιδέα.
0: Καμία σχέση.
1: Για να μα πει τώρα.
0: Καμία σχέση το ραδιόφωνο.
1: Τι να με βάλει.
0: Είναι χαμελέοντα.
1: Θε να με βάλει σακάκι κουστούμι να πούμε γραβάτα με βάψη κιόλα. Και να κάνουμε τον Κουλιανό εκπομπή μπάλα μόνο.
0: Μπάλα μόνο.
1: Το πετάξω Ευρώπε αυτά τακτικές να αναλύουν. Τι λε μόνο.
0: Το φιλαράκι μου ο Τζέικ εδώ έχει δίκιο.
1: Επειδή εσεί θέλετε ίδρυκα και ιστορίε σα πουλάμε. Άμα θέλετε κάτι άλλο. Θα σας πουλάγαμε άλλο ρε χαϊβάγια.
0: Ό,τι θέλετε, είμαστε πολιτές.
1: 15 μέρες σας πουλάνε μαζονάκι, ξέρετε γιατί σας πουλάνε μαζονάκι 15 μέρες. Γιατί αυτό θέλετε ρε τα αγάρια να πούμε.
0: Αλήθεια.
1: Αρχιτάγαρα.
0: Στην Ελλάδα με τους νόμους και τα όρια κυκλοφορίας, τι να τα κάνεις τα πολλά άλογα ρε φίλε. Πάρε κάτι όμορφο άνετα σημασία. Αυτό ακριβώς. Δεν τα χρειάζεσαι εδώ. Δεν μπορείς να πας και παραπάνω.
1: Δηλαδή, εγώ θα πάω.
0: Τώρα το παιδί δεν πηγαίνει 200-210 που θες. Εύκολα και ξεκούρασε.
1: Θα πάω μία.
0: Πού να πας όμως. Σε ποιο δρόμο να τρέξεις.
1: Εγώ θα πάω Παρασκευή Αλεξανδρούπολη.
0: Ναι.
1: Απόγευμα και
0: τώρα Κυριακή. Παίρνει ένα ωραίο αυτοκίνητο. Αν δεν πα με 100, πόσο μέχρι επιτρέπει ο δρόμο, 150.
1: Δεν επιτρέπει ο δρόμο. Θα πάω μία ώρα τη νύχτα. Θα με πιάσει η κάμερα.
0: Μια χαρά, μια χαρά σε πιάνει.
1: Πώς θα με πιάσει, αφού έχω το μηχάνημα.
0: Η καλύτερη ώρα είναι.
1: Αφού μηχάνημα που βρίσκει που είναι κάτω.
0: Έχει και τέτοια.
1: Έχει τέτοια κάρτα.
0: Η καλύτερη ώρα να σα ακούμε είναι 9-12.
1: Είμαστε γκαζάκιδες να πούμε.
0: Α, είσαι γκαζάκης.
1: Έχει που έχει.
0: Το γκαζάκι.
1: Στα χίλια μέτρα λέει κάμερα. Προσέξτε. Οπ, σταματά.
0: Ακόβει, ξεκινά. Το πατάμε. Κόβει,
1: ξεκινά.
0: Γουστάρουν την ώρα μα. 9-12 λέει σα ακούμε το πρωί και από τα γυμναστήρια και από τι δουλειέ και από παντού. Ευτυχώ λέει. Ο Μπούζος ο τεράστιος λέει σας πήγε σε αυτή την ώρα. Ποιο 8-12, 8-11.
1: Ο Μπούζος για να κολομίσει 6 με 6 το απόγευμα έκανε την ιστορία.
0: Ο Μπούζος είναι, το σκέφτηκε καλά, επαγγελματικά. Όχι σαν εμάς.
1: Δεν τον ένιξε το βιολογικό μας ρολόι κτλ. Βέβαια, εγώ είμαι λαλίστατος γιατί ξεκουράζομαι το βράδυ.
0: Αυτό αντιλαμβάνομαι και βλέπω ότι πρέπει να ανεβάζω και εγώ στροφές παραπάνω. Γιατί αλλιώς θα φεύγει σαν Μπεβέ 2002.
1: Το 2002 ήταν το πρώτο αυτοκίνητο που βγήκε στην μαζική αγορά με τουρμπίνα. Με τούρμπο.
0: Α, γι' αυτό
1: ήταν το πρώτο αυτοκίνητο που ήταν τουρμπίνα. Σημαίνει.
0: Εμένα πρώτο που μου άρεσε ήταν ένα Πόρσε τότε τη εποχή.
1: Α, ναι, το 73 έβγαλε η 911. Η καρέρα, ναι, ναι, η 911.
0: Αυτό είχα σαν
1: έρωτα το
0: θεϊκό αυτοκίνητο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βούλα Ζουμπουλάκη σα σήμερα θα είχε γενέθλια.
1: Παντρεύτηκε τον κρύο τον σχολεμένο, τον Μιράτ. Πήγα στον τάφο τη.
0: Αφού έκανε death tour, εσύ δεν έχει.
1: Έκανε death tour.
0: Έκανε death tour, πήγε σε όλα τα νεκροταφεία εκεί Αθηνών.
1: Δύο γυναίκε σε φοβήθηκαν.
0: Ναι.
1: Γιατί πήγα στον τάφο του Βοσκόπουλου.
0: Και τραγουδούσε.
1: Όχι. Έβαλα στο YouTube το φεγγάρι πάνω, δεν μου χωρέβα. Και με κοιτούσαν περίεργα.
0: Πήρε και το καφεδάκι σου και έκανε.
1: Ναι, πήρα το
0: φεγγάρι.
1: Πήρα και την Τζένι.
0: Κανονικά πρέπει να σε βάλουν εκεί πέρα να δουλεύει στα νεκροταφεία. Να κάνεις tour operation στους
1: όχι, ξέρεις τι ωραία.
0: και να πληρώνεσαι ανατάφο.
1: Όχι, όχι,
0: στα,
1: στα, στα πρώτα νεκροταφεία δίνει ένα χαρτζιλίκι και λε: θέλω τον τάφο του λογοθετήτη. Ναι. Τον τάφο του αλέβατο. Τον τάφο του. Πού είναι, πάμε σε δέει. Ναι. Του αφήνει 5-10 ευρώ να πούμε.
0: Ναι, εσύ να μαζέψει καμιά 30 ανά μία ώρα, του μαζεύει και λε: πάμε να σα γυρίσω τώρα στου πιο ενδιαφέρουσου τάφου και να σα κάνω και τα σχόλια, ανάλυση και κοτσομπολιά.
1: Α, μπορώ να το κάνω.
0: Αυτό λέω death tour.
1: Death tour, ναι.
0: Να κάνουμε το γύρο του. Πάμε να σα γυρίσω τώρα στου πιο ενδιαφέρουσου τάφου και να σα κάνω και τα σχόλια, ανάλυση και κοτσομπολιά.

0: ίσως ο πληρέστερος Έλληνας που έχει
1: βγει. Και μυαλό τεράστιο και φυσικά προσόντα τεράστια. Ο Άρης ότι πήρε το κύπελο, ναι, το οφείλει σε 80%
0: στο Λουκανίδη.
1: Στο Λουκανίδη.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί στον ημιτελικό.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Στα 45 σας σήμερα πεθαίνει ο Πίτερ Καρλ Φαμπερζέ.
1: Ο Φαμπερζέ.
0: Ο Ρώσος
1: κοσμηματοπόλης,
0: γνωστός για τα διαμαντένια αυγά. Σαν σήμερα πεθαίνει κι αυτός. Έφυγανε τα χρυσά εκεί τα αυγά.
1: Χθες, όχι χθες, προχθές είδα κάτι διαμαντένια αυγά.
0: Φαμπερζέ.
1: Στο λαιμό μιας κυρίας εδώ πέρα.
0: Αχ, και σε ζαλίσκες, και ζαλίσκες.
1: Γελάει όλος ο
0: Μπέρσος. Τα κοπλιμάν.
1: Κοπλιμάν.
0: Άρε μεγάσα, άρε μεγάσα.
1: Ωραία. Δεν θέλω να σας κοπλιμεντάρω.
0: Έτσι έργε. Χριστάρα Τζόλι έχουμε στο χολ της συμμετοχής. Χριστάρα Τζόλι με την φανέλα της Εθνικής. Σήμερα θα τους δούμε. Θα πάμε και αργότερα να το σχολιάσουμε.
1: Αγαπημένος μου.
0: Ναι, είναι που λένε. Και χθες, επειδή είπες για
1: όλη την οικογένεια. Και όλη του οικογένεια. Σεμπνότατη, πολύ ωραία οικογένεια.
0: Επειδή μίλησες πριν για μυαλό για Λουκανίδη.
1: Ναι.
0: Χθες είχα το βράδυ μια κουβέντα με έναν προπονητή τέλος πάντων μικρών ομάδων.
1: Δεν πειράζει. Ξέρουν πολύ καλά το ποδόσφαιρο οι προπονητές μικρών ομάδων.
0: Είναι στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Είναι στον ΠΑΟΚ. Δεν χρειάζεται να πω ποιο, που και τι.
1: Α,
0: και
1: πάλι ΠΑΟΚ σύλλαβο μου είσαι χθες.
0: Και ναι, μου είπε πράγματα που εντάξει, λίγο πολύ τα γνωρίζουμε, αλλά λέει πάρα πολλοί χάνονται λόγω του μυαλού του. Ενώ έχουν τρομερά ταλέντα.
1: Ναι.
0: Σε εκείνη την ηλικία είτε ψηλώνουν απότομα, είτε δεν το.
1: Γι' αυτό του κοπανάω εδώ.
0: Ναι, κάποιοι λόγω του μυαλού χάνονται, όχι δεν έχουν ταλέντα. Άρα το μυαλό είναι το νο-ένα για να προχωρήσει και
1: πολύ
0: να
1: γίνει. Πολύ όριμο πεδίο Τζόλη.
0: Αυτό λέμε. Ο Χρυσάρα ήξερε. Θυμάμαι να έχω κάνει μια συνέντευξη στο κανάλι πότε ήταν, με το που έφυγε από τον ΠΑΟ.
1: Πριν δύο χρόνια, τρία.
0: Ναι, πριν δύο χρόνια, ναι. Έχουμε παραγγείλει να φάμε, δεν έφαγε τίποτα. Δεν έφαγε, όχι, λέω. Έχω.
1: Η διαιτά μου, ναι.
0: Έχω τη διατροφή μου.
1: Τι είναι Μανουλίδη τώρα που ψάχνει να βρει τα δύο κιλά να χάσει.
0: Χάσει ο Μανουλίδη τώρα. Έφυγε από τα 70 σε 72 κιλά τώρα, πλάκα με κάνει.
1: Το επιτραπήξω μια μετακόμιση.
0: Πάει τον στρώσει εκεί ο Πασχάλη σε μια εβδομάδα, τον κάνει φίτε. Εμεί πώ θα τα χάσουμε τα κιλά τώρα.
1: Εσύ αφού τρώ πίτσε κάθε μέρα
0: που δεν έφαγα πίτσα χθε. Δεν έφαγα πίτσα, μόνο τυραμισού έφαγα.
1: Αν κάνει χάσει διάδρομο 45 λεπτά κάθε μέρα σαν και εμένα, θα χάσει.
0: Θα τα χάσω.
1: Αλλά μη είσαι ικανό από την πείνα μετά να φας διπλάσια και να βάλει κιόλα. Πήγαινα παράγοντα του Άρη να δυνατήσει. Ναι. Έφυγε από τη γυναίκα του σε μια προετοιμασία.
0: Ναι. Και γύρισε
1: τριπλάσιο.
0: Γύρισε διπλό.
1: Γιατί ναι, μετά την προπόνηση άνοιξε ο ρεξίδι και έτρωγε.
0: Τι να κάνουμε τώρα, ψυχούλε δεν έχουμε.
1: Και τον μπάρμαν έτρωγε να πούμε.
0: Έτρωγε τον μπάρμαν. Τώρα θα πάμε σε διαφημιστικό για να επιστρέψουμε πλέον και με την Εθνική Ελλάδος και με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Και με την Ευρωλίγκα και με τον ΠΑΟ χθες που στην προπόνηση είχε πάρα πολύ κόσμο. Να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά.
1: Δεν πήγε, βλέπω, πήγε με τον ΠΑΟ να φάτε.
0: Ναι, δεν προλάβαινα. Έπρεπε να αποφασίσω τι θα κάνω.
1: Πήγε ο Χαρούλη να μα τα πει.
0: Πήγε όμω ο Χάρη και έχουμε ραπόρτο από πρώτο.
1: Έχουμε ραπόρτο από Χάρη Μανολίδη.
0: Τώρα, για περισσότερα από 50 χρόνια, η εταιρεία Δημάκη είναι έτοιμη να εξοπλίσει τα έργα των ειδικών επαγγελματιών με προϊόντα προηγμένη ποιότητα. Θέλει εδωδαπέδια θέρμανση χωρί μεγάλε παρεμβάσει στον χώρο. Η Δημάκη σου προτείνει το νέο σύστημα εδωδαπέδια θέρμανση ξηρά δόμηση. Ιδανικά για ανακαινήσεις και έργα με περιορισμένο ύψος δαπέδου. Με εύκολη εγκατάσταση, ομοιόμορφη διάχυση δερμότητας και υψηλή ενεργειακή απόδοση προσφέρουν άνεση και οικονομία σε κάθε σύγχρονο μέσο. Δημάκης, φίλες και φίλοι, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ύδρευσης και κλιματισμού. Rap & Cool, ζεσταθήκαμε και ερχόμαστε μπουκαδούρα μετά το διαφημιστικό, μετά τη σμαράγδα μας, για να πάμε να δούμε την ατζέντα της ημέρας με τα αθλητικά δρόμενα και όχι μόνο.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Στρώματα Afroline. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
4: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, ναι, ναι, ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline.

0: Ελληνική Βιομηχανία Στρωματών. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
1: Μετροπόλης! Παράθυρο στα σπορ.
2: Καλή σας ημέρα. Σε ρυθμούς Nations League κινείται η Εθνική Ποδοσφαίρου εν ώψη της σημερινής αναμέτρησης κόντρα στη Σερβία στο Βελιγράδι, με τη σέντρα να έχει οριστεί για τις 10 παρατέταρτο. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δήλωσε έτοιμος για τη μάχη του ομίλου, έχοντας την αποστολή τους νεαρούς Κοστούλα και Καρέτσα, ενώ ο Σέρβος τεχνικός Βέλκο Παούνοβιτς αποθέωσε το ελληνικό συγκρότημα, χαρακτηρίζοντάς το παράδειγμα προς μίμηση. Στο μικροσκόπιο των ηθινόντων του ΠΑΟΚ βρίσκεται η αγορά των ελεύθερων ποδοσφαιριστών μετά τις σοβαρές εξαρθρώσεις ώμου που υπέστησαν η Γύρη Παυλέγκα και τα Χάλη. Ο δικέφαλος εξετάζει την προσθήκη τερματοφύλακα και εξτρέμ, με το χρονικό περιθώριο για την απόκτηση ελεύθερου παίχτη να λήγει την ερχόμενη Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου. Η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ λήγησε στις καθυστερήσεις και γνώρισε την ήττα με 3-2 από τη Σπαρτάκ Νιγιάβα στο γήπεδο του Μακεδονικού, στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα για τη φάση των 32 του UEFA Women's Europa Cup. Ανοιχτή προπόνηση για το κοινό πραγματοποίησε ο ΠΑΟΚ στο ΠΑΟΚ Sports Arena, με τους φιλάθλους να αποθεώνουν την ομάδα και τον πρόεδρο Αριστοτέλη Μιστακίδη. Διαδικασία ιεράρχησης του ρόστερ ξεκίνησε ο προπονητής του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου. Ο Έλληνας τεχνικός έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα αξιολόγησης στους 32 ποδοσφαιριστές της ομάδας, στοχεύοντας σε ένα βασικό κορμό εν ώψη της συνέχειας. Εντυπωσιακό ξεκίνημα κατέγραψε διάθεση των εισιτηρίων του Άρη, καθώς εξαντλήθηκαν ήδη οι θέσεις για 4 μεγάλες αναμετρήσεις της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη στο ανανεωμένο παλέ. Τα πρώτα sold out αφορούν τα εχώρια ντέρμπι με ΑΕΚ Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, καθώς και την εντός έδρας ευρωπαϊκή πρεμιέρα του EuroCup απέναντι στην Μπούργος. Έντονη παραφιλολογία προκάλεσε το ενηγματικό βίντεο που δημοσίευσε η ΚΑΕ Ηρακλής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τίτλο «Έρχεται». Η διοίκηση του συλλόγου κάνει λόγο για μια μεγάλη έκπληξη που δεν αφορά μεταγραφή, με τα πλάνα από το Ιβανόφιο να προμηνύουν επίσημες αποκαλύψεις μέσα στις επόμενες ημέρες. Ευρωπαϊκή πρεμιέρα απόψε για λογαριασμό της EuroLeague. Στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΑΚΑ την Παρίσι Σεντζερμέν και στις 9.30 ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Ισπανία κόντρα στην Βασκόνια. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
3: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
4: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
3: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
4: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
7: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
6: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
9: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
10: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγδος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
11: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
12: Για όλους τους πιστούς της Σκόντα, η νέα έκθεση Σκόντα Μανδύλα στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Σκόντα Μανδύλας. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
13: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε 2 νύχτες?
14: Δεν τα χωράς. Τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επιτυακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
15: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
16: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου, στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μην λείψει κανείς.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
18: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
19: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
20: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
21: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
22: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
23: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
24: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
23: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
24: Ποιος, εγώ?
23: Ύφεστε, σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
24: Και ejectionservice.gr.
23: Λύσαξες.
25: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
26: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μαζί μας και ο δουλευταράς, παιδιά, που έχει εκατοντάδες επαγγελματίες, ό,τι και αν χρειάζεσαι για το σπίτι, βλέπεις και τις αξιολογήσεις τους και τα δείγματα εργασιών τους και επιλέγεις αυτόν που σου κάθεται καλύτερα. Αλλά ξέρετε τι κάνει πραγματικά τη διαφορά? Πως έχουν ολόκληρη ομάδα υποστήριξης αν τη χρειαστείς, γιατί καμιά φορά θέλεις και έναν άνθρωπο να σε βοηθήσει σύραν από διάβρε, παιδιά. Μαζί με δουλευταρά συνεχίζουμε.
1: Δουλευταρά.
0: Στα 45 μετά τις 9, ναι.
1: Με ρωτάνε εδώ στο
0: Χάτμπολ.
1: Γιατί δεν έγινε το μάτς, γιατί δεν καθαρίσετε το γήπεδο, ρε.
0: Το Χάτμπολ.
1: Το Χάτμπολ, ο Πάουκ, γιατί δεν έγινε το μάτς.
0: Το Χάτμπολ.
1: Δεν το ξέρεις.
0: Όχι, δεν το έχω καθόλου. Λέει... Ξέρω ότι τα κορίτσια μας πήραν το Super Cup του Χάτμπολ, αυτό ξέρω.
1: Ναι, ήταν να γίνει το μάτς, γιατί δεν καθαρίσανε το δάμπεδο.
0: Δεν τα ξέρω. Άμα δεν μου το δώσω ολόκληρο, δεν το έχω. Μισό
1: για
0: μου το λες. Μισό μου το λες και εσύ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στο Χάρη μας, ο οποίος θα μας πει κίνηση, θα μας πει γκάλο. Και θα μας πει και τι έγινε χθες στο Παλατάκι, γιατί ήταν παρόν, να το κουβεντιάσουμε, να το συζητήσουμε. Έτσι το πρώτο θεματάκι της ημέρας, για να πάμε μετά στην Εθνική.
1: Άρα, Κυριάδης, φέρε μας, Πρόεδρε, τον παίχτη.
0: Τον θυμάσαι τον παίχτη?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Μισά όλα.
1: Ναι.
0: Μισά όλα.
1: Ένα παίχτη.
0: Ποιον όμως.
1: Δεν του θυμάμαι τον παίχτη.
0: Χεζόνια. Λοιπόν, πάμε να τα πούμε σωστά.
1: Φέρε, Πρόεδρε, το Χεζόνια. Θα βάλουμε εμείς τα
0: θα βάλω εγώ, λέει, ήταν ένας φίλαθρος εκεί του Θημού. Καλημέρα,
1: κρύο,
0: καλημέρα, και,
1: κρύο,
0: καλημέρα, καλή Πέμπτη να έχουμε.
1: Α,
0: λοιπόν,
1: το κρύο.
0: Ήταν ένας φίλαθρος. Άσου να μιλήσει τον άνθρωπο. Ήταν ένας φίλαθρος εκεί, Κωστή μου, βροντόφωνος αρκετά κιόλας.
1: Ναι. Γλυφτρόφωνος ήταν.
0: Βροντόφωνος, ο οποίος παρότρινε τον Τέλη Μιστακίδη να φέρει το Χεζόνια και λέει, μην ανησυχείς, θα βάλω εγώ τα έξοδα, λέει, τα αεροπλάνα, βάλε εσύ τα υπόλοιπα.
1: Παγώσαμε.
0: Σαν ένα φίλο μας εδώ που έστειλε μήνυμα, εγώ θα βάλω, λέει, τη διαμονή στην Ιαπωνία, εσείς βάλτε τα αεροπορικά. Ξέρεις, διαμονή, άμα πας να μείνεις σε κανένα.
1: Αυτά τα πονηρά.
0: Αν τι, θα μας βγει 10 ευρώ την
1: ημέρα. Τα κάνει και ο Κροπόλης στα μπουζούκια.
0: Ποιος ο
1: Εγώ θα βάλω τα ποτά, εσείς τα λουλούδια.
0: Είναι τα λουλούδια, άμα
1: τα
0: θέλετε.
1: Τα ποτά τι θα πιείς?
0: Όχι, ναι. Ο φίλος μου Χάρης το λέει για άλλο λόγο.
1: Ναι, γιατί...
0: Εγώ, παιδιά, θα πληρώσω τα μπουκάλια. Ναι,
1: ναι.
0: Αλλά εσείς, άμα θέλετε να κάνετε τις μαγκές σας με τα λουλούδια, να
1: σωστό,
0: τα πληρώσετε.
1: Σωστό.
0: Ο Μουχάλης μην το βάζει στο στόμα σου. Είναι κύριος κυμπάρης. Δεν θέλω να ακούω τίποτα για τον Μουχάλη.
1: Δεν κανένα κέρασμα, βλέπω.
0: Όχι, τίποτα. Δεν έχω κανένα τέτοιο θέμα.
1: Γι' αυτό δεν κάνει ο κόκκινος, δεν πιστεύω.
0: Όχι, κανένα τέτοιο θέμα. Λοιπόν, Χάρη μας.
2: Απλά για να πούμε για το παιχνίδι που ρώτησε ο Κωστής.
1: Για το δαγκώσιο στα λουλούδια.
0: Γι' αυτό το είπε ο άνθρωπος.
2: Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει με την πρεμιέρα τη Handball Premier για το ΠΑΟΚ Ιωνικός στο σπίτι του Handball στη Μίκρα. Εκεί δεν είχαν φύγει σωστά οι κόλλες από το δάπεδο και αναβλήθηκε. Και να βλέπει και το παιχνίδι.
1: Κύριε Ανανά!
0: Δεν είχα φύγει οι κόλλες από τους χορηγούς.
2: Ναι, από κάτω.
1: Κύριε Ανανά, στείλτε κανένα εργατικό προσωπικό να βγάλει τις κόλλες από τα
0: πάντα. Ανανά, πανάνα.
1: Κύριε Ανανά.
0: Ανανά.
2: Δεν ευθύνεται στον.
0: Δεν ευθύνεται
2: του ΠΑΟΚ, έχει να κάνει
0: με το γήπεδο.
2: Με το ΕΑΚ.
0: Ακριβώς.
1: Ποιο ευθύνεται?
0: Εσύ. Κατάλαβε τι έγινε.
1: Κατάλαβε.
0: Τις κόλλες από αυτούς τους χορηγούς που κάνουν, δεν είχαν ξεκολλήσει έγκαιρα και κολλούσε το δάπεδο.
1: Πόσο,
0: τι φταίει ο ΠΑΟΚ?
1: Πόσο Τανζανία είστε εδώ πέρα πάνω?
2: Αυτό λένε από τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι δική μας ευθύνη. Είναι ευθύνη του ΠΑΟΚ.
1: Η ευθύνη του ΠΑΟΚ δεν είναι να παίξει εκεί πέρα.
0: Όχι.
1: Τι περιμένει? Τι είναι περίμενη, την Ανάη Δονά να καθαρίσει το γήπεδο?
0: Του γηπέδου.
1: Α, του γηπέδου.
0: Όχι ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, Χάρη μας, πάμε.
2: Πάμε να δούμε αρχικά κοντά στις 2.000 κόσμου χτες στο Παλατάκι.
1: Καλό Πετρίδες και χίλιοι, είπε.
2: Ήτανε και ο Γιώργος Πετρίδες. Εκοστή στην αρχή.
0: Στην
2: αρχή, μετά όσο περνούσε η ώρα, αυξήθηκε. Ήταν εκεί πέρα.
1: Να του ζωγραφίσουμε στου άλλου.
2: Δεν χρειάζεται. Εκεί πέρα κοντά ήταν. Τώρα, αν ήταν 5 πάνω, 5 κάτω, δεν θα.
1: Χίλιοι πάνω, χίλιοι.
2: Ο Γιώργος κιόλας, επειδή το είχε πει κιόλας, το είχε πει και στην αρχή.
1: Δεν όταν έρθει, τι λε χίλιοι.
2: Όχι, το είχε πει στην αρχή.
0: Εγώ είδα πάντα σε όλα τα site. Παντού είχε 1.500 με 2.000. Εκεί έφτασε το νούμερο στο τέλο.
1: Ποια site είδε?
0: Όλα.
1: Πάω today.
0: Όχι. Όχι, όλα τα site.
1: Ποια site, άλλα.
2: Κωστή, κοίταξε, θα σου πω την αλήθεια. Τώρα τι ήταν 1.800, τι ήταν 1.900,
1: πάντα έχουμε μια τάση αύξησης.
2: Τι 2.100, δεν θα πει κανένας ότι ήταν 1.500 με 2.000.
1: Εδώ απολύθηκε ο Κοντζαμιχάλης, γιατί ο Τσαλτίδης τον έβαλε ότι μέτρησε λίγους στα αεροδρόμια. Τι
0: έγινε αυτό, ρε?
1: Πολλά χρόνια πριν.
0: Ούτε σου λέω,
2: 1.500 πες με 2.000. Τώρα, επειδή ήταν και διάσπαρτοι, είχαν ανοίξει όλες οι θύρες.
1: Ήταν μια μεταγραφή. Ο Άρης, λέει ο Κοντζαμιχάλης, ο Φουκάρας, ήταν 1.000 άτομα.
0: Πάμε, ρε,
2: λοιπόν.
1: Τι λένε παλιά,
0: δεν θυμάσαι, χαίρεσαι, ναι, ρε, παγκάς. Άντε, λοιπόν. Φωνάξου τη Σάτη εδώ και σε κάνει 3 παραδείγματα.
1: Τι να κάνει?
2: Η πλάκα είναι ότι.
1: Εγώ, άμα ήμουν από αυτά που σκοτώνουν τα κουνούπια, πώς ήταν τα
0: Μπάγκον.
1: Μπάγκον τη Μπάγκεν.
0: Όλες τις διαφημίσεις, χορηγίες, εδώ τα πάντα όλα.
1: Έλα εδώ, θα την έλεγα. Κάνε μου το κουνούπι. κουνούπι. Πάει.
0: Ναι. Χάρη, θα μας πεις δικούς τους δρόμους, γιατί αυτός μπορεί να συνεχίσει έτσι.
2: Η πλάκα είναι, παρένθεση μικρή, ότι ενώ ο καημένος ο Νίκος υποστήριξε την Λίλα.
0: Την άκουσε
2: αυτός.
0: Εγώ είμαι και δηλώνω φαν, μου αρέσει πολύ η Λίλα.
1: Φαντάζομαι πόσα IQ έχουν αυτοί που ακούν αυτή την τραγουδίστρια. Που αντί να τα βρίζουν εμένα, βρίζουν τον Κουλιάνο. Φαντάζομαι τι ζώα είναι.
0: Πραγματικά εκεί λέω. Εντάξει, δεν σκαμπάζουν. Αποθεώνω τη Λίλα. Πήγα και άμα βάλει
1: ένα μέσο Παοξή και ένα μέσο τη Λίλα. Ο Παοξή είναι Αϊνστάιν στο
0: Αίγυπτο.
1: Σοβαρά μιλάτε.
2: Cambridge. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται.
0: Βοστόνη και Μασαχουσέτη και Μισισισισισισισι.
1: Τι σου γαματσασέτη, τι λες.
2: Στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων με κατεύθυνση ανατολικά, ένα μικρό τσιμπηματάκι για τον περιφερειακό. 40 κλεισιές με κατεύθυνση δυτικά. Και όσοι αυτή τη στιγμή κινηθούν στο κέντρο της πόλης, θα δυσκολευτούν λίγο και στο τρίγωνο στα δικαστήρια, δηλαδή στην περιοχή του Βαρδάρη. Καθώς έχουμε προβλήματα και στην κάτω εκεί στη Μική Θεοδωράκη. Η Τσιμισκή με ένα κομμάτι στο ύψος Αριστοτέλους να βγάζει εκεί καθυστερήσεις, κάποια μικρά στενάκια τα οποία, όπως η Ιώνας Δραγούμη, τα οποία βγάζουν μποτιλιάρισμα, η Εγνατία και η Αγίου Δημητρίου πολύ καλά, και σε ό,τι έχει να κάνει με την 25η Μαρτίου, σε αυτά τα σημεία εδώ πέρα λίγο πιο προς τα μέρη μας, και εδώ κάποια μικρά προβλήματα. Πάμε γκάλοπ!
0: Βέβαια!
2: Τέσσερις επιλογές.
0: Θα συνεχίσεις, θα μείνεις λίγο γιατί θέλουμε να σε ρωτήσουμε.
2: Τέσσερις επιλογές στο σημερινό μας ερώτημα, το οποίο έρχεται να ταιριάξει πάνω στην εκκίνηση της EuroLeague. Πρώτο τζάμπολ σήμερα. Και το ερώτημα το οποίο θέτει ο Κωστής, ο οποίος πλέον δηλώνει και μπασκετικό.
1: Μεταξύ
2: των.
0: Μεταξύ
2: των άλλων.
1: Θα με βάλει ο Ίγκασο να μου μάθει και τα συστήματα.
0: Στο μπάσκετ?
1: Ναι.
2: Πάρε εκεί και έναν ασπροπίνα, κακοστή, και θα σε κούκλος. Λοιπόν, τέσσερις επιλογές στο σημερινό μας ερώτημα. Ποια ομάδα θα κατακτήσει τη φετινή EuroLeague? Θα το καταφέρει ο Παναθηναϊκός με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς πλέον στον πάγκο του? Θα το καταφέρει
1: ο Ζέλικο Μπράντοβιτς? Θα κάνει λίγο δίαιτα, πες τώρα. Πολύ κόκκινο τον βλέπω.
0: Έτσι ήταν πάντα.
1: Θα σοριαστεί καμιά μέρα.
0: Έτσι ήταν πάντα. Κοκκίνησα τα παντζάρια.
2: Ανέκαθεν έτσι.
1: Το εγκεφαλικό το παθαίνει. Στα 40, στα 67 το παθαίνει.
0: Εντάξει.
1: Θα προσέχει λίγο, ναι.
2: Θα το πω μόλις.
1: Πολύ μελιτζανή τον βλέπω.
0: Έτσι τα σήμα καταθένει μελιτζάνα.
2: Ναι, είναι από τα δυνατά του σημεία. Λοιπόν, Ζέλικο Μπράντοβιτς στο Παναθηναϊκό. Θα κάνει το repeat Ολυμπιακό, ο οποίος πέρσι κατέκτησε την.
1: Ποιον έχει προπονητή, παραμένει αυτός.
2: Είναι Μπαρτζόκα.
0: Μπαρτζόκα, κορυφαίο.
1: Μπαρτζόκα, ο κουμπούνας.
0: Προπονητάρα.
1: Τον ήθελε στον ΠΑΟΚ? Προπονητάρα.
0: Ναι, φυσικά θα τον ήθελα. Ναι,
1: γιατί αρχίζει να απαντήσει?
0: Όχι, γιατί δεν κατάλαβα το ερώτημά σου. Τι, επειδή είναι.
1: Προπονητάρα.
0: Προπονητάρα, φυσικά θα τον ήθελα.
1: Στην ομάδα σου είναι προπονητάρα.
0: Φυσικά, πλάκα με κάνει Μπαρτζόκα.
2: Μαζί με η Τούδη και.
0: Δηλαδή, γι' αυτό μου το ρώσε εκεί.
1: Σε μια ομάδα που.
0: Τι με νοιάζει με να τη
1: ψηφίζει δεξιά να πω.
0: Τι με νοιάζει με να τη ψηφίζει ο καθένα. Πλάκα, εδώ μιλάμε για δουλειά τώρα.
2: Γιατί ξέρει κανένα σε Κωστή.
1: Αν πει σε Αγγελόπουλη δεν έχουν
2: ενδιαφέρον. Γιατί ξέρει κανεί σε Κωστή τι ψηφίζει ο Τρινκέρι. Δεν ξέρει κανένα
0: δεν αφορά. Εγώ δακρίνω να αξιολογήσω δουλειά κάποιου ανάλογα το τι κόμμα ψηφίζει.
2: Μα κανένα δεν αφορά.
0: Είναι σαν μου λες κάνω παρέα κάποιον ανάλογα τι ομάδα είναι.
1: Μήπως επειδή ας πούμε βρίζει τις Παναγίες εκεί και επειδή είσαι εσύ ένας λαός.
0: Δεν μ' αρέσει αυτό. Ένας
1: λαός φιλήσικος.
0: Όταν βρίζει. Ναι. Αλλά όχι, τι να κάνουμε. Όλοι
1: λαός.
0: Έχουμε και τα κουσούρια μας.
1: Και εγώ βρίζω.
0: Ναι, και εγώ βρίζω. Και εγώ, αλλά δεν βρίζω θεία ποτέ. Εντάξει, okay, και
1: εγώ από εκεί
0: είμαι αθυρός όμως. Και εγώ, αλλά δεν βρίζω.
1: Τα θεία.
0: Ναι. Λοιπόν, ποτέ δεν υπάρχει λόγος.
1: Γιατί φοβάσαι, εμείς σε κάποιον Θεό?
0: Όχι.
1: Δεν σε κακό χαρακτηρίζω.
0: Όχι, καμία
1: σχέση.
0: Δεν υπάρχει λόγος. Έχει τόσο πλούσια λέξη. Τόσο πλούσια
2: λέξη
0: την ηλικίων που μπορεί να σούρει τα πάντα. Γιατί να μπλέξω. Γιατί να μπλέξω και τα θεία.
2: Κάτσε να βάλουμε τι άλλε δύο επιλογές. Είπαμε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό. Έχουμε βάλει τη Φενέρμπαχτσε και τη Ρεάλ Μαδρίτη, τις παραδοσιακές δυνάμεις επιλέξαμε.
0: Είναι και τα τέσσερα πρώτα φαβόρια.
1: Του χρόνου θα βάζουμε για τη μεγάλη Παοκάρα.
0: Εννοείται.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εννοείται ότι του χρόνου θα βάζουμε.
1: Θα πουλάει κουκλάκια στη Λεωφόρο Νίκης.
2: Λοιπόν, τέσσερις επιλογές. Μπαίνετε, αφήνετε την ψήφο σας για να δούμε το ποια ομάδα θα
0: βάλουμε. Αυτή τη στιγμή πάντως οι Μπουκ δίνουν πρώτο φαβορή τον Ολυμπιακό πάλι και φέτος.
1: Δεύτερον.
0: Παρότι ο Παναθηναϊκός έχει μεγαλύτερο μπάτζετ. Πολύ μεγαλύτερο.
1: Είναι ακόλυθος Ολυμπιακός.
2: Για Μπουσέλε.
0: 3,5 δίνει Ολυμπιακό, 4 δίνει τον Παναθηναϊκό, 6,5 τη Φενέρμπαχτσε και 8,5 τη Ρεάλ. 10 δίνει τη Ντουμπάι και τη Χάπολη Τελαβίβ. Αυτές είναι οι πρώτες 6.
2: Ναι.
0: Τώρα ο ΠΑΟΚ έπαιξε με τη Μιλάνο που τη δίνει 45.
2: Την κέρδισε.
0: Την Παρτιζάν που τη δίνει 70.
2: Την κέρδισε.
0: Και φαντάσου έχει από κάτω η άλλη Παρή, η Μπάγεν, η Μπεσίκτας, η Βίρτους Μπολόνια, η Βιλερμπάν. Ομάδες που σίγουρα θα τις είχε ο ΠΑΟΚ πραγματικά και ο Άρης, έτσι για να μην παρεξηγηθώ. Απλά βλέπω ότι ζουν 500 αυτές. Και μια που ο Χάρης πήγε χθες στο παιχνίδι, αυτά για την Ευρωλίγκα. Για το Eurocup, να θυμίσουμε ότι οι αποδόσεις όσον αφορά την κατάκτηση του τροπαίου είναι πρώτος ο ΠΑΟΚ με 3,25. Εδώ.
3: Στη δεύτερη διοργάνωση. Ναι. Στο Europa League.
1: Ο Φουκαράς.
3: Ο Άρης, μόνο Φουκαρά δεν το λες. Τέσσερα δεύτερος.
1: Τα κοντά είναι.
3: Ναι, ρε. Η Μπαχτσές Εκύρ 6 και η Χάπουελ 7. Αυτές οι τέσσερις ομάδες είναι.
1: Ο Αριανός μπορεί να χαμογελάσει μόνο σε τελικό αν σε πάρει. Ναι. Και πάτε και οι δύο στη Euroliga. Και να λέει ότι εγώ πήγα με τα λεφτά, πήγα με την Μινέα.
3: Εκεί φίλο μας μετράει ποιος θα το πάρει. Άμα δούμε, πάω Κάρι.
1: Ναι. Το ποιος θα αν το πάρει.
3: Το ποιος θα το ναι. πάρει μετράει πάρα πολύ μετά.
1: Αν το πάρει ο Άρης.
3: Ναι.
1: Και περάσει ο Πάοκ με τα λεφτά του.
3: Ο Άρης έπαιξε προχθές με την Μπαχτσές Εκύρ.
1: Αν το πάρει ο Πάοκ όμως. Και πάει ο Πάοκ και δεν πάει ο Άρης.
3: Ναι.
1: Δηλαδή. Νικήσει ο ΠΑΟΚ.
3: Κοίταξε, ο
1: και με τα λεφτά του και με τον παρά του και με την κυρά
3: όλα
1: του.
3: Μαζί, ναι, όλα μαζί.
1: Θα δω τι θα λέει με το κουκλοθέατρο εκεί ο άλλο.
2: Πού να σου πει να κάσει ρε Κωστή να κάνει τα συστήματά σου.
3: Λοιπόν, εγώ ναι. θέλω να καταλήξω ναι. αλλού όμως.
1: Εκεί ο Άρης μπορεί
3: να καταλήξει. Ναι. Κάτσε, ναι. Για να ολοκληρώσει η σκέψη μου. Ότι τι δύο μεγαλύτερε διοργανώσει στο μπάσκετ στην Ευρώπη, όπω λέμε Champions League και
1: Europa League, ναι.
3: Τα δύο πρώτα φοβορή είναι ελληνικέ ομάδε. Αντιλαμβάνεσαι τι έχει γίνει.
2: Πολύ μεγάλο.
1: Εγώ άλλο αντιλαμβάνομαι.
2: Πολύ μεγάλο hype.
3: Δηλαδή είναι σαν να έχουμε Europa, ποδόσφαιρο και στο Champions League φοβορή είναι π.χ. ο Ολυμπιακό και η ΑΕΚ που παίζουν Champions League και στο Europa είναι ο ΠΑΟΚ και ο Παναγιώτη.
1: Άλλο λέω εγώ.
3: Ναι.
2: Ναι.
1: Άμα προχωρήσει έτσι το μπάσκετ και κάνει ο Λύση τίποτα κανένα δύο ήττες και ο άλλο ο Καρυπίδη να μπουν με τι οπαλίε με το γιαγιά Ντακ.
3: Ναι.
1: Βλέπω το Χαριλάο να πηγαίνουν μόνο τα φαντάσματα του Αλεξιάδη και του. Και του Λουκανίδη.
3: Ναι.
1: Και στον ΠΑΟΚ να γίνει να έχουμε εποχές βουλινού σε λίγο.
2: Κοστίζει το πρόβλημα με τον μπάσκετ και του ΠΑΟΚ και του Άρη.
3: 18.000 διαρκείες έχει ο ΠΑΟΚ.
1: Ποιος? Δεν πάει κανένα.
3: 18.000 διαρκείες.
2: Κοστίζει το πρόβλημα με τον μπάσκετ είναι ότι τα γήπεδα πλέον και το Παλέ και το ΠΑΟΚ Sports Arena δεν χωράνε τη ζήτηση που θέλει
3: ναι,
2: ο κόσμος.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εδώ πρέπει να το πούμε αυτό.
1: Για να τα ανακοίνωσε.
3: Ο Άρης σε ανακοίνωσε χθες. Ήδη τα 4-5 πρώτα μάτς sold out. Που φέτος το παλέ δεν χωράει 5-200, χωράει 6.000.
2: Βάλανε και άλλο ένα χιλιάρικο από το
3: 6.500.
1: Σιγά τα νούμερα.
3: Ο ΠΑΟΚ ήδη έχει 6.000 διαρκείας.
1: Στο μπάσκετ.
3: Στο μπάσκετ.
1: Ναι, εντάξει.
3: Και 18 σου ποδόσφαιρο. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Άλλο σου λέω.
3: Ναι, λες άμα δεν πάει καλά σου
1: για κάτσε 7
3: πόντους.
1: Για κάτσε 7-8 πόντους. Εγώ λέω δεν θα γίνει.
3: Ναι.
1: Γιατί τον πιστεύω τον ΠΑΟΚ ποδοσφαιρικά. Δεν είναι, τον έχω για πέταμα.
3: Ναι.
1: Αν ο ΠΑΟΚ όμως μείνει, λέμε 7-8 πόντους τα Χριστούγεννα πίσω, όχι 8. Έλα βρε στην Τούμπα Γενάρη μήνα.
3: Θα έχει 15.000. Θα έχει. Είναι οι πιστοί που πηγαίνουν όχι στα social, όχι στα YouTube. Είναι αυτοί που πάνε για τον ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει, δεν σε τρώω, αλλά δεν πάλι θα είναι λίγοι.
3: Ναι, θα πέσει ο Τούμπα. Θα πάει 10, 12, 13, 15.
1: Εκεί θα είσαι. Ναι.
3: Χάρη, πήγε στο Παλατάκι.
2: Ναι.
3: Είχε περίπου 2.000.
2: Ναι, τώρα πάνω σύμπλη, ναι.
3: Μπορεί να έχει 1.500. Αλλά σου λέω πάνω κάτω εκεί είχε από ό,τι είδα και εγώ.
1: Ε, ζωγραφίσουμε άλλου 500.
3: Αυτά τα κάνουμε παλιά, δεν έχουμε ανάγκη τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι.
3: Δεν έχουμε ανάγκη τώρα. Όταν ο άλλο έχει 6.000 διαρκείες, τι ανάγκη.
1: Εκεί ο άλλο άμα έχει 12.
3: Όταν ο άλλο ετοιμάζει να φτιάξει γήπεδο πάνω από 15.000, σημαίνει κάτι άλλο. Ναι. Δεν έχει ανάγκη πλέον να τα κάνει αυτά.
1: Ε,
3: παλιά μπορεί να τα είχε.
1: Λίγο, λοιπόν. Μια φάτση τη βάζουμε πάνω.
3: Άτε, ναι.
2: Ωραίο ήταν, ωραία εκδήλωση και για τον κόσμο γιατί είχε και αρκετά μικρά
1: για
2: παιδιά.
1: Για πες αυτό εδώ που είπε το κρύο άλλο στο ένα.
3: Ε, το είπαμε αυτό.
1: Α, κρύο, κρύωσε και ο καημένος ο.
3: Εγώ ξέρω τι γουστάρω. Θέλω να σα πω ότι γουστάρω σαν παοξή.
1: Α, μάλιστα.
3: Σαν παοξή, ξέρετε τι γουστάρω.
1: Ναι.
3: Ότι ο Μητσακίδης είναι εκεί. Γουστάρει, πηγαίνει, προπονήσεις, ναι, μάτς εκτός έδρας. Φιλικό πήγε εκτός έδρας. Το γουστάρω αυτό, μου αρέσει.
1: Να μην φύγει αυτός από το σπίτι.
3: Τι να φύγει, με τη γυναίκα του ήταν χθες.
1: Μαζί ήταν.
3: Ναι. Στα πιο πολλά πηγαίνει και η γυναίκα του.
1: Μα κάνει χαλάστρατο.
3: Ναι. Ναι.
2: Να πούμε και για αλλαγές που θα δει ο κόσμος στο Παλατάκι.
1: Αυτός τώρα κοίταξε τι κάνει. Θα πει η κουμπάρα στον Κουλιανό. Να πάμε, ξέρω εγώ κάπου. Να πάω με τους φίλους μου. Μα εδώ ο κύριος Μητσακίδης είναι συνέχεια με τη γυναίκα του. Οπότε μας κάνει χαλάστρα. Πες τον κύριο Τέλη.
3: Εγώ
1: μας κάνει ζημιές.
2: Άνευ γυναικός.
3: Αν απολαμβάνω κάτι πραγματικά από όλη αυτή την ιστορία στο μπασκετικό ΠΑΟ, είναι ότι βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος όχι ταχώνει απλώς που ταχώνει. Είναι εκεί.
1: Μπράβο,
3: δείχνει ενδιαφέρον.
1: Πας στη σωστή πλευρά της ιστορίας.
3: Το ίδιο βλέπω, θα πω και για τον Σαββίδη σε λίγο.
1: Δεν σε βλέπω.
3: Γιατί βλέπω ότι είναι εδώ συνέχεια τώρα, δεν πάει πουθενά.
1: Είσαι ανάψει φλάς.
3: Δεν ανάβω κανένα φλάς. Εγώ πάω πάντοτε ευθεία.
1: Δεξί φλάς ανάβω.
3: Δεν ανάβω τη δεξί ούτε αριστερό.
1: Δηλαδή είσαι στην
3: πάω ευθεία στον δρόμο.
1: Κι ας πειράξει.
3: Δεν με πειράζω.
1: Είσαι στην αριστερή λουρίδα μαζί με μένα συνοδικό.
3: Ναι.
1: Και σου λέω ρε Νίκο, δεν πας στη μεσαία λωρίδα. Μα πάμε και στην πιο δεξιά να πούμε.
3: Ναι.
1: Βγάλε ένα μεγάλο φλάσ.
3: Θες να φτιάξει εσωτερική ίδρυμα.
2: Λοιπόν, όσοι Κωστή βρεθούν στο Παλατάκι την Τετάρτη που είναι και το.
4: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
6: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Όχι, μη.
3: Λοιπόν, έχουμε φτάσει 2 η ώρα κατάκοπη στο ξενοδοχείο και 4 πρέπει να φύγουμε για να πάμε στο αεροδρόμιο της, του Ντίσσελντορφ, όχι της Κολονίας. Ναι, λέει παιδιά, 4 η ώρα. Ο Νονός θα έχει φτύσει γιατί ο άνθρωπος ανέβαινε, κατέβαινε, έκανε, είχε γίνει ζαντολάσχο. Ο άλλος χώνεται στο δωμάτιο. Αρχίζω εγώ βαράω από τις 4 τις πόρτες, δεν κοιμήθηκα φυσικά γιατί έλος ακόμα εκεί θα είμαστε. Ναι. Βαράω, χτυπάω, μπάμπου. Δεν ξυπνάει κανένας. Πέρε να πάρει τηλέφωνο όλα κλειστά. Τέλος πάντων μετά από κάνα δεκάλεπτο ο Νονός ξυπνάει. Μου λέει δεν άκουγα τίποτα, αδερφέ μου, κομμάτι. Λέω δικολογημένος είσαι. Ο άλλος όμως δεν ξυπνάει με τίποτα. Δεν ξυπνάει με τίποτα. Μπαμπού. Μετά από μισή ώρα ανοίγει την πόρτα και πώς είναι ανοίγει την πόρτα.
0: Γυμνός.
3: Με τη φανέλα του Κωνσταντίνα και γυμνός από κάτω. Λέω τι κάνεις, μάνα, τι κάνεις. Λέω πως ήμουν, λέω κατάλαβα τι έκανες τώρα.
1: Θα κρατάω την τελευταία τάκα για μένα.
3: Ναι.
1: Τα είπες.
3: Τι να σου πω, και το βλέπω. Εσύ ρε άνθρωπε τώρα είσαι για ταξίδια. Δηλαδή γυμνός και με τη φανέλα του Κωνσταντέλια μισή ώρα μετά από το ηγερτήριο. Για πες.
1: Είμαστε κουρασμένοι εμείς, εγώ και ο Ρόνος.
2: Κατάκοπέ μου. Ενώ αυτός κυκνός.
3: Ήταν
2: κυκνός. Πούδρα. Ήρθε και το μαγνήσιο ότι το βραδάκι ήταν κούκλο.
1: Ήρθε και τα μαγνήσια.
2: Λοιπόν, κάτσε ένα δευτερόλεπτο να πούμε. Αλλαγές στα δύο κόσμου στα επίσημα. Εκεί όπου έχουν μπει νέα καθίσματα, έχουν γίνει πολύ μεγάλες βελτιώσεις. Αλλαγές και σε όλες τις θύρες, έχουν αντικατασταθεί πολλά από τα κάγκελα τα οποία ενοχλούσαν αρκετά στο οπτικό πεδίο με plexiglass.
1: Σταμάτα ρε, φτάνει το γλύψιμο.
2: Κάτσε ρε,
3: τι έχουν γίνει αλλαγές στο παλατάκι.
2: Δεν σου είπα ότι plexiglass είπα ότι μπήκαν, δεν σου είπα ότι
1: σταματήστε το πράγμα.
2: Λοιπόν, αυτά στην εικόνα που βλέπει. Αλλαγές έχει και σε αποδύτηρα μεγάλες και σε εσωτερικούς χώρους. Αυτά.
1: Θερμοκρασία στο μπάνιο, πόσες βαθμούς είναι αυτά.
2: Καλά, δεν ακούστηκε. Ίσα ίσα για να μπορέσει να βγάλει το παντελονάκι και να είσαι μόνο με την μπλούζα.
3: Τίποτα ρε, ούτε βρακή, τίποτα. Χήμα ήταν. Λέω έτσι, λέω, θα φύγουμε, πώς θα φύγουμε. Είχε τη φανέλα του Κωνσταντέλια, τη φορούσε, έκανε ονείρωξη με τον Κωνσταντέλια. Δεν ξέρω τι σκεφτότανε και ήταν γυμνό. Λέω έτσι θα πάμε, λέω θα φύγουμε. Παιδιά δεν υπάρχει, πραγματικά.
1: Ωραία, περάσαμε
3: τέλεια. Ναι.
1: Πολύ ωραία.
3: Ναι, περάσαμε τέλεια. Τώρα πρέπει να κάνουμε volume 2.
1: Ναι.
3: Να δούμε πότε έχουμε κενό όμως εδώ.
1: Εμένα μια εταιρεία στοιχηματική θα είχαμε πάει ή στο City ή στο Dortmund με την ΑΕΚ.
3: Με την ΑΕΚ.
1: Λέει η ΑΕΚ, λέει έχει καλό γκέλι στου ΑΕΚ.
3: Ναι, έχει με την ΑΕΚ. Ναι.
1: Ναι.
3: Έχει με την ΑΕΚ, θα το οργανώσουν, το φτιάξουν.
1: Δεν μαλώνει μαζί τη πάντα.
3: Καλά, δεν έχει σημασία. Οι έρωτες έχουν και καυγαδάκι.
1: Έτσι,
3: οι εσωτερικοί έρωτες έχουν και τζουτζουμπρούτζου. Δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Λοιπόν, βλέπω Αχίλου έξω για πολιτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Θα πει ο Αχίλλος για την μεγάλη πατριώτησα να πούμε την Λατινοπούλου.
3: Θα δούμε τι θα πει.
1: Γιατί βλέπω το μουλόξατε.
3: Θα δούμε τι θα πει. Τώρα, αν είσαι στην Νόβα, κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, κάνε την απόδειξή σου και πάρε το deal. Αρκεί να είσαι πελάτης Νόβα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ραπ και κουλ επιστρέφουμε. Με την ύψιστη τιμή για τον Μπάνζα, με την Εθνική Ελλάδος που δοκιμάζεται στην Σερβία, με τα παιχνίδια της Ευρωλίγκα, με τον Ντε Λαουρέντις, ο οποίος ανακοίνωσε γήπεδο στην Νάπολη. Πάμε.

0: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
1: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
0: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
1: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για ασυναγώνιστη καλλιπτικότητα.
0: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
1: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
2: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
3: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο ο Αχίλλιος Έξαρχος εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας με πυροβολισμούς που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2025 στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Για το περιστατικό συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί ηλικίας 33, 31 και 26 ετών, ενώ αναζητείται ακόμη ένας 32χρονος. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Το ενδεχόμενο επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης απευθείας στην Αντλία εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Η ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως και τα 40 λεπτά το λίτρο, με στόχο η τελική τιμή να διαμορφωθεί κάτω από 1,75 ευρώ. Οι αποφάσεις θα εξαρτηθούν από την πορεία των διεθνών τιμών εν ώψη της έναρξης διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου. Σειρά σημαντικών επαφών θα έχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της αποψινής του ομιλίας στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί μεταξύ άλλων με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, ενώ χθες έστειλε μήνυμα υπέρ των καλών σχέσεων με τις γειτονικές χώρες, τονίζοντας επιπλέον ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν δέχεται και απειλές. Σήμερα απολογείται ο 27χρονος που κατηγορείται για τη γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Ο ίδιος έχει ομολογήσει την πράξη του και εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος. Κλειστή θα παραμείνει από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων λόγω εργασιών για το flyover. Θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στο εξωτερικό, θερμή υποδοχή στον Xi Jinping επιφύλαξε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τον υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο. Ο Κινέζος πρόεδρος δήλωσε ότι η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι. Τέλος, γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα φτάσουν έως τα 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από το Μετρόπολη σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Rap and Cool Show.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Isomat Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Isomat Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
13: Isomat Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
14: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
15: Και από κρωματάκι.
14: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
16: Πάμε σε γραμμή, ναι.
17: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
16: Πολλά γκολ.
17: Γκολ. Στο βόλεϊ.
16: Ποιο βόλεϊ?
17: Ποιο ματς?
16: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
17: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
16: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
18: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
20: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
21: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
22: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
23: Πού πας?
24: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
23: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
24: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
23: Δηλαδή, παντού.
24: Και online.
23: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
25: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
26: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
27: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις Φωνίεν?
0: Ούτε Φωνίεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
1: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.

0: Πότε μπήκε ο Σεπτέμβριος, πότε τελειώνει κι αυτός. Ένα πράγμα μόνο μένει σταθερό φέτος στην πόλη, παιδιά. Οι κληρώσεις του Ρίτζες Εικαζίων Θεσσαλονίκη που χαρίζουν κάθε Παρασκευή ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Καπάκι έρχεται μία ακόμα κλήρωση. Συγκέντρωσε καθημερινά λαχνούς με την είσοδο στο καζίνο και μπέσει μεγάλη κλήρωση. 30 χρόνια Ρίτζες Εικαζίνο Θεσσαλονίκη. Good morning! Καλημέρα σε όλα τα φιλαράκια μας εντός, εκτός Ελλάδας, με ανανεωμένη ώρα, δεύτερη εβδομάδα, το συνηθίσαμε. Αυτό ήταν, Ντίνο. Το συνηθίσαμε. Δεν το συνήθισε εσύ. Εγώ το συνήθισα πάντως. Μια εβδομάδα ήθελα προσαρμογή. Και εσύ αυτό συνήθισες. Τώρα τι με κοιτάς. Έχεις ακόμα. Κάτι σε προβληματίζει ακόμα.
1: Μη μου πει κανείς το 2-4 έπεσε.
0: Α, αυτό σε προβληματίζει.
1: Ναι, αυτό είναι ένα θέμα.
0: Ναι,
1: αυτό μου το πει.
0: Αφού κάνετε άλλη εκπομπή, εγώ όσο προλαβαίνω λίγο σα ακούω, συζητάτε για άλλα χίλια δύο πράγματα.
1: Ευτυχώς, γιατί ο άλλος θέλει να συζητάτε ίδια. Α, την μπάλα του.
0: Α, την μπάλα.
1: Δεν είσαι για μπάλα, για τα άλλα είσαι καλό.
0: Άλλα κορυφή.
1: Τα άλλα είσαι κορυφή.
0: Πολιτικά και αυτά εδώ κοινωνικά.
1: Έχει κάνει ένα θέμα ποδοσφαιρικό.
0: Μπράβο, ναι, ναι.
1: Τα άλλα είσαι καλό. Πολύ καλό.
0: Λοιπόν, ετοιμάζει γήπεδο και η Νάπολη του Ντε Λαουρέντις. Αυτό έτσι το ανακοίνωσα πριν πάμε στα δικά μας.
1: Ποιος είναι ο πρωθυπουργός εκεί στην Ιταλία, να πω.
0: Ποιος είναι τώρα,
1: ποιος είναι. Το μισό το κάνει αυτό, σαν το Μητσοτάκη. Ναι, σίγουρα,
0: Στην Τουρκία τους τα κάνουν και σχεδόν όλα.
1: Τζάμπα,
0: Σχεδόν όλα. Πήραν αμπάριζα σε 10 χρόνια και κάνουν όλες τις ομάδες γήπεδο.
1: Κοίταξε, το IQ του Έλληνα, το δικό μας, είμαστε σε χαμηλό κομμάτι.
0: Η Μελώνη, μπράβο, η γυναίκα.
1: Κοπέλα είναι.
0: Καλά, δεν λες και κοπέλα.
1: Γιατί πόσο χρόνο είναι,
0: λέει. Μελώνη.
1: Η Μελώνη, μια χαρά είναι.
0: Η Τζόρτζια είναι.
1: Τζόρτζια Μελώνη. Γυναικάρα είναι.
0: 50, σαν εμένα.
1: 49 χρονών.
0: 50.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Καλά, σαν να λες εμένα παλικαράκι. Τι παλικαράκι. Μεσήλικα είναι. Δεν ξέρω τι είμαι.
1: Χιλιάρι σε πόσα με δευτερόλεπτα.
0: Δεν ξέρω σε πόσα.
1: Είμαι εκεί μετράει.
0: Δεν ξέρω. Μόνο εκεί μετράει. Στο ρίγκ δεν μετράει.
1: 220 μπουνιέ στο σάκο ρίγκ σε ένα λεπτό. Έκρηξη.
0: Βαλεράκ. Βαλεράκ τώρα που με βαλεράκ. Ερμανό, σε λαβή.
1: Δηλαδή, αν πει μια 28 χρονών σε κάνα ταξίδι και σου πει τι ωραίο άντρα που είσαι. Ναι. Θέλω να μοιραστώ τις μέρες, τις ώρες μαζί σου.
0: Ναι.
1: Θα κάνεις όλη νύχτα. Τι κύκνα.
0: Κυκνάκος.
1: Άσερε.
0: Κυκνάκος.
1: Τη βγάζει τη νύχτα. Εκεί μετράει.
0: Τι ψοφίνη.
1: Γιατί άλλο μπα.
0: 63 η Μελώνη.
1: Πολύ καλό ύψο.
0: Πολύ καλό ύψο για γυναίκα. Ωρεοτάτη, Ιταλίδα. Μ' αρέσει.
1: Μια χαρά γυναικάρε.
0: Μ' αρέσει η Μελώνη.
1: Δίνει μισά στην Νάπολη και αυτή, σαν το Μητσοτάκι.
0: Λογικά θα δίνουν.
1: Θα δίνει.
0: Πάντως λέει ο φίλος μας, ο Πέσονα Ντε Λαουρέντις, ότι βρήκε εκτάρια γης, τεράστιο χώρο δηλαδή. Να, η περιφέρεια θέλει να επενδύσει 150 εκατομμύρια και τα άλλα 50 τα βάλω εγώ. Ορίστε. Ορίστε.
1: Ίδια δουλειά.
0: Ρε, παντού έτσι γίνεται. Ναι, ναι. Τι περιμένεις, να το κράτο να μην βοηθήσει αυτές τις ομάδες. Στην Τουρκία τα φτιάξα μέσα σε 5 χρόνια.
1: Όχι, ναι, το Μητσοτάκι δεν το κουστάρω.
0: Ναι, αλλά όταν.
1: Οι πελάτες.
0: Ναι, αλλά όταν ο Σαββίδης έμαθε ότι το φτιάξε έτσι. Ο Ολυμπιακός το φτιάξε, σου λέει εγώ χαζό είμαι. Είναι πάρα πολύ λογική.
1: Το γύρι στο πιφτέκι ο Σαββίδης με το Μητσοτάκι.
0: Καθόλου. Τα κοιτάξα συμφέροντα.
1: Έβαλε τον Κοντό και να καθαρίσει.
0: Κοίταξε τα συμφέροντα και.
1: Καθάρισε ο Κοντός, καθάρισε. Ο Κοντός καθάρισε.
0: Έχω βρει χώρο 39 εκτάρια σε Ανατολική Νάπολη. Υπάρχει πλάνο για το γήπεδο
1: 70.000.
0: Που πρέπει, το κατάλαβα και αυτή, φαντάσου. Παίζουμε σε στάδιο που πρέπει να κατεδαφιστεί, λέει, είπε χαρακτηριστικά. Η περιφέρεια θέλει να παιδίσει 150 εκατομμύρια, λέει. Και το συμβούλιο άλλα 50. Α, τίποτα, κούτρα θα το βγάλει, εντελώς. Εγώ λέει, θα αγοράσουμε όλη την έκταση και φτιάχτε το. Αυτό είπε ο Ντε Λαουρέντις.
1: ΠΑΟΚ θρησκεία, Παναθηναϊκός θρησκεία.
0: Ναι, ναι Ολυμπιακός θρησκεία.
1: Ολυμπιακός
0: θρησκεία.
1: Όχι. Ότι... Ολυμπιακός τώρα όχι.
0: Ναι, αλλά όταν το έφτιαξε είχε
1: θρησκεία. Θρησκεία
0: ναι, αυτό, λέμε, αυτό λέμε. Λοιπόν, αυτά με τον Ντε Λαουρέντις, ένα εξωτερικό θέμα. Πριν πάμε στην εθνική μας, απλά να πούμε ότι.
1: Μη.
0: Τι.
1: Μην πας.
0: Θα πάμε γιατί έχουμε μάτς. Είχαμε την ύψιστη τιμή για τον Μπάνζα. Όπου χρήστηκε η πότη του Κονγκό, να ξέρει. Δηλαδή εκεί ο Ποκολόκο πήρε ένα σπαθί και τον είπε Μπάνζα, είσαι η πότη. Χρήστηκε η πότη του Εθνικού Τάγματος των Λεοπαρδάλεων στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Αυτή είναι η τιμητική βράβευση. Είναι για τις Λεοπαρδάλες λόγω της πολύ καλής πορείας που κάνα στο Μουντιάλ.
1: Ας μην πετάει γκολ. Α σου πω εγώ τι Λεοπάρδελ να τον κάνω εγώ εδώ πέρα.
0: Ναι, είναι
1: το Κονγκολέζο να πούμε.
0: Στο
1: φτιάξω την γραβάτα του
0: Κονγκολέζου. Ήταν στο Μουντιάλ, ήταν εκεί. Ο Μπάνζα θα έχει μεγάλο ανταγωνισμό. Δηλαδή τον Ενδιαγέτ, πώς θα το βγάλει έξω τώρα τα κάνει αυτά, το άλλο το κτίνο.
1: Το πρόβλημα το έχει η Μουρτζούκο.
0: Και μεταξύ μας τώρα, αν θέλω να το δούμε κοινικά, ο ΠΑΟΚ είναι πιο κοντά στον Ενδιαγέτ παρά στον Μπάνζα. Ο Μπάνζα έχει ρήτρα 6 εκατομμύρια, εγώ έμαθα, όχι 4 και παίρνει 2,7. Ο Ενδιαγέτ έχει ρήτρα 3,5-4 εκατομμύρια και παίρνει 1,2-1,3. Δηλαδή το καλοκαίρι, άμα μπει σε δίλημα.
1: Τι ηλικία έχουνε.
0: Ίδια ηλικία
1: πάνω,
0: 30-31.
1: Ωραία.
0: Ένα χρόνο διαφορά νομίζω πρέπει να.
1: Άρα λες εσύ ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να επενδύσει περισσότερο στον Ενδιαγέ.
0: Θα δούμε τώρα, ναι, εντάξει, θα δούμε πώς θα πάει.
1: Αν κολλώσει ο Ενδιαγέ, τότε πέτα τον Μπάντζα μέσα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά ο Μπάντζα είναι πιο δοσικό.
1: Το σπαθί τη Ειρήνη στον κονγκό του δώσανε.
0: Μάλιστα. Όχι ακριβώ το σπαθί, είπαμε. Το
1: υπότη.
0: Έγινε η χρήση και υπότη του κονγκό.
1: Αυτή η μούρη δεν είναι για υπότη. Ναι. Για τη Λεοπαρδάλη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, γιατί.
1: Πολύ περίεργη η
0: κουβέντα. Καλά, ναι. Ο Μπάντζα είναι ακριβώς 30 ετών. 30 ετών και κανένα δυο, ένα μήνα.
1: Εντάξει, το Σεπτέμβριο δεν ήταν.
0: Ναι, ναι, 30 ετών.
1: Αυγούστου, 13 Αυγούστου.
0: Ναι, 30 ετών.
1: 30 ετών.
0: Ο Ενδιαγέ.
1: Πρέπει να είναι πιο μεγάλο ο Ενδιαγέ.
0: Πιο μεγάλο ο Ενδιαγέ. Πρέπει να είναι.
1: Πρέπει να καλά χρόνο, 1,5 πιο μεγάλο. Για πέτονα εκεί, για πέτονα.
0: Νάτο ο Σερίφη μα. 30 κι αυτό.
1: 30.
0: Κι αυτό. Απλά είναι 30 μισό, σου είπα. Ίδια ηλικία είναι. Στο πικ του είναι.
1: Βάζουν Ελληνίδα κάτω και την κάνουν πολύτεκνη αυτή.
0: Καλά, ναι, εντάξει. Ναι. Okay, εντάξει, δεν το συζητάμε καν. Λοιπόν, φεύγουμε από.
1: Καλύτερη ζωή, ποιο κάνει.
0: Αυτά δεν τα ξέρω.
1: Ναι. Ποιο μπορεί να εξοκύλει στα μπαρ τη Λεωφόρου Νίκη.
0: Δεν μπορώ να τα ξέρω. Δεν μπορώ να τα ξέρω. Ναι, ναι. Αυτά πρέπει να τα δει ο ΠΑΟΚ να ασχοληθεί.
1: Ποιο είναι ο μπαμπούλα εκεί.
0: Ποιο πάει και του τσεκάρει.
1: Ποιο του τσεκάρει.
0: Όλο και κάτι.
1: Ποιον έχετε
0: μόνο. Θα έχει σίγουρα κάποιο.
1: Όλοι φλωρική μορφή είναι.
0: Καλά, δεν θα ενημερώνονται για το τι κάνουν και δεν κάνουν.
1: Θα πληρώνουν κανένα μπαρ με κανένα φράγκο, του λέει τι γίνεται. Εγώ έτσι
0: θα έχουνε. Θα έχουνε.
1: Πόσα είναι τα μπαρ που πάνε, 5. Πάρτε η μπαρμαν εκεί στην πόρτα από 5 εκατοστάρικα έκαστο. Και άμα ρουφιανεύεται, ποιοι έρχονται και τι πίνουν. Εγώ αυτό θα έκανα. Από το να πηγαίνω χαράματα, εγώ να ξυπνάω να βλέπω ποιο είναι στο σπίτι, ποιο δεν είναι.
0: 9 χρόνια διαρκεία έχω στο μπάσκετ, λέει. Επιτέλου θα αποζημιωθώ κι εγώ, λέει ένα φίλο.
1: Καλά, πάει κάνα τελικό. Πάω και οι χούλιγκαν θα πάρουν τα εισιτήρια.
0: Πάμε τελικό. Εσύ πάω, πάω χρόνια. Λέει, και του χρόνου και οι δύο πάνε Ευρωλίγκα. Σα το είπα, είναι μεγάλη υπόθεση αυτό το πράγμα. 3.000 κόσμοι χθε προπόνηση. Καλά, χαλάρωσε Γιάννη, χαλάρωσε λίγο, εντάξει. Δεν είχε 3.000, δεν είναι 3.000 στο παλατάκι, εκτό αν πήγε πρώτη φορά.
1: Στην ζωγράφηση ο Νικόλα.
0: Δεν είναι 3.000.
1: 1.500 ζωγράφηση. Αυτό είμαι
0: έτσι. 1.500 με 2.000 άτομα έχει. Εντάξει. Τα είδαμε πώ. Είχε.
1: Ο Πετρίδη είπε χίλιοι.
0: Εγώ μπορεί να είπε. Ο Πετρίδη μπορεί να είπε χίλιοι όταν πήγε.
1: Πού είναι ο Πετρίδη.
0: Δεν είναι σήμερα, έχει ρεπό.
1: Σαν πολλά ρεπό δεν παίρνει ο Πετρίδη.
0: Εμεί παίρνουμε Σαββατοκύριακο ρε, απίθανε.
1: Τι το Σαββατοκύριακο, ρε.
0: Εμεί παίρνουμε το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή οι άλλοι να μην πάρουν.
1: Ποιο ακούει ράδιο το Σαββατοκύριακο.
2: Θα είναι το Σαββατοκύριακο επειδή έχει το Super Cup θα γίνει. Μπράβο. Στην Αθήνα αντί για
0: τη Ρόδο. Πάνε
2: εκεί. Οπότε για αυτό το λόγο έχει αυτέ τι
1: καθημερινέ.
2: Όχι, σε εξηγώ απλά για
0: να. Θα μπορούσε να είναι εκπρόσωπο.
1: Εκπρόσωπο εργαζομένο.
2: Αποφάσισε να γίνω διευθυντή εκπρόσωπο στην ΕΡΤ.
1: Σε όλα αυτά έχει ταλέντο.
0: Έχει, έχει.
1: Από σένα εξαρτάται. Τι θα εκμεταλλευτείς.
0: Έχει, έχει, έχει ταλέντο φοβερό. Δεν το συζητάμε. Διεκδικεί τα δικαιώματά του και μ' αρέσει. Μ' αρέσει πολύ.
1: Ναι, μ' αρέσουν αυτοί οι νέοι που διεκδικούν.
0: Πάμε λίγο εθνική πριν πάμε στα θέματα.
1: Με χαλά στην μέρα, με χαλά στα πρωινά μου τώρα. Να πούμε καλά, έχω τη μήνυα αγκαλίτσα τώρα. Με χαλά τώρα με την εθνική μου, χαλάσει τώρα. Τι, τι.
0: Μου στέλνουν φωτογραφία από το παλατάκι. Ναι, αυτή είναι 1500 με 2000, αδερφέ μου. Είναι μόνο κάτω το τελευταίο μικρό διάσωμα. Πε το ραπ.
1: Ναι.
0: Ο μπάρμαν με έστειλε μήνυμα. Κοίτα να δει, μα ακούνε και οι μπάρμαν.
1: Ο μπάρμαν. Τι έγινε, μπάρμαν. Σε δω κανένα 500 άρκα με ρουφιανέψει τίποτα.
0: Αχ, πε τώρα.
1: Άμα είχα πολλά λεφτά.
0: Θα έπαινα 500 ευρώ εγώ και θα τσαλάκωνα. Α, αν ήμουν μπάρμαν, λέει άκυρο. Θα ζητούσα 500 ευρώ κάθε φορά που θα ενημερώνω την ΠΑΕ. Θα τσαλάκωνα και από τον μπάντζα ένα 500 άρκα και θα του λέω ότι δεν τον είδα. Κατάλαβε, λέει πονηρό. Ναι. Θα έπαινα και από του δύο, λέει ο πονηρό.
1: Ναι, αν το έκανε αυτό όμω, θα σου έστειλα εγώ από τη Ρωσία.
0: Μετά θα σε έστειλα κανένα
1: δύο παλαιστέ.
0: Α, μπράβο.
1: Θα σε κάνω τα.
0: Θα σε κάνω λίγο προπόνηση. Έλα πάρμα λίγο έξω.
1: Λίγο προπόνηση να κάνουμε.
0: Να τραβήξουμε λίγο τα αυτάκι.
1: Ω, προπόνηση, προπόνηση, προπόνηση.
0: Ο Μητσοτάκη στου προέδρου του Ολυμπιακού στο μπάσκετ έδωσε εκεί μούγκα ο Μπαρτζόκα και ο Ράψο Παναϊκό έδωσε και στο Καραϊσκάκι. Τα είπε, τα είπε Μελίδη. Τα είπε ότι
1: έδωσε. Ο Μητσοτάκη Μελίδη μου μοιράζει χρήμα, άρτο και θεάματα. Σε χαμηλού IQ τύπους όπως είμαστε εμείς, να φωνάζουμε Μητσοτάκης, Μητσοτάκης, να πετάξει κανένα 500 άρικο να πούμε.
0: Τώρα χωρίς πλάκα,
1: κανένα επιδοκατάκι να πούμε.
0: Ξέρεις, δεν με ενδιαφέρει, δεν ασχολούμαι.
1: Κάνα 100 άρικο παραπάνω, το βγάλαμε πάλι το Μητσοτάκη. Αυτά είναι. Αυτοί είμαστε.
0: Μισό ναι. Τώρα για πες μου. Γιατί εγώ σου λέω δεν ασχολούμαι. Ναι. Δεν ασχολήθηκα ποτέ στη ζωή μου και ούτε θα ασχοληθώ.
1: Πού παιδί μου, γιατί.
0: Με τα πολιτικά και με αυτά. Γιατί θεωρώ ότι γίνεται μια ανακύκλωση κολοτούμπας. Όλοι είναι μέχρι να μου ναι. Λοιπόν.
1: Έχεις καναλάκι.
0: Έχεις. Ναι. Δεν με δίνει κανένα τίποτα, δεν του έχω ανάγκη κάνω μόνο
1: μου. Μάτα, δεν πειράζει. Μπα σου κάτσει
0: κανένα. Δεν ασχολούμαι.
1: Μπορεί να επέμβω.
0: Άμα είναι να επέμβει, εντάξει.
1: Ναι. Προεκλογικά ξέρει μπορεί να του φάσει.
0: Άμα έρθει κάποιο και μα τα στάξει, οκ, θα τον προ. Εντάξει,
1: δεν είναι προεκλογικά. Άμα δεν δαγκώσει λαμαρίνα. Τα δόντια τα. Τι τα κάνει τα δόντια, άμα δεν δαγκώσει λαμαρίνα.
0: Ναι, Παπαγιανό, θα έρθω να τα φτιάξω τώρα γιατί έρχονται και εκλογέ. Παπαγιανό, ετοιμάσου.
1: Ναι.
0: Υπάρχει περίπτωση να μην βγει ο Μητσοτάκης. Ρωτάω τώρα επειδή είμαι ψηλό άσχετο.
1: Παίζει με τη Β' με την Καλυθέα, παίζει μπάλα.
0: Ναι, αυτό σου λέει. Υπάρχει περίπτωση να μην βγει.
1: Όχι.
0: Θα βγει σίγουρα πάλι δηλαδή.
1: Ναι, αλλά θέλει την αυτοδυναμία του.
0: Θέλει
1: τα αυτά του, θέλει τα κόλπα του.
0: Δηλαδή είναι σαν ένα πρωταθλητή που είναι σχεδόν βέβαιο, απλά θέλει να το πάρει και με διαφορά. Εδώ... Αυτό με λες.
1: Εσύ παίρνουν να πούμε κάτι site, κάτι αυτά, κάτι λεφτά.
0: Καλά, παίρνουν. Ναι. Έχουν, ειδικά από κάποιες στοιχηματικές.
1: Στοιχηματικές.
0: Δεν το συζητάω καν.
1: Όταν έχουν λοιπόν εκλογές.
0: Και βλέπεις κάτι κανάλια που έχουν. Τους βλέπουν 30 άτομα και έχουν χορηγήσει.
1: Περίμενε. Τώρα όμως που θέλουν δημοσιότητα. Λαό, τώρα πάνε τα χώσουν. Τώρα ελάτε πουλάκια μου.
0: Γιάγκελ
1: Μπουρντάν τώρα εδώ.
0: Come to Daddy Rap και Daddy Cool τώρα.
1: Daddy Rap, Γιάγκελ Μπουρντάν εδώ. Κατάλαβες.
0: Σήμερα στο Ράικο Μίτιτς.
1: Να είσαι καπιταλισταράς.
0: Ναι, είμαι.
1: Ας τα κομμουνιστικά είναι. Οι κομμουνιστές πλούσιοι είναι, δεν έχουν ανάγκη. Εμείς είμαστε φτωχοί.
0: Ράικο, πολύ δύσκολο να μην είναι πρώτος, αλλά δύσκολο να είναι και αυτοδύναμος. Άρα θα χρειαστεί, λέει, κάτι να.
1: Να παραδώσει στις στοιχηματικές στα 40 άτομα. Να τον κάνουν προμόσιο.
0: Έχουν πάρει κάτι τώρα. Απίθανη σε κάτι κανάλια που έχουν 12 άτομα.
1: Βλέπεις
0: χορηγίες με χιλιάδων. Με τη σέσουλα.
1: Τι
0: γίνεται τώρα σε αυτή την Ελλαδάρα, ρε φίλε.
1: Τώρα σου φτιάξω την γραβάτα τώρα.
0: Σε αυτή την Ελλαδάρα τι γίνεται, πώς θα στάζουν, ρε, σε αυτή την Ελλαδάρα.
1: Έτσι γίνονται τα πλούτα.
0: Ναι, μόνο άμα ξέρεις τον μπάρμπα. Έτσι, μόνο άμα έχεις τους μπάρμπες γύρω-γύρω.
1: Φίλε, θα γίνεις καπιταλιστής. Θα σε φτιάξω εγώ μια περσόνα.
0: Φτιάξαμε καπιταλισμό. Ναι. Λοιπόν, Σερβία Ελλάδα, να πάμε να το δούμε λίγο το μάτς.
1: Τι Σερβία, Ελλάδα. Μου στείλε ο παπά στο Βαγιανίδη κάτι βιολιά. Πού είσαι, ρε, του λέω.
0: Είχε εκεί στη Σερβία, ναι.
1: Στη Σερβία, είπε για τη Μαρία μαζί, είναι γιατράρα η Μαρία.
0: Ποια είναι η Μαρία.
1: Η γυναίκα.
0: Α, όλοι μαζί πήγαν οικογενειακώ.
1: Θα κάνουν αυτοί στην Εδιψό.
0: Ναι. Καλά, δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Θα κάνουν είναι
1: κάποιοι.
0: Καπιταλισμό. Λοιπόν, να δούμε λίγο ενδεκάδε σήμερα το βραδάκι.
1: Τι πήγε στα βιολιά.
0: Ερώτηση. Τι θα δει ο κόσμο το βράδυ. Ευρωλίγκα, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό. Ο ένας νομίζω παίζει με την Μπασκόνια.
1: Ναι.
0: Ο ένας παίζει νομίζω με την Μπασκόνια και ο άλλος με την Παρί.
1: Τι ώρα παίζουν.
0: 9 και 4 η Πανάθα.
1: Ναι.
0: 9.30 ο Ολυμπιακός. Και 9 και 45 η Εθνική.
1: Και εμένα η εταιρεία με έβαλε να κάνω τη Σερβία, να πούμε.
0: Δεν σε δει κανένας, φίλε. Θα σε δουν μόνο οι κούλτρας του ραπ. Οι ούλτρας του ραπ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Μόνο αυτοί θα σε δουν. Εντάξει, έχεις
1: μια πολλούς, ίδια.
0: Έχεις πολλούς βέβαια, δεν έχεις ανάγκη εσύ.
1: Μια ίδια.
0: Αλλά. Ναι, 9 και 45 είναι καλό το μάτς πάντως.
1: Ναι.
0: Είναι καλό το παιχνίδι.
1: Θα δούνε.
0: Να δούμε λίγο δεκάδα. Ναι. 4-2-3-1 και οι δύο ομάδες. Οι Σέρβοι με.
1: Οι Σέρβοι τριάδα δεν παίζαν κάπου.
0: 4-4-4 παίζουν πλέον. Άλλαξαν προπονητή. Πάνε αλλιώς τώρα. Έχουν τον Ιβάν.
1: Έβαζε τον Ζήμπο με αριστερό ποδάρι backup δεξί. Μιλάμε για τρέλα τώρα.
0: Και τώρα να
1: πάει στο βέβαια το βάλει αριστερά, πάρει ταχύτητα. Back half αριστερά.
0: Όχι back half. Εξτρέμα αριστερό τον έχει.
1: Εντάξει. Από το να με βάλει back half σε 3-5-2 με αριστερό πόδι να παίρνω την πλευρά όλη, χίλιες φορές καλύτερα.
0: Σίμιτς Παύλοβιτς στα στόπερ.
1: Καλώς ο
0: Κώστιτς.
1: Ένα είναι γαϊδούρι, 2 μέτρα. Ποιο είναι από του δύο.
0: Νομίζω Παύλοβιτς.
1: Ο Παύλοβιτς πρέπει να είναι. Κάτι σαν
0: Κώστιτς. Αριστερό back ο Κώστιτς.
1: Ο Κώστιτς.
0: Ο οποίο συζητήθηκε για την ΑΕ κάποια στιγμή, αλλά τον πήρε νομίζω. Νομίζω πρέπει να πήρε έτσι.
1: Έμεινε με το γραφικό πύλιο, άλλο για να χάσει το πρωτάθλημα.
0: Εράκοβιτς δεξιά.
1: Ποιο?
0: Εράκοβιτς δεξιά. Λούκιτς και Ντραγκόγκεβιτς στα χαφ. Ο Ζήφκοβιτς αριστερά, ο δικό μα.
1: Δεκάρι.
0: Δεκάρι ο Σάμαρτζιτς. Ράντονιτς δεξιά. Και Λούκα Γιώβιτς στο
1: φόρ. Πολύ ψηλή ομάδα είναι την είδα.
0: Έχουμε δηλαδή δύο Έλληνες μέσα στην δεκάδα σύμφωνα με το σχήμα που παίρνουμε τώρα εδώ. Ζήφκοβιτς και Γιώβιτς. Έτσι.
1: Ο Γιώβιτς παίζει όμως μόνο του.
0: Ναι, με,
1: δεν παίζει με βάρκα, με δύο.
0: Ναι.
1: Άλλο σχέδιο παίζει.
0: Έτσι.
1: Άλλο σύστημα είναι. Εμείς τι κάνουμε.
0: Τώρα ο Γιώβης δεν έχει ιδιαίτερο ανταγωνισμό. Δηλαδή ο Γιώβελης στη Σιάτλ είναι ο άλλος, ο Σβέσκοβιτς στη Σιάτλ είναι ο Τζιρίκος και ο Μιλόσεβιτς στη Μπράγκα. Να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να δούμε. Μεγάλη απουσία βέβαια για αυτό που ξεκινά ο Γιώβης, δεν παίζει ο Βλάουβιτς. Πεχτάρα τη Μπεσίκτας. Έτσι που πήγε από τη Γιουβέντους στη Μπεσίκτας. Και σταθερά εκτός είναι και ο άλλος ο χορ, ο Μίτροβιτς.
1: Φάουρο Βλάουβιτς χρόνια.
0: Πεθάρα ρε, ο Βλάχοβιτς.
1: Χρόνια.
0: Ναι, πιτσιρίκος είναι, δεν μεγάλος.
1: 27-26.
0: 26 εκεί περνάνε, αλλά είναι Φιωρεντίνα, Γιουβέντους και τώρα Μπεσίκτας.
1: Στη Γιουβέντους.
0: Λείπει και ο Μίτροβιτς.
1: Καλά έκανε και έφυγε.
0: Και δεν μεγάλος.
1: 27-26.
0: 26 εκεί περνάνε, αλλά είναι Φιωρεντίνα, Γιουβέντους και τώρα

0: Ο Κουλιαράκης έπαιξε 10 λεπτά προχθές.
1: Δεν έχει, τον είδα. Τρία στόπερ τον έβαλε με την Ίντερ, το 2-2. Ναι, ναι. Δεν έχει ρυθμό.
0: Βαγιανίδης δεξιά, αριστερά ο Τσιμίκας.
1: Ο Γιωργάκης, λείπει ο Ρότα.
0: Λείπει ο Ρότα, πέσω... λείπει και ο Γιαννούλης. Οι δύο βασικοί λείπουν.
1: Όχι, για δεξιά μιλάω.
0: Ναι. Ναι. Απ' τη μία λείπει ο Ρότα, παίζει ο Βαγιανίδης και απ' την άλλη λείπει ο Γιαννούλης και παίζει ο Τσιμίκας. Ο Γιαννούλης θα πει.
1: Για τον Γιαννούλη δεν κλαίμε, παίζει ο Τσιμίκας. Ούτε για τον άλλο κλαίμε. Εντάξει, ο Βαγιανίδης μπορεί να τη βγάλει.
2: Άμα δεν πει κάτι στραβό για τον Γιαννούλη, δεν γίνεται. Ρε. Δηλαδή, πραγματικά
1: δεν χάνουμε και τίποτα στα μαρκαρίσματα.
0: Είναι τη στιγμή που δεν θα πει κάτι κακό ή να πει κάτι καλό.
1: Άμα, το Γιαννούλη. Ναι. Άμα τον πετάξει, παίζει ο Γιαννούλης και τον πετάξει έξω δεξιά τον Ζιβκοβιτς, θα κάνει έμετο ο Γιαννούλης.
0: Θα κάνει, λες.
1: Θα κάνει έμετο.
0: Έμετο.
1: Έτσι να το πει τον Γιαννούλη.
0: Κουρμπέλης. Ζαφύρης.
1: Εντάξει,
0: θα μας σφιχτεί.
1: Κουρμπέλης.
0: Καρέτσας δεξιά.
1: Φτάνει ρε με τον Κουρμπέλη. Κουρμπελιάσαμε. Φτάνει το παιδί.
0: Δεν έχουμε κι άλλο.
1: Φτάνει.
0: Δεν έχεις καταλάβει.
1: Ένα χαφ. Βάλε τον Τριάβη.
0: Δεν έχεις καταλάβει ότι δεν έχουμε χαφ στην Εθνική Ελλάδα. Εκεί υστερούμε.
1: Βάλε τον Τριάβη.
0: Πάρ τον Μπουχαλάκι. Μπούχα.
1: Το Μπουχαλί.
0: Το Μπουχαλάκι. Μπούχα είπα.
1: Πάρ τον Ανδρούτσο. Βάλε ένα γρήγορο. Με τα κουρμπέλ, κουρμπελιάσα.
0: Βρίσκουμε ένα μειονέκτημα σε αυτή τη δική Ελλάδο. Είναι ότι δεν έχουμε χάφα. Εκτό του Ζαφύρι δεν έχουμε.
1: Βάλε του όφη τον Ανδρούτσο. Ο Ανδρούτσο.
0: Και μα λείπει και μπόι.
1: Χθε.
0: Μα λείπει και μπόι.
1: Δημοσίω. Ναι. Του δώσα συγχαρητήρια τον Ανδρούτσο.
0: Όχι έτσι.
1: Για την ψυχή του.
0: Α, γιατί. Ψυχή του,
1: τον έχει ο Μάρτη εκεί. Με το μάτι το θολό να πούμε. Του λέει κάνει μόνο σου προπόνηση. Δεν τον πλακώνει θα Μπινελί και ο.
0: Έτσι κάνουν οι σοβαροί επαγγελματίε. Δεν πλακώνουν.
1: Πάει κάνει μόνο την προπόνηση. Από χάφ τον κάνει δεξιμπακ. Και έρχεται τώρα στον Όφη με 3-4-3 μείον ένα χαφ με αργό τον Μπουχαλάκι δίπλα που είναι καλός παίξα αλλά πολύ αργός και κάνει παπάδες. Να μην το δώσω συγχαρητήρια αυτό το παιδί. Βασικό δώσεις. Πρέπει να τον έχει η αρσενική άγρια εκεί πέρα.
0: Η αρσενική άγρια. Να βάλει εξάρι το Μαυροπάνο λέει. Όχι δεν φεύγει ο
1: Μαυροπάνο. Σταμάτα ρε που να βάλει το βάρι.
0: Μη θα σε πινελικιάσει. Θα σε κάνω. Θα και σε βρίζει τώρα και θα έχει δίκιο.
1: Μη μα χαλά στην αυτή. Ο Κουρμπέλης είναι ξαροστόπερο. Άμα γίνει καμιά σέντρα, πετάγεται σαν τρίτο στόπερ. Okay. Παλιωμοδίτικα είναι αυτά.
0: Καρέτσα δεξιά, για να πάμε και σε break. Τζόλης αριστερά.
1: Μπράβο, δεκάρι.
0: Δεκάρι δεύτερο φορ πίσω του Παυλίδη ο Κοστούλας. Ταμάμ. Για μένα είσαι ταμάμ. Ιστορίες αμαρτίες. Ράκα του καθόλου. Ή μόνο λίλα.
1: Τυρακό.
0: Ρακ.
1: Τυρακό.
0: Ρακ ατάκ.
1: Τι ρακ ατάκ ακόμα.
0: Το τσιγάρο κάτω πέτα. Αφού του αρέσει αυτό.
1: 200 τραγούδια τέτοια τη μέρα σήμερα.
0: Εγγράψε κανένα στο ράκ να το στείλουμε.
1: Αμα πληρώνει.
0: Πώς, απλώ κάνει τούρ τώρα.
1: Εγώ Ζαγοραίο ακούω.
0: Ζαγοραίο. Λοιπόν, Κοστούλας, second striker πίσω από τον Παυλίδη.
1: Λοιπόν, ο Κοστούλας.
0: Εχτάρα.
1: Αντί να βρει πολύ καλό.
0: Εχτάρα.
1: Αντί να βρει εκεί τη Arsenal.
0: Όλοι έχουν βρει.
1: Παλιό χαρακτήρα.
0: Καθόλου. Ναι. Μια χαρά. Πάνω στην τρέλα του.
1: Ναι.
0: Εγώ αν έπαιζα μπάλα σαν τον Κοστούλα.
1: Παλιό χαρακτήρα.
0: Γιατί είμαι παλιό χαρακτήρα. Επειδή πάνω στην τιμή, στιγμή τη έξαψη των πανηγισμών. Κουβέντα
1: και παραπάνω. Και εγώ που λέω παραπάνω κουβέντα.
0: Εσύ τα λες σε ηρεμία, δεν τα λες έξαψη.
1: Και εγώ είμαι παλιό χαρακτήρα.
0: Ούτε
1: και
0: εσύ είσαι.
1: Είμαι.
0: Δεν είσαι.
1: Λοιπόν, όταν χαθεί μπάλα. Όταν χαθεί μπάλα.
0: Θα γυρίσει ο Κοστούλας.
1: Κοστούλα, θα σε δω σήμερα, θα σε αξιολογήσω. Τα μακαρίσματά σου.
0: Μακαρίσματα δεν θα έχει.
1: Τα μακαρίσματά σου.
0: Τα μακαρίσματα.
1: Γιατί άμα πάρουν οι Σέρβοι το κέντρο, την αρσενική άγρια που κάνει εκεί τον προπονητή και φάμε καμιά τριάρα. Σήμερα, γιατί είναι και ψηλή ομάδα.
0: Α βάλουμε Μιχαλίδη.
1: Κάνα γκολ. Πώς?
0: Το Μιχαλίδη λέει, ας βάλει.
1: Στα χαφ.
0: Στα χαφ λέει ο άλλος εδώ, όχι. Ναι.
1: Έχει να βάλει τον Τριάδη.
0: Τον Κοστούλα το θυμάσαι στην Τούμπα τη ζημιά μα έκανε εμά.
1: Ρε παιχταράς.
0: Χρονιά που πήραν το πρωτάθλημα εξαιτία του Κοστούλα και του Μουζαχίτη και του Τζολάκη. Έτσι πήρε το πρωτάθλημα.
1: Ήρθε στην 4 μιλούσε και εκεί.
0: Και εκεί μιλούσε. Ναι. Άρα δεν μασάει, έχει κάκαλα.
1: Ούτε εγώ μασάω.
0: Γι' αυτό εγώ τον γουστάρω.
1: Και εγώ γι' αυτό με γουστάρω και εμένα.
0: Άρα γουστάζει και εσύ τον Κοστούλα.
1: Γουστάρω που με γουστάρω.
0: Άρα δεν έχει πρόβλημα με τον Κοστούλα.
1: Ναι,
0: αλλά το βιντεάκι.
1: Ναι, τον κράζω όμω.
0: Γιατί αφού κάνετε τα ίδια.
1: Και οι άλλοι κράζουν εμένα.
0: Πάμε σε break, να με τρελάνε. Πάμε σε break.
1: Τι να είναι, Κοστούλα.
0: Πάμε σε break, να με τρελάνε.
1: Τι να είναι, Κοστούλα, που είσαι και πολύ μελαχρινό. Βάζει μόνο την τούπα και με κάνει μαγιά.
0: Ομορφόπεδο.
1: Ποιο είναι ομορφόπεδο.
0: Κοστούλα, γιατί.
1: Κι άλλο 25 χρόνων.
0: Σε ένα
1: Κοστούλα.
0: Σε είδα. Σε είδα με κάτι μπουκλι. Ρε μπουκλοκόλλη. Πάμε σε break. Φύγε από εδώ, ρε. Φύγε από εδώ, με κάνουμε Κοστούλα τώρα.
1: Ο Κοστούλα, ωραίο.
0: Ωραίο ο Κοστούλα.
1: Ναι, θα αρχίσει το πέρασαν με overlive Ερνίκη.
0: Χάλασε κάτι στο σπίτι. Από το ερχοντήσω μέχρι την αγαπημένη σου πολυθρόνα πριν αρχίσει το οικογενειακό. Group chat, να προτείνει γνωστούς μπατζανάκηδες και τριτοξάδρευα. Μπες μια βόλτα στο Δουλευταρά να δεις εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και θα με θυμηθείς. Ομορφάντρα μου!

0: Θεσσαλονίκης.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Μετρόπολης!
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλή σας ημέρα. Σε ρυθμούς Nations League κινείται η Εθνική Ποδοσφαίρου εν ώψη της σημερινής αναμέτρησης κόντρα στη Σερβία στο Βελιγράδι, με τη σέντρα να έχει οριστεί για τις 10 παρατέταρτο. Στο μικροσκόπιο των ηθινόντων του ΠΑΟΚ βρίσκεται η αγορά των ελεύθερων ποδοσφαιριστών μετά τις σοβαρές εξαρθρώσεις ώμου που υπέστησαν η Γύρη Παυλέγκα και Τάχα Άλλη. Ο δικέφαλος εξετάζει την προσθήκη τερματοφύλακα ή εξτρέμ, με το χρονικό περιθώριο για την απόκτηση ελεύθερου παίχτη να λύγει την ερχόμενη Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου. Η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ λύγησε στις καθυστερήσεις και γνώρισε την ήττα με 3-2 από τη Σπαρτάκ Μιγιάβα στο γήπεδο του Μακεδονικού, στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα για τη φάση των 32 του UEFA Women's Europa Cup. Ανοιχτή προπόνηση για το κοινό πραγματοποίησε ο ΠΑΟΚ στο ΠΑΟΚ Sports Arena, με τους φιλάθλους να αποθεώνουν την ομάδα και τον πρόεδρο Αριστοτέλη Μιστακίδη. Το επίσημο πρόγραμμα περιλαμβάνει τον ημιτελικό του Super Cup κόντρα στον Παναθηναϊκό το Σάββατο 26 Σεπτέμβρη στο Περιστέρι, καθώς και την ευρωπαϊκή πρεμιέρα στο Euro Cup με την Μανρέσα στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Διαδικασία ιεράρχησης του ρόστερ ξεκίνησε ο προπονητής του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου. Ο Έλληνας τεχνικός έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα αξιολόγησης στους 32 ποδοσφαιριστές της ομάδας, στοχεύοντας σε ένα βασικό κορμό εν ώψη της συνέχειας. Εντυπωσιακό ξεκίνημα κατέγραψε η διάθεση των εισιτηρίων του Άρη, καθώς εξαντλήθηκαν ήδη οι θέσεις για 4 μεγάλες αναμετρήσεις της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη στο ανανεωμένο παλέ. Τα πρώτα sold out αφορούν τα εχώρια ντέρμπι με ΑΕΚ Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, καθώς και την εντός έδρας ευρωπαϊκή πρεμιέρα του EuroCup απέναντι στην Μπούργος. Έντονη παραφιλολογία προκάλεσε το ενηγματικό βίντεο που δημοσίευσε η ΚΑΕ Ηρακλής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τίτλο «Έρχεται». Η διοίκηση του συλλόγου κάνει λόγο για μια μεγάλη έκπληξη που δεν αφορά μεταγραφή, με τα πλάνα από το Ιβανόφιο να προμηνύουν επίσημες αποκαλύψεις μέσα στις επόμενες ημέρες. Ευρωπαϊκή πρεμιέρα απόψε για λογαριασμό της EuroLeague. Στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΑΚΑ την Paris Saint-Germain και στις 9.30 ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Ισπανία κόντρα στην Μπασκόνια. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
4: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
3: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert σε χρώμα, διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
4: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
3: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
5: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
6: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
8: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
9: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σίγα την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Η Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
13: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
14: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
16: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
17: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
16: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
18: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
19: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Δέθχελ Expo, κτίριο 5.
20: Έντονος Βήχας, Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
21: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε δύο νύχτες?
22: Δεν τα χωράς, τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επαιτειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulia's Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
21: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχή με την είσοδο.
22: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μη λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
23: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
24: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpot στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
25: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.690.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 228.000 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 112.300 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.400 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 451.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστείς να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες?
1: Εγώ αυτό.
0: Ή να υπάρχει στο σπίτι σου ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται?
1: Τουαλέτα.
0: Μπράβο. Σίγουρα θα σε έχει τύχει να ορίσει, μου τα λες και εσύ. Το Nova More.
1: Είχε κάποια κάτω από την πόρτα
0: και. Αλλά άκου τώρα, το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά.
1: Τέσσερα.
0: Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα σε όλο το σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Άρα μπορεί να με σώσει εμένα η Nova.
0: 100%.
1: Γιατί οι τουαλέτες αυτά κάτι κάπου.
0: Άμα δεν έχεις τουαλέτα, εγώ δεν έχω στην άλλη άκρη που είναι η κρεβατοκάμαρα, γιατί είναι μακριά.
1: Μη γελάτε.
0: Το router, ναι.
1: Εγώ αν ήμουν αρεπλούσιος.
0: Ναι, τι θα βάζεις δύο.
2: Τηλεόραση στην τουαλέτα.
1: Θα είχα ένα διόροφο.
0: Α, θα έχεις και διόροφο.
1: Θα είχα μια κρεβατοκάμαρα.
0: Ναι.
1: Η γυναίκα μου θα καθόταν στην κάτω. Εγώ θα ήμουν στην από πάνω.
0: Εσύ είναι από πάνω.
1: Η τουαλέτα θα ήταν 45 τετραγωνικά, θα είχε Nova, θα είχε αυτό.
0: Α, όλα μέσα. Κάντο playroom και τουαλέτα μαζί.
1: Και μπάνιο και θα είχε ένα χαμάμι.
0: Α.
1: Να με κάνει αυτό και τα λοιπά.
0: Χαμάμι θα είχε.
1: Και άμα ήθελα να κάνω σεξ.
0: Θα έχει κανένα ημάμι.
1: Και άμα ήθελα να κάνω σεξ με τη γυναίκα μου, θα τη χτυπούσε το κουδούνι.
0: Ανέβα, κατέβα.
1: Και όταν τελειώναμε το
0: σεξ. Εσύ πάνω θα είσαι με άλλη.
1: Όχι. Όταν τελειώναμε το σεξ, θα την έλεγα θα κοιμηθούμε.
0: Κατέβα κάτω.
1: Θα κοιμηθούμε ξεχωριστά. Θα είχα μια κρεβατάρα να πλωθώ.
0: Θε από πόδια, χέρια, συναυλίε. Να πλώνεσαι.
1: Και το σκύλο.
0: Αν ήσουν πλούσιο τώρα, κοιμήσου στον καναπέ.
1: Τώρα μια χαρά είσαι.
2: Καναπεδάτο.
0: Καναπεδάκι το λοιπόν, χάρη μα.
2: Καναπεδάτο ραπ.
0: Για δώσε λίγο.
2: Όντω, παιδιά, όσοι έχουν έτσι στα μπάνια έχουν καταφέρει να βάλουν τηλεοράσει.
1: Άμα είστε
2: πλούσιοι.
1: Θα κοιμάστε σε άλλα δωμάτια με τις γυναίκες. Αν έχετε 130 τετραγωνικά σπίτι, για να διατηρήσετε το.
0: Γυρίζεις,
1: και άλλοι θα είστε περιποιημένοι με τα ρούχα τα.
0: Θα τη βλέπεις μόνο. Δεν θα βλέπεις τις στιγμές που δεν πρέπει να δεις.
1: Τώρα δηλαδή, με συγχωρείς.
0: Εγώ το παίρνω και από την άλλη. Και τα ντύ σου, αρωματί σου.
2: Πιστεύεις την απομυθοποίηση ο ραπ?
1: Εντάξει, νομοτέλεια που λέει και ο Μπανιώτης.
0: Εκεί ξεκινάει το ξενέρωμα.
1: Δηλαδή, μόλις σε δει να πούμε, καλά, εμένα με έχει δει άρρωστο, έχει τελειώσει.
0: Καλά, εσένα σε έχει δει.
1: Με έχει δει.
0: Εγώ σε είδα με φανέλα Κωνσταντέλια και γυμνώ από κάτω. Δηλαδή,
2: τι άλλο να δω.
0: Σε είδα έτσι. Εσένα, άστο, ναι.
2: Λοιπόν,
0: ναι.
2: Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους, γιατί έχουμε σημαντικά προβλήματα. Υπάρχει μια τράκα η οποία έλαβε χώρα πριν από λίγο στη Μουδανίων με κατεύθυνση Χαλκιδική. Μετά το ύψος του εμπορικού κέντρου.
1: Στον ίσιο δρόμο τρακάρανε δηλαδή.
2: Ναι, καραμπόλα τριών αυτοκινήτων έσπευσε στο σημείο και ΚΑΒ. Εκεί πέρα.
1: Α, έχουμε θέμα.
2: Ναι. Όσοι κινείστε σε εκείνο το σημείο, στην περιφερειακή, στην Μουδανίων με κατεύθυνση ανατολικά μετά το εμπορικό κέντρο, υπάρχει καραμπόλα τριών αυτοκινήτων.
1: Δηλαδή, ένα άλλο πράγμα που πρέπει να κάνει ένας γονιός είναι να μάθει πολεμικές τέχνες στο παιδί του και να μάθει να οδηγάει τρελά. Να είναι τρελός οδηγός. Όχι τρελός οδηγός, καλός, πολύ καλός οδηγός.
0: Πολύ προσεκτικός.
1: Πολύ προσεκτικός.
0: Εγώ θα αρχίσω από τον χρόνο σιγά-σιγά ατομικά μαθήματα στο χωριό του Αχιλλέα οδήγηση.
1: Εμένα μη μάθε ο μητέρας από τα 12 να οδηγά.
0: Ναι, όχι, νομίζω εκεί 15 χρονών σιγά-σιγά ατομικά. Να
1: του κλέβα τα μάξι 15.
0: Καλά,
2: τα κλειδιά τα ακριβά. Άνθρωπο δεν μπορεί να φάει.
1: Έχω φάει γουδί.
0: Και εγώ από τα 15 άρχισα να οδηγάω, να μαθαίνω. Τσουκουτσουκουτσου, 18 και μία ημερών είχα το δικό μου δίπλωμα.
2: Κούκλος.
0: Και το δικό μου αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Έτσι, 18 και μία μέρα.
1: Να μπορείς να αποφεύγεις την κακιά στιγμή.
2: Την κακοτοπιά.
0: Αυτό όμως έχει να κάνει και με την προσωπική σου αντίληψη, φίλε. Η αντίληψη είναι η μορφή εξυπνάδας.
1: Ναι.
0: Έτσι. Μπαίνεις σε ένα χώρο και.
1: Είμαστε έξυπνοι επειδή οδηγάμε καλά.
0: Όχι. Άλλο θέλω να πω.
2: Είναι αντίληψη.
0: Η αντίληψη είναι η μορφή εξυπνάδας. Κάποιος λέει, πω τι έξυπνο παιδί είναι αυτό που ξέρει να λύνει τα μαθηματικά της ασκήσης ή με τη φυσική χημεία.
1: Ναι,
0: είναι έξυπνο σε αυτό το κομμάτι. Αντίληψη έχει. Έξω στην κοινωνία, στους δρόμους.
1: Άμα ξέρει μαθηματικά, θα έχει και αντίληψη.
0: Λες εσύ.
1: Ναι, γιατί τώρα.
0: Μα δεν νομίζω.
1: Επειδή εμείς τα μαθηματικά είμαστε.
0: Δεν νομίζω, δεν έχει να κάνει την αντίληψη.
1: Την κατιούσα κλίμακα, να πούμε.
0: Ή άλλο η συναισθηματική νοημοσύνη. Είναι άλλα πράγματα. Είναι μορφές εξυπνάδας αυτό.
1: Αυτά τα λες επειδή διάβασες τα 3.200.
0: Καλά, έχω διαβάσει πολύ. Αυτή είναι πραγματικότητα.
2: Πάπυρος Λαρούς.
0: Άλλο μπορεί να κάτσει να διαβάσει και να αποθηκεύσει, να απομνημονεύσει χωρίς να είναι έτσι.
1: Άνοιξε μα τα μάτια.
0: Επειδή διάβασε πολύ και τα μαθήματά του.
2: Ναι,
0: και
2: φωτογραφική μνήμη.
0: Φωτογραφική, ναι, αυτό είναι άλλο πράγμα. Δεν έχει να κάνει με ξυπνάδα. Ξυπνάδα είναι κάτι άλλο.
1: Μετά ήταν αντανακλαστικά.
0: Αντανακλαστικά, βέβαια.
2: Επίσης και το χιούμορ είναι δείκτης ευφύας.
0: 100%.
1: Εμένα μου λένε, γιατί θα πάει στον Κραβ Μαγκά τώρα στον Παύλο Αντωνιάδη.
0: Ναι, Παύλο Αντών.
1: Ο Παύλο Αντών. Γιατί τα αντανακλαστικά σου είναι τεράστια.
2: Ναι.
1: Δεν πάει να κάνει το
0: Νταϊ. Φαντάσου τα αντανακλαστικά μεγαλώνοντα πέφτουν.
1: Βεβαίω.
0: Πέφτουν τα αντανακλαστικά μεγαλώνοντα.
2: Λογικό.
0: Γι' αυτό και βλέπουμε τα παππούδια ότι δεν πρέπει να οδηγούν.
1: Δηλαδή τώρα εμένα κοροϊδεύουν που με δέρνει κανένα τριαντάρι στο γυμναστήριο.
2: Στο ring, ναι.
1: Ναι, αλλά εγώ εκείνη την ώρα έχω την αντίληψη. Δεν μπορώ να μην τον αποκλείσω.
0: Εγώ θέλω να πω ότι μόρφωση και νοημοσύνη δεν πάνε μαζί. Ναι. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
1: Ναι,
0: το ότι κάποιο μορφώνεται σημαίνει ότι είχε όλα τα εχέγγια, τι προποθέσει, τα χρήματα, τη σύνεση, το χαρακτήρα. Αλλά η νοημοσύνη είναι κάτι άλλο. Βλέπει κάποιου που δεν έχουν μορφωθεί και είναι γεράκια. Είναι αστέρια.
2: Λοιπόν,
1: μιλάς για τον εαυτό σου, γεράκι.
0: Όχι, καθόλου. Καθόλου
1: σε γεράκι.
2: Πάμε να δούμε τι συμβαίνει. Λοιπόν, Βασίλη, όλο και Κωνσταντίνο Καραμαλή επίση τα κόκκινα. Για να κλείσουμε την κίνηση.
1: Θέλει να φύγει αυτό τώρα.
2: Να πούμε γκάλοπ. Όχι, να πούμε γκάλοπ.
1: Θέλει να φύγει τώρα.
2: Εδώ είμαι.
1: Τα κομμουνιστικά
2: δεν. Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Απλά να πούμε.
0: Είναι συμπλήρωση το πεντάλεπτο. Τι θέλει.
2: Όχι, να προλάβουμε να τα πούμε όλα γι' αυτό. Λοιπόν, να δούμε τι συμβαίνει στον γκάλοπ. Τέσσερι επιλογέ έχουμε και ο κόσμο θα έχει. Ναι, ψηφίζει αρκετά δυνατά. Να ξέρετε και τι τέσσερι. Λοιπόν. Για να δούμε το ποια ομάδα θεωρεί ότι θα καταφέρει να σηκώσει τη φετινή EuroLeague. Έχουμε βάλει λοιπόν τέσσερις επιλογές. Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό με Ζέλικο Μπράντοβιτς ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός θα έδωσε να κατακτήσει και φέτος την κούπα μετά από πέρσι. Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, όπως είπατε, μπαίνουν και σήμερα στη μάχη. Τέσσερις επιλογές. Μπαίνει, αφήνει το κοινό την ψήφο. Κωστή, θέλω να σε ρωτήσω τώρα κάτι.
1: Πες μου.
2: Αν έπρεπε σήμερα να
0: διαλέξεις.
2: Να διαλέξεις.
0: Ποιον θα πόνταρες.
2: Όχι. Τι θα έβλεπες πρώτα από τα παιχνίδια.
0: Ναι, καλό ερώτημα αυτό. Αυτό έπρεπε να βάλουμε γκάλο. Τι θα
1: παιχνίδια, ρε παιδί μου.
2: Θα έβλεπες την εθνική.
0: Σου είπα 9 και 4.
1: Εγώ που είμαι ποδοσφαιρικός.
0: 9 και 4 έχει τον μπάσκετ τον Παναθηναϊκό.
2: Με την Παρή.
0: 9,5 Μπασκόνια Παναθηναϊκό. Σε 10 παρατέταρτο Ολυμπιακός.
1: Λοιπόν, εγώ που είμαι ποδοσφαιρικός, μισώ τον μπάσκετ. Αν είχα την. Να μην είχα να κάνω τον μπάσκετ, το ποδόσφαιρο στο κανάλι.
2: Υποχρεωτικότητα, ναι.
1: Θα έπαιρνα τον Κουλιανό,
2: ναι.
1: Το Μούχαλ, το Χασάπι, εσένα, τετράδα,
2: ναι,
1: θα κλείναμε στο γνωστό μαγαζί.
0: Α, πάμε στο Κουκουρέγια.
1: Ναι. Και θα έλεγα, θέλω ένα αυτό με δύο τηλεοράσεις. Τη μία να έχω τον Παναθηναϊκό, την άλλη τον Ολυμπιακό.
2: Μπράβο.
1: Ένα μπουκάλι, ρούμι μαύρο να πληρώσει ο
0: Μούχαλης. Μια πιτσούλα εγώ θα παραγγείλω.
1: Μια πιτσούλα. Τη μίνι που την έχω εγώ τώρα αυτό το διάστημα, αγκαλίτσα.
2: Ναι.
1: Και θα απολάβω ένα μπάσκετ.
2: Σωστό, ωραίο.
1: Ούτε θα την
0: ακούσα τα γκολα από δίπλα.
1: Ούτε θα κοιτούσα. Στο 7 λεπτό τη εθνική που στο YouTube.
2: Ναι,
1: που
2: στα στιγμιότυπα.
1: Στιγμιότυπα θα πατούσα το βράδυ. Μπαμ, στο λέω εγώ που είμαι αγαπημένο
2: ποδοσφαιριστή. Μπαλαδόρο, ναι.
0: Πρέπει να αφήσει κανένα γήπεδο τέτοιο. Τώρα κάτι ήθελα να ρωτήσω σένα, αλλά το ξέχασα με.
1: Εμένα.
2: Για το ποιο το σηκώσει, μήπω τίποτα.
1: Στον κάλο παπάνω.
0: Ναι, για το ποιο θα το σήκωνε τώρα.
2: Εγώ φέτο, παιδιά, με ο Μπράντοβιτ στον πάγκο τον Παναθηναϊκό.
1: Άμα δεν πεθάνει.
0: Γιατί να... έτσι είναι συνέχεια αυτό.
1: Το βλέπω που πολύ.
0: Κινίζει συνέχεια, μελιτζανίζει.
1: Το φοβάμαι σαν τον Λόραντ πριν πεθάνει κατά με μελιτζανίζει.
0: Μελιτζανίζει, πόσο έχει πάει, 65-66.
2: Ναι, εκεί πέρα είναι. Αλλά είναι
0: ο Παναθηναϊκός τώρα δεν ξέρω για του μισθού.
1: Ο Αρβανίτης είναι 73, ο Χριστός.
0: Κινίζει κι αυτό.
1: Όχι, αυτό είναι 77-78 κιλά. Άστα. Εγώ,
0: να φωνάξουμε και τον Νονό μαζί.
1: Τον Νονό.
0: Νονό, ναι και εσύ.
1: Μισό.
0: Απλά επειδή είσαι κοντάνε τώρα.
1: Από μισό
0: μπουκάλι με τον Μπουκάλι. Η κουτροεξόρμηση. Τέλεια. Λοιπόν,
1: Τάσο μου βγάλει κάνει ανακαίνιση, έχει τρεχάματο καημένο.
0: Για το φιλαράκι μας τον αγαπά.
1: Τέντες κάνει, φτιάχνει μέσα πράγματα, ανακαίνιση.
0: Μαχητής.
1: Αν μπορώ να πω κάποιον μαχητή. Είναι ένας από τον Ινό Μούχαλης, ναι.
0: Τι βλέπεις τώρα για το βράδυ, για να φύγουμε να πάμε λίγο στα ρεπορταζιακά εδώ των ομάδων μας.
1: Εγώ αν έπαιζα στοίχημα, Νίκο, θα έπαιζα γκολ η Σερβία με το κεφάλι.
0: Εγώ θα βάλω γκολ.
1: Γκολ η Σερβία με το κεφάλι.
0: Και ναι. Θα τα δώσουμε λίγο αργότερα στο Bet Show.
1: Εσύ...
0: Εκεί όπου χθες.
1: Α, τι έκανες, καμιά μεταγραφούλα έκανες.
0: Όχι.
1: Ο Αντεράκιας μπήκε, ξεκίνησε.
0: Ο Αντεροβγάλτης ξεκίνησε.
1: Μπράβο.
0: Ξεκίνησε ο Αντεροβγάλτης κανονικά με μεγάλα.
1: Τα εγγραφές πάτε καλά.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Θα με δώσει κανένα φράγκο να σε κάνω promotion.
0: Ναι.
1: Δεν παίρνω από σένα.
0: Ναι, αυτό είναι, δεν παίρνει. Πω, χθες έδωσα μακροχρόνια bet.
1: Μπράβο. Διάδεδο στα φώτα σου λίγο.
0: Για κάποιο πρωταθλήματο που αξίζει το ρίσκο. Πέρσι πήραμε το ρίσκο με την Arsenal.
1: Ναι, τώρα βλέπω.
0: Φέτος κοντράρω άλλα δύο μεγάλα φαβορί των χωρών τους με δύο δυνατά outsider.
1: Δεν θα τα πεις.
0: Όχι, δεν θα τα πω.
1: Ναι, πρέπει να πληρώσουν.
0: Δεν θα τα πω. Τώρα είναι κρίμα για
1: τους προμηθευτές
0: επαγγελματικά. Αλλά
1: μπορείς να μας πεις τουλάχιστον αν είναι ευρωπαϊκές οι χώρες.
0: Ευρωπαϊκές χώρες. Και είναι μέσα στα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα.
1: Πώς είναι η σύνδρομη, Νίκο?
0: 20 ευρώ το μήνα, ρε φίλε, τζάμπα είναι. Μας βγαίνει 1 ευρώ την ημέρα, βγαίνει.
1: Το μήνα
0: για 10
1: με...
0: στήλες.
1: Μας είχες δεν την.
0: Ναι, για 10, για 10 στήλες τώρα, έτσι. 10 παιδιά γράφουν.
1: Για πες ποιοι γράφουν, Νίκο.
0: Μάτζιος.
1: Πεκταράς.
0: Πλιάκος.
1: Αρχιπεκταράς, αλλά φουκαράς.
0: Γιατί
1: είναι Αριανός.
0: Τεργιακής. Πες πόσους Αριανούς έχω.
1: Πολύ Αριανός φουκαράς.
0: Αντεροβγάλτης.
1: Τι ομάδα είναι?
0: ομάδα της Αθήνας.
1: Έχει τη φοβάσαι να το πει.
0: ΑΕΚ είναι.
1: Καλός.
0: ΑΕΚ είναι, εξής είναι.
1: Καλώς.
0: Πετρίδης.
1: Πετρίδης είναι.
0: Και ενεργός σχολας πηγαίνει.
1: Ο Πετρίδης είναι ο Βάις Βάιλερ του ρεπορτάζ του μπάσκετ. Τον βαφτίζω Βάις Βάιλερ του ρεπορτάζ του μπάσκετ.
0: Μάτζικ Ματζού.
1: Α, παιχταράς. Τι μηχανή δεν μας έβγαιξε.
0: Ο Ματζού είναι με.
1: Ναι.
0: Παοξής εποχής κλαδά και τέτοια φάση.
1: Ναι, είναι κάφρος.
0: Γορίλα, τον
1: είδες. Είναι κάφρος, δεν θέλουμε και έναν κάφρο.
0: Μάικ Μπραζίλιαν.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ο Βραζιλιάνο.
1: Αυτό είναι ο Μάικ
0: Μπραζίλιαν. Σοφάει ο άλλος. Απλά το είπα στα αγγλικά.
1: Μανούλα μου.
0: Μανούλα μου, επαγγελματίας 100%.
1: Ναι, αυτό λέει και ο Μπούζος.
0: Γρηγόρης Κόκκινος.
1: Ο Τεμπελχανάς της.
0: Έλα ρε, είναι το. Η Αφάγκατε. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος με μια κίνησή του μπορεί να τα γκρεμίσει όλα. Έχει κάνει μαγικό.
1: Αν.
0: Ναι,
1: και έχει έμπνευση ο Κόκκινος.
0: Δεν παίζεται.
1: Στον κόσμο όλο δεν υπάρχει.
0: Ναι,
1: και άμα του ήρθε η επιφώτιση να ούμε.
0: Του έρχεται Σαββατοκύριακο μόνο.
1: Δεν
0: έχει.
1: Κοίτα, αυτές οι περσόνες. Όποτε.
0: Όποτε θέλουν. Γι' αυτό και δεν τον κολλάω με τίποτα.
1: Δεν τον κολλάω.
0: Όποτε του ήρθε η επιφώτιση.
1: Τέλειες.
0: Και τότε ποιότη. Τότε, φίλε, το τάρα. Εντάξει,
1: μεγάλη. Το τότε δεν τον γνώρισα.
0: Πρέπει να τον γνωρίσει.
1: Τι κάνει αυτό.
0: Τα πάντα όλα.
1: Όχι, δηλαδή κάτι συγκεκριμένο.
0: Δίνει bet builder κι αυτό, κάρτες. Είναι πολύ γρήγορο.
1: Μπράβο.
0: Και στη σκέψη και στην πράξη.
1: Και αυτή τώρα μόνο 20 ευρώ το μήνα.
0: Όλοι μαζί.
1: Value for money είσαι πίσω.
0: Ορισμό. Θε ναι. Κάλα να.
1: Αθήνα, άμα ήσουν κάτω από 50 άλογο δεν υπήρχε, το λέω εγώ.
0: Όπα, δες εδώ τις έχουν κάνει, ρε φίλε. Δες εδώ τώρα τις έχει κάνει ο άλλος. Τις έχει κάνει με κεφάλι μπάσκετ. Το κεφάλι στο κάνει μπάσκετ. Λοιπόν, πάμε λίγο. Ο Πετρίδης πάντως σήμερα λέει. Γιατί είχε ανεβάσει ήδη, ο Λεσόρ δείχνει πλέον έτοιμος. Αυτός είναι ο τίτλος, γιατί έχουμε και μπασκετική ενημέρωση.
1: Ο Λεσόρ τι είχε.
0: Είχε τραυματιστεί, επανήλθε και
1: τώρα. Καλώς είναι τώρα.
0: Πεχτάρα.
1: Πεχτάρα, ναι.
0: Για μένα ένα από τα καλύτερα πεντάρια, κοντά πεντάρια.
1: Τώρα θα κάνω και ανάλυση μετά το χειμώνα.
0: Μία ένα μήνα εντατικά και μετά τα έχει μάθει όλα. Να πας να μιλήσεις και με 2-3 προπονητές.
1: Ναι.
0: Να θες να δεις και κάνα 2-3 παιχνίδια από κοντά.
1: Ναι, να δω τα σχέδια. Κοίτα, έχω δει προπονήσεις μπάσκετ με Αλέφαντο, άμυνες.
0: Ναι.
1: Άκουρα τώρα τρέλα. Έλεγε ο Αλέφαντος στον προπονητή του Πανελληνίου. Θα είμαι εδώ με τον Κωστάκη όταν κάνεις άμυνα,
0: ναι.
1: Δίδαγμα και τέτοια, θα με φωνάξεις. Και πήγαινα, άμυνα ζώνες και μάτου μάν και σύνθετα και τέτοια.
0: Έχουν
1: σοβαρά. Τα σημειώνω ο τρελός. Λέω γιατί τα σημειώνει, τα εφαρμόζω λέει στην μπάλα.
0: Είναι πάρα πολύ δυνατό. Είναι πάρα πολύ δυνατό.
1: Και άντε να το βάλει γκολ του Αλέφαντο. Δύσκολο τον έβαζε γκολ.
0: Κούλ είναι αλήθεια ότι θα μα δίνει το Super FM του Αλαφούζου από του χρόνου. Φιλιά από το Τουρκαδιστάν. Ναι.
1: Ναι, και κάνουμε και την πάπια για να μην πάρει πρωτάθλημα. Είπα ο Κάνα να τα πάρει ο Παναθηναϊκός. Γενικά γίνεται ένα ομερτά, βλέπω. Πάω και κάνει μεταγραφέ.
0: Ναι.
1: Τι γράφουμε, ότι κάνει όμως.
0: Λοιπόν, πάμε να δώσω λίγο ρεπορτάζ. Πάω και μετά από ό,τι θε σχολίαση. Λοιπόν, επειδή ακούγονται πολλά δεξιά και αριστερά. Η αλήθεια είναι αυτή που θα σας πω εγώ τώρα, κρατήσουν ρεπορτάζ, ναι, ρεπορτάζ.
1: Μην βάλετε στο καφέ ζάχαρη, θα είναι πικρή αλήθεια.
0: Λοιπόν, ναι, εγώ είμαι εδώ και να λέω, καταγράφω την αλήθεια.
1: Δεν μας νοιάζει, εδώ δεν έχει παραμύθι. Λοιπόν. Τι έγινε, τέρμα θα πάρετε.
0: Όχι. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ ασχολήθηκε, ναι. Μπήκε λίγο στην αγορά, ψάχτηκε, ναι. Να δει αν υπάρχει κάτι αξιόλογο,
1: ναι,
0: για να είναι,
1: ναι.
0: Backup του Τσιφτσί,
1: ναι.
0: Γιατί ο ΠΑΟΚ του Τσιφτσί τον πιστεύει. Η δικιά μου ενημέρωση λέει ότι θα τον ανανεώσουν και αυτόν τον συμβόλο κάποια στιγμή.
1: Ας τα οικονομήσει κι αυτός.
0: Ναι, okay. Ψάχτηκαν, δεν βρήκανε κάτι.
1: Άκαλε.
0: Δεν βρήκαν κάτι αξιόλογο.
1: Δηλαδή πώς συνόματε ο Σταΐζη και ο Σαββίδης για να βρούνε.
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Πάω
1: Πάει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα, ξέχασέ την.
0: Άρα, για να το τελειώσουμε, γιατί δεν ξέρω τι ακούγεται δεξιά.
1: Πες την αλήθεια, ρε. Κάνουμε πίσω όλα το πάρε ο Αλαφούζος. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Όχι, αυτά λες εσύ. Αυτά τα λες εσύ. Και άμα δεν το πάρει μπαγάσα ο Αλαφούζος, τι θα λες μετά πάλι.
1: Ποιος,
0: θα βρεις έναν τρόπο να κάνεις κολοτούμπα.
1: Θα το πάρει ο Αλαφούζος.
0: Ναι, τι θα λες πάλι. Τι θα πεις πάλι.
1: Ποιος μπορεί να το ψηρίσει μόνο. Μόνο χοντρός μπορεί να το ψηρίσει.
0: Ποιος από όλους.
1: Γιατί πολλούς χοντρούς έχει.
0: Δύο δεν είναι.
1: Πάει, ο ένας δεν πάει. Ποιος? Η ΑΕΚ δεν υπάρχει.
0: Δεν... Α, γεια σας, πάει. Η ΑΕΚ δεν τη βγάζει.
1: Η ΑΕΚ που τη συμπαθώ, τέλος, κατευθείαν.
0: Λες ότι τέλος, λευκή πετσέτα.
1: Η ΑΕΚ τη βγάζω έξω.
0: Α, κατευθείαν την έβγαλε.
1: Από τους τέσσερις. Αν μου πεις βάλε το μαχαίρι,
0: καμιά ΑΕΚ,
1: την ΑΕΚ βγάζω έξω. Που τη συμπαθώ εγώ, έτσι.
0: Ναι, το ξέρω τι συμπαθείς. Το ξέρω ότι βγάζει ένα αχ και ένα γκολ. Το ψιθυρίζω όταν το βάζει η ΑΕΚ.
1: Με μικρά.
0: Ναι, το λες. Αλλά η ΑΕΚ, η οποία τώρα έχει δείξει ότι έχει το υψηλότερο ταβάνι από όλους.
1: Ναι.
0: Ποδοσφαιρικά.
1: Η ΑΕΚ.
0: Που παίζει καλύτερα.
1: Γιατί έχει αφακαντενισμό ο τεράστιος προπονητής. Ο οποίος είναι για μένα πολύ μεγάλος.
0: Κορυφαίος.
1: Ναι.
0: Για μένα το βιολογικό. Προπονητή.
1: Πιστεύω ότι η ΑΕΚ ξεκίνησε από την αρχή λάθος το βιολογικό της κομμάτι. Είναι δική μου
0: τοποθέτηση. Την παίρνω. Έχει πάρει και κανένα δυο παίκτες παραπάνω.
1: Βέβαια, το παίρνω πάνω μου αυτό.
0: Λοιπόν. Ναι. Τέλος πάντων για να το.
1: Αλλά μεγάλη πάω κάρα τώρα. Ναι. Με 8-9 χαραμοφάιδες εκεί που κάνουν μεταγραφές.
0: Εσύ, τέλος η περίοδος των μεταγραφών. Ναι. Τι δεν καταλαβαίνεις. Έχουν μείνει μόνο κάποιοι ελεύθεροι οι οποίοι πρόσεξε.
1: Τερματοφύλακα.
0: Αν τους πάρεις τώρα.
1: Τερματοφύλακα.
0: Σε δύο μήνες θα είναι έτοιμοι.
1: Βρε τερματοφύλακα.
0: Σε δύο μήνες επιστρέφουμε ξανά σε μεταγραφή.
1: Βρε τερματοφύλακα θα μείνω με τον Τσιφτσί και τον Νεαρό. Ρε τρελή.
0: Γιατί η ΑΕΚ τι έχει.
1: Τερματάρες.
0: Έχει τερματάρες η ΑΕΚ.
1: Παναθηναϊκός, μέτριος.
0: Έχει τον Μπένια και μετά ποιον έχει από πίσω.
1: Ολυμπιακός στο Ορτέκα δεν μου γεμίζει το μάτι.
0: Εγώ σε ρωτάω.
1: Δεν έχουμε.
0: Από αυτούς που έχουν οι άλλες. Ο Τσιφτσί δεν τους συναγωνίζεται αυτό.
1: Παλεύει.
0: Του παλεύει φυσικά. Θα παίξουμε τον Τζιφτσί, πρόσεξε. Όχι 15 μα θα παίξουν οι άλλοι. 8. Δεν έχω Ευρώπες.
1: Ναι.
0: Τι ναι, δεν έχω Ευρώπες. Δεν θα έχω ταξίδια πανέλα.
1: Δηλαδή,
0: θα παίξουμε την Καλαμάτα.
1: Δηλαδή,
0: μια εβδομάδα. Με τον Ηρακλή.
1: Γέμισε Γιάννητσά ο ΠΑΟΚ να πούμε.
0: Γιατί η ποδοσφαιρομάνα σε χαλάει.
1: Ποια ποδοσφαιρομάνα.
0: Αγαπάω Γενιτσά. I love Γενιτσά. I love Γενιτσά. Λοιπόν, αυτά.
1: Βρωμάει ακροδεξίλα εκεί πέρα.
0: Γουστάρω τα φιλαράκια μου. Επομένως, μην περιμένετε, παιδιά, μεταγραφές. Να ξέρετε. Ό,τι ακούτε δεξιά-αριστερά είναι για το θεαθήκη και τον Όρε.
1: Έκλεισε το μαγαζί, δεν υπάρχει σέντς.
0: Τι σέντς να υπάρχει όταν ήρθε.
1: Για μεταγραφές δεν υπάρχει σέντς.
0: Ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που έκανε τελευταία μεταγραφή από όλους σας.
1: Δεν λέω ότι δεν έχει λεφτά. Για τώρα δεν δίνεις έτσι.
0: Και είμαι 100% μαζί.
1: Γιατί? Εγώ είμαι κατά.
0: Να σου πω γιατί. Στο ξαναλέω. Αυτή την περίοδο θα πάρεις ένα παίχτη ο οποίος είναι σε απραξία κανένα χρόνο.
1: Ναι.
0: Μέχρι να τον φτιάξεις θα πάει Γενάρης.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί να φάει θέση κάποιου έτοιμου νεαρού.
1: Ενώ τον Ελουστόντο που μου έφερε και τον Σάντα Μαρία.
0: Είναι κακές επιλογές. Άλλο αυτά.
1: Ναι, είναι παιχταράδες.
0: Να φέρω εγώ τώρα ένα που έχει να κουμπίσει μπάλα. Έχει να κάνει προπόνηση 10 μήνες. Οκτώβριο μήνα.
1: Λοιπόν.
0: Και να φάει τη θέση ενός πιτσιρικά, εγώ σου λέω. Να φάει τη θέση του Μπαταούλα, να φάει τη θέση του Τσιφτσί.
1: Και Μπαταούλα τον έβαλε στα δίκτυα, ρε ο άλλος.
0: Ποιος τον έβαλε μέσα.
1: Μέσα ο άλλος ο μαύρος τον έβαλε μέσα. Το τέρας
0: να πούμε. Πολύ καλά πράγματα για Μπαταούλα, θα σα πω εκτός αέρα.
1: Τι έμαθε για τον Μπαταούλα,
0: θα σα πω εκτός αέρα.
1: Γιατί εντός αέρα δεν μου τα λέει τον Μπαταούλα.
0: Είναι πολύ personal information. Δεν μπορώ να σα πω. Είναι πολύ προσωπικές πληροφορίες, δεν μπορώ να σου πω. Αλλά έχω μάθει τα καλύτερα για τον Μπαταούλα.
1: Αν έμαθε τα χειρότερα. Δεν τα έλεγε.
0: Όχι.
1: Τα καλύτερα λέει αυτό.
0: Τον Μπάνζα λέει τελευταία, πες την Κυβέλη να του κανονίσει ΕΣΠΑ, θα δεις πως αγαπείς τα Γενιτσά. Α, μπράβο. Ο γαμπρός είναι από τα Γενιτσά.
1: Ας πάρει την εξουσία η φίλη μου Κυβέλη.
0: Ναι, αλλά ο γαμπρός είναι από τα Γενιτσά. Ο γαμπρός θα πρέπει να βάλει τη σφραγίδα και να πει δώσ' του Κυβέλη, αυτού που μας βρίζει από το πρωί στο βράδυ, τα εξωτικά Γενιτσά. Μετά θα μου λες μέχρι και κοκοφίνικες ότι έχει.

0: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Τάκι, καφέ.
2: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
1: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barone Arabica 100% των for All.
2: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
0: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
3: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
4: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο ο Αχίλλιος Έξαρχος. Εξιχνιάστηκε από την υποδιεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδας υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας με πυροβολισμούς που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2025 στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Για το περιστατικό συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί ηλικίας 33, 31 και 26 ετών, ενώ αναζητείται ακόμη ένας 32χρονος. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Το ενδεχόμενο επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης απευθείας στην Αντλία εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Η ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως και τα 40 λεπτά το λίτρο, με στόχο η τελική τιμή να διαμορφωθεί κάτω από 1,75 ευρώ. Οι αποφάσεις θα εξαρτηθούν από την πορεία των διεθνών τιμών εν ώψη της έναρξης διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου. Το ζήτημα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα έθιξε με άρθρο του στη βρετανική εφημερίδα Guardian ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτηρίζει τον Παρθενώνα μια συγκεκριμένη και εξαιρετική περίπτωση και κάλεσε τη Βρετανία να αξιοποιήσει τη συγκυρία προχωρώντας την επιστροφή των γλυπτών στην Ελλάδα και ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα εποχή πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Την εμπλοκή και τρίτου προσώπου στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, πέρα από τους δύο γιατρούς οι οποίοι έχουν ήδη προφυλακιστεί, εξετάζουν οι αρχές. Παράλληλα, αναμένουν τα ευρήματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, οι οποίες θα ξεκαθαρίσουν το τοπίο σχετικά με τις αιτίες θανάτου του τραγουδιστή. Κλειστή θα παραμείνει από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων λόγω εργασιών για το flyover. Θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Τέλος, γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα φτάσουν έως τα 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από το Μετρόπολη σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις στο metrosport.gr. Μένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Rap and Cool Show.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σας το λέγα! Το σύστημα!
3: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σερεφέρμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σερεφέρμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
4: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
5: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
6: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
5: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
8: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση, μια αλυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
9: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
10: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστη.
11: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστη.
12: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
13: Eurojackpot έχεις και για άλλους.

0: Αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, στα φύλλα σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2 συν 1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Μυρίζει λουκουδιά!
5: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
4: Πού πήγε πάλι!
5: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
4: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
5: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
6: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Λίγο μετά τις 11.
11: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ. Στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Ζήφκο, Βισέτρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Αν μεγάλωσες με κασέτες, Walkman και τραγούδια που περιμένεις να παίξει το ραδιόφωνο για να πατήσεις REC, αυτό το live σε αφορά προσωπικά. Ο Μιχάλης Ρακετζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος συναντιούνται στη σκηνή του Βεργίνα Θέατρο και φέρουν μαζί τους το soundtrack των 80s και 90s. Δύο κορυφαίοι δημιουργοί της ελληνικής pop, δεκάδες επιτυχίες και ένα anti-aging μουσικό πάρτι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Το πες αυτό το
0: anti-aging. Από 2 Οκτωβρίου. Εισιτήρια βρίσκουμε στο καζίνο, στα public, στη Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκης.

0: μπήκαμε στην τρίτη και τελευταία ωρίτσα δίνω μου εδώ και Μινούλα μου και Χάρη Μανουηλίδη και Θανάση Καζαμπάκα. Εδώ είμαστε πεντάδα σήμερα.
1: Μεταγραφές δεν έχει ο Πάο, κλαμπ. Πάτε στο μπάσκετ και να ανοίξετε μάσκετ.
0: Ποια ομάδα έκανε μεταγραφή, ρεσί.
2: Τι μοιάζει εμένα.
0: Τι σε νοιάζει ένα.
2: Εδώ είμαι πάω 80%.
0: Ποια ομάδα δεν έχει. Λέμε την είδηση να ξέρει ο κόσμο να ενημερώνουμε. Πε το κουμπαράκι όταν ο Πασχαλάκη έλεγε στην κερκίδα. Θα σα κάνω. Ήταν παλιό χαρακτήρα σαν τον Κοστούλα.
2: Θα σα πω. Μου δίνει ένα λεπτό.
0: Βέβαια, γι' αυτό σε
2: ρωτάω. Όταν ήταν ο Πασχαλάκη στον Πάο, του είπε ο Βιερίνια, σαν αρχηγό, πρόσεξε εδώ πέρα. Μπορεί να χάσουμε κανένα μάση. Να μα βρίζουν, δεν απαντά. Εντάξει, εντάξει. Πάει στην Ξάνθη να παίξουν ένα μάτσο. Πετάνε κάτι φωτοβολίδες οι παοξίδες. Πάει ο Πασχαλάκης, πετάει τη φωτοβολίδα πίσω και ένα παοξί. Τρώνε και ένα γκολ, γίνεται ένα-ένα. Στη διαδρομή σταματάει το πούλμαν εκεί να φάνε τι να κάνουνε.
0: Ναι.
2: Μπαίνει ένα στο πούλμαν, αρχίζει βρίζει. Βρίζει τη μάνα του Πασχαλάκη, πάω Πασχαλάκη, τρώει ένα μπουνίδι να πούμε.
0: Ναι.
2: Πώς θα δει το πάω τώρα. Στα επίσημα να πούμε.
0: Αν κάτι... φέρουμε και το χαρτιάρε.
2: Αν είναι να φέρουμε το φιλάδι.
0: Να φέρουμε και το χαρτιάρε. Εντάξει, δεν είναι μακριά και το χαρτιάρε.
2: Ενώ ο Μονασιλής ήταν καλύτερο από το Πασχαλάκη.
0: Ο Μονασιλής όμως είναι 21 χρονών παιδί.
2: Φέρε πρωτάθλημα, θέλει πρωτάθλημα. Τι Μονασιλής.
0: Φυσικά. Φυσικά ποιο δεν θέλει.
2: Πρωτάθλημα δε. Πάρε ένα τερματοφύλακα έτοιμο. Ορίστε να ο Πασχαλάκη. Άμα θε.
0: Πασχαλάκη ρε. Μην τα λε αυτά παράδειγμα.
2: Φοβάσαι εμεί σε ξαναδείρουν.
0: Όχι, δεν έχω κανένα τέτοιο φόβο. Κανένα τέτοιο φόβο.
2: Η φοβόμαστε.
0: Καλημέρα μου στα τρελά αγόρια φιλιά και από τον Κρεμανταλά ο ραπ να δώσει.
2: Γεια σου Κρεμανταλά.
0: Κυριάκο, ο Ανδρώνης, ο φίλο σου.
2: Ο Κυριάκο.
0: Ναι.
2: Ο Βερλέκη ίδιο. Ναι. Πολύ μπόι, πολύ ομορφιά.
0: Ναι.
2: Ναι. Μυαλό μου μηδέν.
0: Όχι ρε, ίσα ίσα.
2: Ήρθε εδώ να πιάσει φίλους... δουλειά.
0: Είναι... Τι να λέγει ότι
2: έπιασε δουλειά ο Ανδρώνη. Πώς σε λένε Κυριάκο Ανδρώνη, λέει. Τον έχετε τίποτα τον κύριο Ανδρώνη. Ο Ανδρώνης ο άνθρωπος έχει δουλειές, τρέχει
0: με από τον Πασχαλάκη, δηλαδή θα πάρουμε πρωτάθλημα. Γελάνε και τα πλακάκια και τα πεζοδρόμια πέσουν, λέει.
2: Τι θα πάρετε.
0: Βγαίνει και κάνει εξόδους, λέει, στο χορό του Μεσολογγίου.
2: Το 24 με ποιον πήρατε πρωτάθλημα.
0: Πασχαλάκη.
2: Το 24.
0: Το 24 όχι με Πασχαλάκη, με Κοτάρσκι.
2: Ποιο?
0: Κοτάρσκι.
2: Κοτάρσκι με τη Μητούλα.
0: Ναι, το 18.
2: Το κυνηγάνε στην Κοπεχάγιο, το δίνουνε.
0: Το 18. Ζάκρε πήγε. Στη Ζάκρε. Δυναμό Ζάκρε πήγε.
2: Το κυνηγάνε ο παδί.
0: Δεν κόλλησε, ρε. Δεν κολλάμε όλοι με όλου.
2: Α, δεν κόλλησε.
0: Δεν κολλάμε όλοι με
2: όλου. Δεν κόλλησε.
0: Τι δεν κόλλησε. Λοιπόν, ο Πάκ θα κάνει και ένα φιλικό τώρα μια που τα πιάσαμε όλα.
2: Με ποιον?
0: Με το Λεβαδιακό.
2: Γιατί δεν κάνουμε τον Πανετολικό.
0: Έχουμε καλύτερη σχέση με το Λεβαδιακό.
2: Νομίζω με τον Πανετολικό καλέ
0: τα νομίσματα όλα. Λοιπόν, εγώ νομίζω με το Λεβαδιακό έχουμε καλύτερες σχέσεις. Επιμένω. Τώρα εσύ τα δικά σου που θες να περάσεις,
2: ναι.
0: Στο ξαναλέω. Έχω με το Λεβαδιακό καλύτερες σχέσεις.
2: Μα γι' αυτό έχει λευκό πυργοπόδαρα εδώ πέρα ο Λεβαδιακός.
0: Δεν ξέρω τι έχει. Εγώ σου λέω ότι ναι. Έχω παίχτες δανεικό εκεί. Με τον Πανετολικό δεν έχω τίποτα.
2: Σ' αρέσει η Ζδούκου Αλεξάνδρα.
0: Ναι.
2: Είναι εκπρόσωπος τύπου Νέα Δημοκρατίας.
0: Για την ηλικία της είναι ωραιοτάτη.
2: Τι έχει η ηλικία της.
0: Είναι 50.
2: Σιγά μην είναι και 80.
0: Πώς τη λένε?
2: Ζδούκου η Αλεξάνδρα. Πολύ ωραία γυναίκα.
0: Εντάξει, εσένα σ' αρέσει γιατί έχει κοντομαλή, αλλά δεν νομίζω τώρα να είναι. Εγώ την κόβω 50. Ζδούκου. Έτσι, περίμενα το τώρα.
2: 47 λέω εγώ.
0: Εντάξει τώρα.
2: Όχι, άλλο 50, άλλο 47.
0: Θα με τρελάνεις, ρε φίλε.
2: Πότε είναι?
0: 48 στα 49.
2: Ζάχαρη.
0: Ναι, ακριβώς στη μέση πέσαμε.
2: Ζάχαρη.
0: Εγώ σου είπα 50, εντάξει.
2: Ωραία, εκπρόσωπο βρήκε.
0: Για την ηλικία
2: σου. Μισοτάκι, μια χαρά βλέπω τα στελέχη σου να πούμε βράδυ μια χαρά.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε και λίγο και στον Άρη.
2: Έκανε και λευκαντική βλέπω τα
0: φτάνει, φτάνει, δεν μας ενδιαφέρει. Ο κόσμος δεν τον ενδιαφέρει. Φτάνει.
2: Μια χαρά τον
0: ενδιαφέρει. Τα σάλια σου, φτάνει.
2: Τι σάλια.
0: Σάλια μάλια όλη την ώρα.
2: Όχι, θα έχω τους Κυριακούς της Άντρας.
0: Ποια Άντρας.
2: Ποια είναι τραγουδίστρια.
0: Η Λίλα.
2: Η Λίλα.
0: Η Λίλα είναι γυναικάρα, ρε.
2: Γυναικάρα είναι, φωνή δεν έχει.
0: Η Λίλα είναι φωνάρα, ρε.
2: Φωνάρα είναι.
0: Θα φωναθεί η Σάτι και θα σε κάνει 3-2. Διά πες μου τι έγινε. Είχαμε καμιά εξέλιξη στα πινελίκια σας.
2: Η Σάτι.
0: Ναι.
2: Ποιο την ξέρει τη Σάτι.
0: Η Σάτι, άμα δεν έβγαινε Eurovision, δεν την ήξερε κανένα.
2: Γιατί τώρα ποιο την ξέρει τη Σάτι.
0: Να, ο Καζαμπάκα.
2: Ο Καζαμπάκα είναι πνευματικά καθυστερημένο.
0: Νίκο, ακούω από Γερμανία και έχει δίκιο αυτό που λέει τον Παταούλα. Είναι καλύτερο σου κουλεράκι και θα μου το θυμηθεί.
2: Δεν με είπε για τον Παταούλα τα καλά τα λόγια.
0: Δεν τα είπαμε, ναι. Εγώ λέω ότι ο Παταούλα θα εξελιχθεί σε περίπτωση κουλεράκι. Περιμένετε λίγο.
2: Δηλαδή εσύ τώρα, έχει να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό με τη Νέα Δημοκρατία, τον Αλαφούζο, του Σέντερφορ, με τον Φαταούλα και τον αυτό. Θα το πάρει το πρώτο και τον Τσιφτσί. Σε βλέπω δύσκολο να πούμε.
0: Εντάξει, οι άλλοι με τι θα το πάρουν.
2: Μα δεν το πάρουν.
0: Α, δεν το παίρνουν και. Άρα ας το δώσουμε από τώρα με τα δικά σου λεγόμενα στον Παναθηναϊκό να τελειώνουμε. Να το λήξουμε, παιδιά. Σεπτέμβριο είναι, δώστε το στον Παναθηναϊκό.
2: Θέλει ο κύριος Ιβάν καλά να τα έχει με τη δεξιά.
0: Κάτσε να δούμε λίγο και τον Παναθηναϊκό.
2: Πήγε τα 14 φραγκάκια.
0: Κάτσε να το δούμε λίγο τον Παναθηναϊκό με κάνα δύσκολο μάτς και με ευρωπαϊκά παιχνίδια μεσοδόματα. Γιατί ως τώρα ένα μάτς πήγε να παίξει δύσκολο και αυτό του έγινε εύκολο γιατί έπαιζε με 10 από το 10.
2: Ποιο μάτς.
0: Ο Παναθηναϊκός δεν είχε
2: κάνει. Καλά, και στην Ευρώπη κατά λάθος πέρασε με αυτόν τον προπονητή.
0: Αυτό λέω, κάτσε λίγο να το δούμε, ρε φίλε. Ναι. Αυτό λέω.
2: Τώρα πάρω τον Κόντι στον Παναθηναϊκό προπονητή, το πήρε με 10 πόντους διαφορά. Τώρα τον πάρω.
0: Πρόσεχε, μην πνιγεί από τα σάλια του για τους Νεοδημοκράτες, λέει, γιατί πολύ γλύφει τελευταία εκεί.
2: Εσύ που είσαι παοξής, δεν γλύφεις, ρε.
0: Δεν είναι παοξής συγκεκριμένος.
2: Τι είναι?
0: ΑΕΚ.
2: ΑΕΚ είναι.
0: Ναι.
2: Ενώ εσύ τα πλοιάρια, ο δικός σου που κάνει δουλειές κάτω με το Μητσοτάκη, εσύ δεν είσαι με τη Νέα Δημοκρατία. Σε σφίσαν τα χρέη. Ξέχασε ο άλλος να πάρει το δρόμο, να πούμε. Ε!
0: Το φιλικό θα γίνει για να δοκιμαστεί να μπει σε ρυθμούς αγώνα και ο Μπάντζα, ο οποίος ήρθε όντως τελευταία, 10 Σεπτεμβρίου, πότε ήρθε, και ήρθε και αυτός ανέτοιμος.
2: Ναι.
0: Και πρέπει να γίνουν πράγματα για να ετοιμαστεί μετά από ένα μήνα. Εσύ λες τώρα να πάρω εγώ έναν ανέτοιμο που έχει 8 μήνες να παίξει, να τον πάρω τώρα τέλειο αρχές Οκτωβρίου, για να τον βάλω πότε.
2: Εσύ,
0: πότε ναι, να τον βάλω, θέλω
2: στην
0: να
2: αρχή, στην αρχή τη περιγραφική περίοδου κοιμόσασταν.
0: Εντελώς.
2: Τώρα σας τραυματίζονται δύο, κοιμάστε πάλι. Άστο.
0: Ναι, θα δώσουμε ευκαιρία σε κάποιους άλλους.
2: Ποιοι είναι οι άλλοι?
0: Δεν είμαστε μεταγραφική περίοδο τώρα.
2: Ποιοι είναι οι άλλοι?
0: Τώρα δηλαδή έχουν μείνει μόνο
2: έξω αριστερά. Έξω αριστερά. Έξω αριστερά, ποιο θα παίξει τον ΠΑΟΚ?
0: Έξω αριστερά, ο ναι. Ζήφκοβιτς.
2: Ο Ζήφκοβιτς θα παίξει.
0: Ο Δεσπότο.
2: Ο Δεσπότο.
0: Ο Τάισον.
2: Ο Τάισον.
0: Ναι.
2: Να του πάρουμε ένα.
0: Ο
2: Λουτσέ.
0: Σούπα 4 παίχτε.
2: Ο Τάισον είναι 41 χρονών.
0: 4 παίχτε.
2: Ναι. Ο άλλο Τεμπελχανά Πρικοθύρα.
0: Ο Χατσίδης.
2: Ποιο?
0: 5 παίχτε σου είπα.
2: Ο Χατσίδης. Τον είδα.
0: Ο Πέλκα 6.
2: Ο Πέλκα δεν μπορεί να παίξει εξ αριστερά.
0: Ο Πάουκ εκεί δεν έχει πρόβλημα.
2: Ποιο ρε, τι φωνάζει απ' έξω ρε. Ποιο? Τα μπάκρε.
0: Κι αν ο Πάκ το γυρίσει σε 3-5-2, τι θα χρειαστεί?
2: Γιατί να το γυρίσει, δηλαδή? Γιατί επειδή δεν έχει μεταγραφές να το γυρίσει σε 3-5-2.
0: Όχι, γιατί το ρόστερ του είναι φτιαγμένο για 3-5-2.
2: Φτιάξε με ένα 3-5-2. Όχι, 3-4-3-3-5-2.
0: Ωραία.
2: Τερματοφύλακα ο Τσιφτή.
0: Τσιφτσίτσαρο.
2: Τρει στόπερ. Δεξί, αριστερό και κεντρικό. Ποιο
0: βάζει? Κεντρικό Γιάνκο Κώστα.
2: Μπράβο. Δεξιά.
0: Δεξιά ο Χατζηδιάκο. Αριστερά ο Μιχαλίδη.
2: Ο Μιχαλίδη είναι καλό Χατζηδιάκο.
0: Μια χαρά είναι
2: σε στο πάρκο να παίρνει τα ίστα σκυλιά.
0: Δεξί, back half. Ο Τζότζο Κένι, αριστερό μπαχάφο Γιανούλη.
2: Γιανούλη πέθανε.
0: Τι πέθανε, πέθανε. Επιστρέφει ο Γιανούλη.
2: Πότε?
0: Με το μυαλό σου.
2: Πότε?
0: Τώρα, μετά διακοπή.
2: Πάρε την πλευρά. Ποιο θα μαρκάρει στην πλευρά πίσω?
0: Ο Γιανούλη και ο Μιχαλίδη.
2: Ο Μιχαλίδη.
0: Λοιπόν, πάμε να σου βάλουμε.
2: Τρία χαφ. Λοιπόν, εξάρι.
0: Τελειώσαμε. Πάτσε λίγο.
2: Σε τρίγωνο βάλτο.
0: Τσιφτή. Τσιφτή.
2: Ναι, βάλτε.
0: Τρία
2: χαφ. Τρει τόπε.
0: Γιάκιτ.
2: Γιάκιτ κεντρικό.
0: Ζαφίρη Λουσέ.
2: Ζαφίρη και Λουσέ. Οι δύο δεξί τόπερα Μιχαηλίδη και Χατζηδιάκο.
0: Χατζηδιάκο.
2: Ναι,
0: Μιχαηλίδης, Γιανούλη σε όλη πλευρά.
2: Όλη την πλευρά.
0: Και απ' την άλλη.
2: Χωρίς προετοιμασία. Και ο Κένι.
0: Ωραία, θα παίξω μπάμπα. Ένα μάτς εβδομάδα έχω.
2: Ναι, ωραία.
0: Έτσι.
2: Τρία χαφ.
0: Τρία χαφ εδώ. Λουσέ, Ζαφίρη, Γιάκιτς. Τρεις.
2: Και δύο. Και δύο. Φορ. Τι είναι.
0: Άλλους τρεις θέλουμε. Δεν θέλουμε άλλους δύο.
2: Όχι, δύο θέλουμε.
0: Τρεις.
2: Πέντε, τρία, δύο.
0: Α, ναι, πέντε. Άλλο και δύο.
2: Πέντε, τρία, δύο φορ.
0: Έντι Αγιέ.
2: Ωραίος, το άλλος.
0: Και βάλε πίσω του όποιον θες. Θες να βάλει τον Ζίβκοβιτς να ναι, συγκλίνει και να βοηθάει. Ναι. Θες να παίξει με δύο φορφόρ, δηλαδή να βάζει μπαντζά. Ναι. Τι θες.
2: Θα φας Πέλκα, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Αλή.
0: Θες να βάλει Πέλκα.
2: Μάλιστα.
0: Ο Αλή δεν υπάρχει, είναι τραυματίας, είπαμε.
2: Μάλιστα.
0: Είμαστε. Τέλειο, 3-5-2. Τέλειο, καταπληκτικό.
2: Θα πάρει πρωτάθλημα με αυτού εδώ.
0: Γιατί άλλοι τι έχουν.
2: Τι να πάρει.
0: Ρε
2: Σοφίμη, τι να πάρει.
0: Μια χαρά βγαίνει το 3-5-2 στον Πάο. Μια χαρά και μεγάλα.
2: Εγώ λέω. Να βάλει τον Καραμαλή, τον Εθνάρχη, στην Τούμπα απ' έξω, προσκύνημα, 14 εκατομμύρια γήπεδο, τα φτιάξαμε με τη Νέα Δημοκρατία, μεταγραφές δεν κάνουμε, άστε ρε τον παραμύθι τώρα.
0: Κώστας Πετρωτός μόλις δημοσίευσε άρθρο, το metrospo.gr.
2: Τι κάνεις τώρα? Τώρα το διαβάζεις.
0: Ποιος τώρα το έκανε, γι' αυτό σου λέω, εγώ δεν το ήξερα.
2: Στην κάσα είναι και...
0: Να το παίξω ξερό, αλλά σου δεν το είχα.
2: Τι σταυρώνουν τα χέρια αυτή, στην κάσα μέσα είναι τι.
0: Ακαδημαϊκή έδρα με το όνομα Τέλης Μιστακίδης, εφημισμένο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Μόλις το ανέβασε ο Κωνσταντίνος ο Πετρωτός. Στο London School of Economics. Αριστοτέλης Μιστακίδης, Chair in Behavior Science. Γιατί γελάς?
2: Τέτοια βάντα έχω να δω καιρό.
0: Σταμάτα.
2: Καθηγητή το κάνατε τώρα?
0: Όχι ρε, ανάτος εδώ.
2: Τι?
0: Δώσανε έδρα ρε στο Πανεπιστήμιο.
2: Βρε δεν μας νοιάζει, λεφτά να δώσει να κάνει τον ποια έδρα.
0: Δεν δίνει.
2: Αυτό μας νοιάζει. Τα κάνανε έδρα τώρα, τι με νοιάζει.
0: Στο Λονδίνο. Να πείτε το άρθρο, ανέβηκε πριν από λίγο από Κωνσταντίνο.
2: Πρέπει να γυμνάζεται ο Τέλης.
0: Για 64
2: είναι πρέπει μια χαρά. Είναι πολύ καλά σωματικά ο Τέλης.
0: Για 64 είναι μια χαρά. Λοιπόν.
2: Δεν μου λες, θα μας πείτε τι τρώει, τι πρωινό τρώει ο Τέλης.
0: Δεν τα ξέρω εγώ αυτά.
2: Τρώει μέλι, μαρμελάδα.
0: Εμένα μην με
2: το έρθει. Πρέπει να μάθω. Τρώει κρουασάν ή τρώει γαλοπούλα, τι τρώει. Τρώει. Το γάλαμε το κομφλέξ.
0: Δεν το ξέχασα τον Ζίβκοβιτς. Το Ζίβκοβιτς δεν το ξέχασα καθόλου, αδερφέ. Τον έβαλα, είπαμε, εν διαγέ και από πίσω Ζίβκοβιτς.
2: Κάτσε να κλείσουνε πρώτα.
1: Ναι. Να πα στην κυρία Κοντζάρεβα να πούνε πόσα θέλουν να τα
0: τι
1: δώσει.
0: Τι αγώνε, θα κλείσουν κι
1: αυτό. Εγώ λέει γιατί να έχω εδώ πάω. Εσύ να αγωνεί.
0: Εγώ ξέρω και
1: γιατί λέω. Γιατί βλέπω τέλη Σεπτεμβρίου πήγε και ακόμα ο Μιχαηλίδη. Ότι εκεί λίγα να παίζει.
0: Να φτάσει την ημερομηνία που πρέπει. Ναι. Μιχαηλίδη, Ζήφκοβιτ. Εγώ μαθαίνω και για τον Τσιφτσί για να το στηρίξω, θα το κάνω κι αυτό.
1: Σιγάρο κουβαρντάδε. Θα του δώσετε κανένα λάντα, θα του δώσετε να πούμε.
0: Ο Πάουκ πρέπει να επενδύσει πάνω στον Τσιφτσί τώρα χωρί πλάκα. Είναι ένα 27χρονο θερματοφύλακα διεθνή.
1: Πολύ καλό θερματοφύλακα. Εθνής. Δεν είναι ηγέτης όμως.
0: Ποιος το είπε σένα.
1: Εγώ στο
0: λέω. Στα 27 οι θερματοφύλακες μετά τα 30 βγάζουν την ηγετήλα τους.
1: Ναι.
0: Μετά τα 30. Γιατί ο Τζολάκης είναι ηγέτης.
1: Oh.
0: Απλά είναι θερματοφύλακα.
1: Συγκρίνεις τώρα τον Τζολάκη με τον Τσιφτσί.
0: Εσύ. Απλά είναι, εκείνος είναι world class.
1: Τι να συγκρίνω τώρα τη Βασιλιά με τη Λάσκα.
0: Και αυτό δεν μπορούσε να κρατήσει ο Ολυμπιακός και έφερε τον Ορτέκα που είναι ούτε το εν τρίτο. Ορτέκα Τσιφτσί σύγκρινε. Ορίστε, σύγκρινε του.
1: Τι είναι λέει.
0: Ορτέκα Τσιφτσί.
1: Δεν είναι καμιά διαφορά.
0: Ε, αυτό σε λέω ρε φίλε. Αυτό σου λέω. Πολύ ωραίο το 3-5-2 γκολ που ανέφερε. Καταπληκτικό. Όντως έτσι μπορούμε να κάνουμε παπάδες.
1: Ναι.
0: Ναι. Δεξί μπακ χάφο Κένι. Αριστερό Γιαννούλης. Τριπλέτα εκεί. Γιάκης στον άξονα.
1: Μην πάει σε κανένα καταραμάν πάλι ο Γιαννούλης και τον ψάχνουμε.
0: Έχει αγωθεί με τον Γιαννούλη, ρε
1: παιδί. Γιαννούλης.
0: Χωρίς να φταίει το παιδί καθόλου. Επειδή άρχισε να γίνει μεταγραφή. Που ο μόνος που δεν φταίει είναι ο Γιαννούλης. Ο μόνος που δεν φταίει είναι ο Γιαννούλης.
1: Ξέρεις που φταίει ο Γιαννούλης. Τι να γυμναστός ήταν.
0: Και αυτό το έκανε για να έρθει.
1: Α, τι λες.
0: Και αυτό το έκανε για να πιέσει.
1: Άμα το κάνανε εσένα θα σ' άρεσε.
0: Άμα μου να μπαγαπώ τη, καλά να πάθω.
1: Α, έτσι.
0: Ρε εσύ, άγνω, θέλει να φύγει, ρε εσύ.
1: Σοβαρά.
0: Λοιπόν, Λουσέ,
1: κι άμα ο Ζήφκοβιτς, λέω παράδειγμα, ναι. Θέλει να πάει στον Παναθηναϊκό και κάνει τα λιμάνια. Θα πει εντάξει, θα κάνει ο Ζήφκοβιτς.
0: Άσε που ο Ζήφκοβιτς μπορεί να παίξει και back half, έτσι. Μα, και να ξεκουράσει και τον Κέννης.
1: Τι ωραία, ωραία. Δεξί back με αριστερό πόδι όλη την πλευρά.
0: Έτσι έπεσε η εθνική Σερβία. Μια χαρά.
1: Τι κατέκτησε η Σερβία. Και τι κατέκτησε η Σερβία.
0: Ό,τι κατέκτησε και η εθνική Δανία.
1: Ποιο μυαλό άρρωστο.
0: Ό,τι κατέκτησε η εθνική Αγγλία.
1: Ποιο μυαλό ποδοσφαιρικά άρρωστο έβαλε παίκτη δεξί back half με αριστερό πόδι. Ποιο άρρωστο
0: θέλω να πω ότι άμα γουστάρει μέσα στο
1: αυτά τα κάνω ματσάρι και θέλω να το διώξουμε.
0: Τόσο ξέρουνε. Τόσο
1: με ανάποδο πόδι τα πάει.
0: Έλληνα προπονητή πάνε να το διώξουν. Τόσο ξέρουν.
1: Ποιο είναι ο κορυφαίο.
0: Ναι, τον κορυφαίο, ναι, που είναι στην Ελλάδα εννοώ. Ο ματσάρι.
1: Ναι.
0: Προπονητάρα.
1: Back half με ανάποδα πόδια.
0: Λίγοι νομίζω το παίζουν.
1: Πού το είδε αυτό το
0: για έργο. Για να κάνω ανάποδα κίνηση. Λίγοι νομίζω το παίζουν.
1: Εξτρέμ που κάνω αυτό. Γι μπακ που είναι 70 μέτρα.
0: Μια χαρά. 80. Ματσάρι θα λένε και θα κλαίνε.
1: Θα σε πάω σε σχολή προπονητών. Θα κάνω τον υφηγητή.
0: Υφηγητή.
1: Θα κάνω τον υφηγητή και θα γίνω. Το
0: φυγητή.
1: Το σόου θα γίνει.
0: Σου λέω, άμα γουστάρει, σε κουράζει και εκείνη, πετά ζύγο και πετά μπανζάκι, έχει και του δύο φόρ μαζί να παίζουν. Ό,τι θε μπορεί να κάνει. Το ρόσεπ
1: δηλαδή, μάμου, μεγάλη παοκάρα πρέπει να αλλάξουμε το σύστημα γιατί δεν έχουμε παίκτε τώρα, ε.
0: Όχι, δεν ισχύει αυτό. Αυτό το λέγαμε και πριν. Και πριν γίνουν αυτοί οι τραυματισμοί. Ότι μπορούσε να φάει κάποια στιγμή να έπαιζε με τον Ντιαγέ και με τον άλλη δεύτερο
1: φόρ. Αυτό τον άλλη ποιο τον έφερε στον Πάοκ.
0: Δεν σ' αρέσει αφού τον αποθέουν.
1: Σαν παίκτη πολύ ωραίο είναι.
0: Σαν κιλά.
1: Έχει και ένα βαρδάρι να πιάσει εδώ.
0: Καλά, είπα, μάμα
1: πιάσει. Κάνει ένα παγετόνα να πούμε.
0: Κατευθείαν στο Σουδάν.
1: Ναι. Εγώ δεν έχω δει παίκτη να πανηγυρίζει και να παθαίνει εξάρθρωση ο ομοπλάτης.
0: Αφού είχε βγάλει τον νόμο και πήγε ξαναπανηγύρισε με τον νόμο. Μιλάμε τώρα για τρέλα.
1: Πόσο τούμπα.
0: Μιλάμε είμαστε. Τώρα για τρέλα. Και ήταν τραυματισμό στον τραυματισμό. Καλό Γενάρη, γιατί κάποιοι φίλοι μου λένε σε κανένα δυο μήνες. Καθόλου ένα-δυο μήνες. Τρία μηνάκια μίνιμουμ θα λείψουν.
1: Εδώ μίνιμουμ αριστερά, δεν ξέρω ποιο θα παίξει. Εγώ βλέπω μαύρες πλερέζες αριστερά.
0: Ο ραπ έλεγε back με ανάποδο πόδι για να μαρκάει το εξτρέμ. Θα μας τρελάνε τελώς.
1: Back με ανάποδο πόδι σε 4-3-3 για να πιάσει το καλό πόδι, ναι. Όχι να έχω back cover αγράμματα ποδοσφαιρικά. Να πάρω 80 μέτρα πλάτος με ανάποδα πόδια σαν τον Κάβουρα να ανεβαίνω. Πού το έδωσε αυτό το έργο να πούμε.
0: Με το που έδωσε φαβορή Παναθηναϊκό, είπα στην Τζορτζίνα να μην ανησυχεί. Θα κρατήσω έξω τα κιτρινόμαυρα λάβαρα για το Μάιο. Πάει το Παναθηναϊκό το
1: έργο. Ποια είναι η Τζορτζίνα.
0: Η φιλενάδα του Δαράκη.
1: Α, ο ανεκπλήρωτος έρωτας του Δαράκη. Δεν μου κοιτάει καμιά στην ηλικία του, την Τζορτζίνα.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Αντίστοιχος του Πάου ποιοι είναι.
0: Ο Τσιφτσής στην προκείμενη περίπτωση.
1: Ναι, ναι. Ο άλλος ποιος είναι άλλοι δύο.
0: Δεν έχω κάτι
1: άλλο. Ο Μπαταούλας και ποιος άλλος.
3: Ο Πάου 1.
1: Αντίστοιχος του Πάου ποιοι είναι.
0: Ο Τσιφτσής στην προκείμενη περίπτωση.
1: Ναι, ναι.

0: ταξίδια.
1: Κύπελα δεν έχει.
0: Δεν έχει αυτό διάστημα. Κύπελα ξανά Δεκέμβριο. Πότε παίζουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα ματ. Ούτε ταξίδια να πάω στο Λονδίνο, να γυρίσω, να έρθω να μην προλάβω να κάνω προπόνηση. Ένα ματ.
1: ΠΑΟΚ, θρησκεία, Νέα Δημοκρατία. Έλα.
0: Καλημέρα, Νίκο. Ακούω εδώ και καιρό που λες για το 3-5-2 και συμφωνώ 100% μαζί σου. Μόνο μια μικρή αλλαγή. Στη θέση του Χατζηδιάκο δεξί στο όπερ, εγώ θα έβαζα τον Γκένι. Το ακούω.
1: Μπακ, ποιο θα έβαζε.
0: Και θα έβαζε μπακ τον Ζήφκοβιτ.
1: Το Ζήφκοβιτ με ανάποδο πόδι, ναι. 80 μέτρα.
0: Εσύ,
1: ναι. Έχει 31 το... χρόνο με τα μάγουλα τώρα, έτσι όπως έγινε με τα μάγουλα.
0: Ποια μάγουλα.
1: Με τα μάγουλα, 31. Μάγουλα.
0: Βρε, κοίτα τα δικά σου τα μάγουλα που τρώσω όλη μέρα πίτσες.
1: Εγώ.
0: Ποιο εγώ.
1: Εσύ τρως πίτσες.
0: Και εγώ τρώω.
1: Πάμε στη Ράφαελ.
0: Για πάμε μετά τον break.
1: Α.
0: Πάμε διαλυματάκι, ανοίγουμε γραμμές και πάμε Ράφαελ για πίτσες, παιδιά. Πάμε.
1: Πάμε νεράκι να πιούμε.
2: Η ώρα είναι 11.30. Ώρα για διάλειμμα. Μπεσάφρολάιν.gr. Βρε στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες άριστης ποιότητας με μείον 30%. Με την εγγύηση της Στρωματοποιίας Προκοπίδη.
3: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
4: Ναι. Το ξέρουμε.
3: Η ξεκούραση όμως.
4: Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Αφρολάιν κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Αφρολάιν, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της Στρωματοποιίας Προκοπίδη.
5: Μετρόπολης, τελένομαι. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.
6: Καλή σας ημέρα. Σε ρυθμούς Nations League κινείται η Εθνική Ποδοσφαίρου εν ώψη της σημερινής αναμέτρησης κόντρα στη Σερβία στο Βελιγράδι, με τη σέντρα να έχει οριστεί για τις 10 παρατέταρτο. Στο μικροσκόπιο των ηθινόντων του ΠΑΟΚ βρίσκεται η αγορά των ελεύθερων ποδοσφαιριστών μετά τις σοβαρές εξαρθρώσεις ώμου που υπέστησαν οι Γύρι Παυλένκα και Τάχα Άλλη. Ο δικέφαλος εξετάζει την προσθήκη τερματοφύλακα ή εξτρέμ με το χρονικό περιθώριο για την απόκτηση ελεύθερου παίχτη να λήγει την ερχόμενη Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου. Η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ λήγησε στις καθυστερήσεις και γνώρισε την ήττα με 3-2 από τη Σπαρτάκ Μιγιάβα στο γήπεδο του Μακεδονικού, στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα για τη φάση των 32 του UEFA Women's Europa Cup. Ανοιχτή προπόνηση για το κοινό πραγματοποίησε ο ΠΑΟΚ στο ΠΑΟΚ Sports Arena, με τους φιλάθλους να αποθεώνουν την ομάδα και τον πρόεδρο Αριστοτέλη Μιστακίδη. Το επίσημο πρόγραμμα περιλαμβάνει τον ημιτελικό του Super Cup κόντρα στο Παναθηναϊκό το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Περιστέρι, καθώς και την ευρωπαϊκή πρεμιέρα στο EuroCup με τη Μανρέσα στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Διαδικασία ιεράρχησης του ρόστερ ξεκίνησε ο προπονητής του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου. Ο Έλληνας τεχνικός έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα αξιολόγησης στους 32 ποδοσφαιριστές της ομάδας, στοχεύοντας σε ένα βασικό κορμό εν ώψη της συνέχειας. Εντυπωσιακό ξεκίνημα κατέγραψε η διάθεση των εισιτηρίων του Άρη, καθώς εξαντλήθηκαν ήδη οι θέσεις για 4 μεγάλες αναμετρήσεις της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη στο ανανεωμένο παλέ. Τα πρώτα sold out αφορούν τα εχώρια ντέρμπι με ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, καθώς και την εντός έδρας ευρωπαϊκή πρεμιέρα του EuroCup απέναντι στην Μπούργος. Έντονη παραφιλολογία προκάλεσε το ενηγματικό βίντεο που δημοσίευσε η ΚΑΕ Ηρακλής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τίτλο «Έρχεται». Η διοίκηση του συλλόγου κάνει λόγο για μια μεγάλη έκπληξη που δεν αφορά μεταγραφή, με τα πλάνα από το Ιβανόφιο να προμηνύουν επίσημες αποκαλύψεις μέσα στις επόμενες ημέρες. Ευρωπαϊκή πρεμιέρα απόψε για λογαριασμό της EuroLeague. Στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΑΚΑ την Paris Saint-Germain και στις 9.30 ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Ισπανία κόντρα στην Βασκόνια. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
2: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
3: Να αποζημιώνει άμεσα.
2: Άλλο.
3: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
2: Άλλο.
3: Να έχει λογικές τιμές.

0: πρόσωπο, βρε αδερφέ.
1: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίχτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
4: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
7: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
8: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
9: Έφτασε! Έφτασε!
10: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
9: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
11: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
12: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
14: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
15: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Ραφαέλ.
1: Λοιπόν, χθες στη Ράφαελ ποιους άλλους πέτυχα?
0: Πριν μου πεις,
1: ναι.
0: Εμένα μου αρέσει η Ράφαελ γιατί ενώ προσπαθώ λίγο να το ισιώσω με τη διατροφή.
1: Ναι.
0: Και ξέρεις, λέει μακαρόνια αυτά και τα λοιπά, μου δίνει τη λύση.
1: Χθες
0: ναι.
1: Η παρέα μου πήρε.
0: Αθληταράδες,
1: η παρέα μου πήρε το μενού του αθλητή.
0: Ναι.
1: Εγώ σου λέω, παιδιά, κρασάκι και τυραμισού.
0: Καλά, εσύ,
1: ναι. Ναι, κρασάκι και τυραμισού, γιατί ήθελα το.
0: Αν σου κουνήσει το μαντήλι καμιά τριαντάρα, δεν θες να κάνεις και ένα κιλό. Βλέπω το Χάρη 2 κιλά, δεν θέλω να χάσω.
1: Ο Χάρης, εντάξει, φύγε 2 κιλά.
0: Ναι.
1: Από 70 πήγε 72 και ανησυχεί.
0: 74 πήγε.
1: 74 και είναι 25 χρονών ακόμα.
0: 45 λεπτά διάδρομο τον πάρω.
1: Ναι, ρε, τίποτα. Αυτό σε μια εβδομάδα λίγο αν προσέξει, τα χάσει όλα. Αν και δεν έχει και κάτι παραπανήσιο τώρα μεταξύ μας, νομίζει.
0: Χθες ήρθε ο ιδιοκτήτης.
1: Όσο μεγαλώνει, θα παίρνει και λίγο.
0: Χθες ήρθε ο ιδιοκτήτης του γυμναστηρίου.
1: Ναι.
0: Επαγγελματίας.
1: Εκατόμιδε.
0: Φοβερός, ναι.
1: Ναι.
0: Εγώ τσαπατσούλη μέσα εκεί.
1: Κλασικά. Εκεί που πας που μαζεύω την πιφάρε.
0: Ναι. Έκανα 45 λεπτά διάδρομο, ξέρει μπούσκεμα.
1: Ναι, ναι.
0: Σηκώνομαι, φεύγω. Κύριε, αυτό που λέει, εδώ έχουμε αυτά. Έχει χαρτιά, έχει.
1: Ναι, ναι, να σου πιστείς να κάνεις.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ καλό που υδρώνεται έτσι, να λέει. Αλλά λέει να το κάνετε. Λέω, έλα μου, σε σιδεράδικα εμείς μεγαλώσαμε. Λέω, έχεις δίκιο να το λέω.
1: Φαντάζομαι
0: ότι. Σιδεράδικο.
1: Μέσα εκεί το έχουν στολίδι μπουμπούκι το γυμναστήριο. Πήγε ή τα έκανε ανάκατα. Παιδιά, πηγαίναμε για πρωινό, για πρωινό. Πηγαίναμε για πρωινό, τώρα σε δώσω πάλι, κάτσε να σε δω. Πηγαίναμε για πρωινό. Όταν τελειώναμε, στο τραπέζι που ήταν ο Αναπτόπουλος, νόμιζε ότι έφαγαν 10 τρίχρονα. Γάλατα πεσμένα κάτω. Κορνφλέκς παραδίπλα. Σε μια ακτίνα 5 μέτρων κάτω γινόταν παζουσμός. Έλεγες, ποιοι ήρθαν και φάγανε εδώ. Κι όμως έχει φάει μόνο ο Αναπτόπουλος. Πεταμένα κρουασάν. Ψίχουλα, γάλατα, νερά, καφέδες χυμένοι. Μιλάμε τώρα για. Εντάξει. Τα βαράκια τα γυρνά πίσω.
0: Μου κάνα παρατήρηση γιατί δεν γυρνούσε και τα βαράκια πίσω.
1: Δεν παίζεις.
0: Ναι.
1: Δεν τα γυρνά, ρε, απίθανε.
0: Λέω, γιατί δεν τα γυρίσει.
1: Τα βαράκια τα παίρνει, κάνει μέσα.
0: Κάποιο μετά θα κάνει κάποια άσκηση.
1: Ναι, πού δάφησε όμω. Ή μπορεί να δάφησε μέσα στην τουαλέτα.
0: Όχι, απάνω εκεί δάφησε.
1: Α, δάφησε. Τι πράγμα είσαι, ρε. Τι πράγμα είσαι. Λοιπόν, anyway, χθε λοιπόν στη Ράφαλ για να πιστέψουμε γιατί είναι ο χορηγό μα και πρέπει να πάμε στι γραμμέ.
0: Βέβαια.
1: Ποιον βρήκα εκεί.
0: Ποιο ήταν.
1: Ποιον βρήκα.
0: Το ξέρω.
1: Και του δύο.
0: Έλα.
1: Το Φωτάρα και τον Νόε.
0: Το Φωτάρα.
1: Ρε, από κάτω. Από τα. Πες τώρα εσύ τώρα έχω κολλήσει με το γυράδικο κάτω που το έχουμε και χωρίς.
0: Ο Φώτης.
1: Ναι, ρε.
0: Ναι, ο Αριανός.
1: Ναι, ρε.
0: Και ο Νόε.
1: Και ο Νόε. Τρώγαν για αυτή πιτσούλα. Α, τα πουλάκια μου
0: το
1: λέω.
0: Πήρα τηλέφωνο τον Φωτάρα.
1: Μας είπε ο Φωτάρας να κατέβουμε κάτω, μας οργανώσει τραπέζι.
0: Ναι, αλλά είχε τόσο ζέστη. Ναι. Ήθελα να μπω μέσα που είχε δροσιά και είχα τη μήνυ και δεν με
1: έβγαλε. Λέει, κανονίστε ναι. Πάρτονα και ελάτε να σα φτιάξω να γουστάρουμε Φωτάρα και
0: Φωτάρα. Φοβερό και ο Νόε.
1: Λοιπόν, πάντω σε στη Ράφαλ, παιδιά, να ξέρετε, δεν υπάρχει σαν τη Ράφαλ. Δεν ξέρει τι θα πει να έχει επιλογέ. Σε πίτσα, πίτσα. Θες μακαρονάδα, μακαρονάδα. Εγώ χθες πήγα, ήθελα να πιω το ροζέ το κρασάκι και να δοκιμάσω ξανά να φάω μάλλον γιατί έχω φάει όλο το τυραμισού.
0: Δηλαδή,
1: τα παιδιά πήρα μενού αθλητή.
0: Μενού αθλητή, ναι.
1: Μενού αθλητή. Ναι. Έρχεται μετά και ο coach μου λέει: εγώ σαλάτα μόνο, παιδιά. Δεν μπορώ να φάω κάτι άλλο βράδυ. Ξέρεις, σαλάτα.
0: Ωραίος, ωραίος,
1: μόνο σαλάτα ωραίος. Και νερό, ρε παιδί μου. Έτσι. Λοιπόν,
0: νερό, μπορεί να φάει σαλάτα με νερό.
1: Μετά λίγο έκανε ένα γεια μας, ρε παιδί μου, λίγο κρασάκι. Λέω: πάμε ένα γεια μας. Λοιπόν. Σας το λέω, θα πάτε μια φορά και μετά δεν θα έχετε άλλη επιλογή. Θα πάτε καρφίτσα εκεί. Η οικογένεια μεγαλώνει. Εδώ και δύο μήνες υπάρχει η Ράφαλ στο Λαγκαδά, όπου γίνεται χαμός. Με ρεζερβέ μπαίνεις εκεί, δηλαδή γίνεται πανζουλισμός. Τούμπα, πολύ γνεύωσμος, Καλαμαριά και Λαγκαδάς. Και τώρα περιμένουμε το έκτο. Γιατί δεν σταματάνε τα παιδιά, έτσι. 5 καταστήματα, ένας λόγος που γίνεται χαμός παντού. Ποιότητα και γεύση σε τιμές. Πραγματικά value for money και για όσους προσέχουν υπάρχει και το μενού του αθλητή.
0: Έτσι.
1: Εδώ είσαι εσύ.
0: Βεβαίως.
1: Πήραν τα αφρικανικά τα μακαρόνια τα παιδιά, Δημήτρης και ο Γιώργος, μανιτάρια, σπανάκι, κότατς, κέλθι Σίζαρ, Ράφαελ Πιτσάρα παιδιά, η γεύση που ενώνει όλη την πόλη. Εγώ θα το έκανα Ράφαελ United, να ξέρεις. Ενώνει όλη την πόλη, τι με κοιτάς, θέλω να χάσω 5 κιλά τουλάχιστον.
0: Εντάξει, μην αγχώνεστε.
1: Αλλά έτσι με συνέχεια. Έτσι με συνέχεια.
0: Είσαι μίνι μπράβος.
1: Μίνι μπράβος. Πάμε γραμμές και να ακούσουμε την εκπομπή μας.
0: Λοιπόν, είμαστε όλα αυτιά.
1: Άιντε.
0: Δεν μιλάμε, δεν λαλάμε.
1: Εθνική, μπάσκετ, μεταγραφές. Ναι. Ό,τι γουστάρετε.
0: Πάμε.
1: Η μίνι τώρα ρέμισε πάλι. Τι πράγμα παθέ με τον Μπούζο, ρε εσύ.
0: Είδες να καυγείς λίγο 11 χρόνια κανένα.
1: Για 11 χρόνια δεν καυγείς. Με το που βλέπει τον Μπούζο.
0: Εξασιάζεται.
1: Σεληνιάζεται. Ναι, βγαίνει το θηρίο από μέσα. Κουράσκε τώρα, κοιμάται πάλι. Τον γάβγεις
0: κανένα. Είναι μεγάλη, είναι μεγάλη.
1: Πόσο είναι.
0: 11.
1: Α, είναι 11.
0: Θα τη χάσουμε κάποια στιγμή.
1: Καλά, έχει ακόμα 4-5 χρόνια. Μην βιάζει. Καλημέρα!
0: Για 2-3 μέρες, αν ζω, δεν θα έρθω.
1: Ναι. Εγώ μπορεί και
0: εβδομάδα. Θα κάνω κανονική κηδεία, ναι, θα πάω στον Παμπούλα.
1: Εγώ έχω κανονίσει που θα την έχω τη Λορέν πάνω στο χωριό
0: η
1: μου.
0: Η κηδεία τη δική μου και τη Μίνη είναι προπληρωμένες.
1: Προπληρωμένες αυτές.
0: Ναι. Ναι.
1: Παιδιά, πάμε, όχι άλλα μακάβρια. Καλημέρα.
0: Στη ζωή και αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι. Έλα, γκροπ.
0: Γκροπελάρ, έλα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, αδερφέ, πάμε.
2: Τι κάνετε, ρε κοπελιά, πράγμα.
1: Έφυγε, βγήκε κάθε μέρα, θα με βάλουν χέρι. Καλημέρα,
0: μέχρι τώρα. Εάν δεν έρθει Μετρόπολη,
1: ναι,
0: να σε δούμε, να σε μετρήσουμε, να σε κάνουμε.
1: Ναι, ναι. Άσε που βγαίνει κάθε μέρα και όντω μου την είπανε
0: ναι.
1: Και μου λένε κουλ. Cool. Βγαίνει ο άλλο που σα λέει ομορφάνδρε, ασχημάδρε και
0: τι μαζί.
1: Δεν
0: λένε,
1: τον έχει κάθε μέρα.
0: Θα λέει ότι τον κλείσαμε επειδή μα λέει για
1: τον άλλο. Δεν τον κλείσαμε γι' αυτόν, είπαμε καλημέρα. Απλά πάμε στα επόμενα.
0: Πάμε.
1: Επόμενο, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γκρομπέ.
2: Έλα, καλημέρα.
1: Καλώ τον.
2: Καλημέρα, έλα ο Σπύρος ο ναυτικός, είμαι Ολυμπιακός, ρε εσύ.
1: Πού σε ρε Σπύρο,
0: έλα Σπυράκο.
1: Καλά.
0: Σε κόψανε από την εταιρεία γιατί έκανες κριτική, με είπανε, κάτι τέτοια.
2: Δεν ξέρω, εγώ
0: με διαμαρτύρονται, φέρτε άμα θες πάλι ρε Μαγάσα, τα κουτσοπολιά αυτά.
2: Εγώ δεν είχα επαφές με τον Βασιλή, εγώ με σένα μίλαγα, εσύ με σένα συνεννούμε.
0: Εγώ φίλε τώρα είμαι υπαλληλίσκος εκεί, όπως είμαι εδώ.
2: Με τον παλιό τον τεχνικός. Αν και τώρα έτσι είχε αλλάξει λίγο το κλίμα, νομίζω. Δεν σηκώνει πολύ οπαδικό τώρα εκπομπές έτσι όπως έχουν γίνει και πολύ κριτική και τέτοια. Θέλετε πιο πολύ δημοσιογράφους και να έχουν το λέγιν πιο καλό. Τέλος πάντων, αυτό είναι κριτική για το ίντερνετ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εγώ ήθελα να κάνω τώρα, εντάξει δεν έχει πολύ, ας το πούμε...
0: Δεν έχει σταματά μεγάλο, ναι.
2: Δεν έχει σταματά μεγάλο. Εντάξει, εγώ όπως ξέρετε, όπως σας είχα πει, εγώ πιο πολύ εχθρό βλέπω τον Παναθηναϊκό, γι' αυτό και είχα διαμαρτυρηθεί και η διευθυνσία. Ναι. Γι' αυτό δεν με πολύ νοιάζει και η Γιάκα, ας πούμε, που ευνοήθηκε, να σας πω την αλήθεια.
1: Α, ναι. Άμα το πάρει στο τέλος, θα σε νοιάζει πάλι όμως.
0: Βεβαίως.
2: Όχι, γιατί θα το κόψει τον Παναθηναϊκό, κατάλαβες.
1: Εσένα ο Γκαελέ σου να μην το πάρει ο Παναθηναϊκός. Όποιος άλλος και να το πάρει, ας μην το παίρνεις κι εσύ και ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι. Ρε παιδί μου, αν δεν το πάρω εγώ, να μην το πάρει αυτός, κατάλαβες.
1: Ναι, κατάλαβα.
2: Τέλος πάντων, εγώ ήθελα πιο πολύ τώρα λίγο αγωνιστικά, που είναι λίγο πιο ήρεμα τα πράγματα, να σας πω μια ιδέα και θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας.
1: Βεβαίως.
2: Τριεντεκάδα του Ολυμπιακού, έτσι. Πιστεύω ότι ό,τι έχουμε δει μέχρι στιγμής, έτσι, κρίνω με ό,τι έχουμε δει μέχρι στιγμής. Η τριάδα στο κέντρο, ας την άμυνα για αυτά, θα πρέπει να είναι Φρόιλερ, Πουέρτα και Ζώτα. Με το Ζώτα.
0: Δεκάριο Ζώτα,
1: δέκα. Ναι. Να φύγει ο Τσικίνο και να πάει Τσικίνο... και στα άκρα τι θα βάλεις.
0: Ζέλσον, Μάρτινς.
1: Ζέλσον.
2: Μάρτινς σίγουρα. Ναι. Και αν είναι καλά ο Μπέιλι.
0: Αν είναι καλά ο Μπέιλι. Και σέντερ φορ τώρα παίρνει.
1: Κορυφή θα βάλει το Γιάννη.
0: Μην μου πεις τον Κοκκινομάγουλο.
2: Όχι Παναγία.
0: Αυτό το Κοκκινομάγουλο με τίποτα το Μερμίγκι τώρα.
2: Ασπριδερό Μεξικανό έχετε δει.
0: Γιάννη Τσουκπεδαράς, γαλάζιο μάτι 1,90. Φορτώστε τον κάτω τον να βγει τα
2: μπροστά και να δούμε τι θα κάνει και ο άλλος.
0: Γιατί με τον Ελκαμπή πέρσι τι κάνατε, φόρτωμα.
1: Το ακούω το σχήμα σου πάντως.
2: Αυτό για πιο εύκολα παιχνίδια. Έτσι και αν είναι Ευρώπη και Ντέρμπι, θα βγάλεις έναν από τους τρεις και θα βάλεις έναν έσεση πιόνι
1: λίγο. Για να σφίξει λίγο τα χαφ.
0: Να σφίξει τον άξονα.
1: Ναι, το ακούω.
0: Αγόρι, θα μιλήσουμε κατά τη διά. Τα λέμε. Θα μιλήσουμε κατά τη διά.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε επόμενος εδώ. Έκανε το σκηνικό ρε φίλε.
0: Για διάβασε τι είναι.
1: Όταν είχαμε πάλι στο γυμνασίο.
0: Ποιος το λέει.
1: Ο Γρηγόρης. Πάμε Γερμανία.
0: Είναι μαζί μας.
1: Είναι μαζί μας, έρχεται μαζί μας. Παίρνει άντρα, σε πάει γυμναστήριο σένα. Εμένα με πάει στα Ντονεράδικα. Έτσι. Όταν είχαμε πάλι γυμνασίο στον Τζίζο, πήγαμε στο διάδρομο και βλέπω το διάδρομο μουσχεμα στον Ιδρώτα. Και ξαφνικά τραβάει και ένα αυτίσιμο στον ημάντο διαδρόμου. Λέω θα μας διώξουν και θα μας σουτάρουν το γυμνασίο. Τα κάνεις αυτά.
0: Στην Τούμπα όταν κάναμε προπόνηση, δεν φτύναμε έξω δηλαδή.
1: Φίλε, έξω είσαι. Δεν τώρα μέσα στον διάδρομο.
0: Και πού θα φτύσεις δηλαδή.
1: Τι έσταζε, ρίχνει και το τέτοιο.
0: Άμα μόρφη, φίλε. Δεν
1: τυχερή, τυχερά τα γυμναστήρια που σε υποδέχονται. Μέσα στην τύχη είναι, έτσι.
0: Α.
1: Δηλαδή, πραγματικά. Ναι. Καλημέρα, ναι.
0: Έπεσε αυτό ο φίλο.
1: Δεν μα άντεξε. Καλημέρα.
3: Κουλιανέ.
1: Μάλιστα.
0: Όπα.
3: Θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια, ειλικρινά με όλη μου την ψυχή που δεν έχω κανένα κέρδος.
1: Mm-hmm.
3: Την διαφήμιση που έκανε στο γύρω-γύρω.
1: Μπράβο.
3: Έχει ξεσκίσει.
1: Γύρω-γύρω. Το φίλο
3: 12
1: μας...
3: η ώρα το βράδυ δεν θα βρεις τραπέζι.
1: Ο Νόε και ο
3: Φίλος
1: Σιγωτάρας. Ναι.
3: Δεν είναι δυνατόν εύκολα κανείς να νοικιάσει ακίνητο για το μαγαζί του από τράπεζα. Σκέψου πόσα λεφτά πληρώνει ο άνθρωπος.
0: Τράπεζα ήταν εκεί.
3: Τον ναι, έχεις ναι. κάνει Θεό. Μπράβο.
1: Εντάξει.
3: Δηλαδή, σου δίνω συγχαρητήρια, ειλικρινά δεν έχω κανένα κάρτο.
1: Δεν σα γνωριζόμαστε, χωρί ξέρω.
0: Είστε και μεγάλο, βλέπω να σε ελαφράτε,
3: ναι. Και να σου πω και κάτι άλλο. Εγώ περπατάω μεσάνυχτα, γιατί είμαι στο κέντρο, κατάλαβε. Και τα βλέπω αυτά τα πράγματα.
0: Περπατάς μεσάνυχτα.
3: Θα πω τον Κωστή, τον οποίο τον αγαπώ και χαίρομαι που τον φροντίζει.
1: Τον αγαπάω κι εγώ, τον έχω. Θέλω, είναι ο μεγάλο μου αδερφός, αλλά ο μικρό φροντίζει το μεγάλο. Τώρα πώς γίνεται αυτό, είναι κάτι άλλο.
3: Ναι. Καλά κάνει, Χουλιανέ. Καλά κάνει, να τον παίρνει μαζί σου. Είναι καλό παιδί, είναι τουρκιώτης, είμαστε πατριώτες. Λοιπόν, Κωστή,
0: έλα.
3: Αυτόν που διαφημίζεις εσύ, τον Παρασκευά, έχει μία κοπέλα, πιθανόν να είναι κόρη του.
0: Ναι.
3: Δεν με εξυπηρέτησε και με μίλησε άσχημα.
0: Θα το φροντίσω εγώ.
1: Για κάνε κουμάντα.
3: Θα το φροντίσω. Να σου πω τι συνέβη, σε παρακαλώ.
0: Θα το φροντίσω
3: πολύ.
0: Εγώ, θα το διαλευκάνω εγώ. Φύγε.
3: Κωστή, να σου πω, αγόρι μου, τι έγινε. Περίμενε λίγο.
0: Θα μου το πεις κάτι Δίαν. Θα μου το πεις κάτι Δίαν. Θα το βολεύσω. Δεν είναι χοντρό, ναι.
1: Για πάμε next. Καλημέρα, ρε, στα 90 που είναι δικά σα. Έλα, φίλε.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα, φίλε.
4: Γεια σου Νίκο, γεια σου Κωστή, τι κάνετε.
1: Καλό στον Παλίκαρο. Καλά, να εδώ εκπομπούλα, γραμμούλες.
0: Και Παλίκαρο δεν ξέρω, ύψος βάρος.
4: Βολτίτσα είμαι.
1: Βολτίτσα είναι, ναι.
0: Ναι.
4: Ο Θέμης από Καρδίτσα είμαι.
1: Α, καλό στον Θέμη.
0: Ωραία.
1: Να και η Καρδίτσα, έλα.
4: Τι γίνεται.
1: Καλά φίλε, εσύ.
4: Λοιπόν, έχω μια ένσταση με το φίλο που βγήκε πριν λίγο για τον Ολυμπιακό, θέλω να πω.
1: Ναι.
4: Το σύστημα που μπορεί να παίξει ο Ολυμπιακός και να μην εκτίθεται είναι το 3-5-2.
0: Άντε πάλι.
1: Όλοι εκεί θα γυρίσουν στο τέλος.
0: Με αλέφατο κοιμήθηκες και εσύ. Ναι.
4: Να πω λίγο τη γνώμη μου.
0: Ρε ο αλέφατος μετά.
1: Πάοξ ο 3-5-2, Ολυμπιακός ο 3-5-2.
0: Ρε ο αλέφατος μετά θάνατο, ρε.
1: Για να ακούσουμε, έλα.
4: 3-5-2 με τα στόπερ. Έχει 4 εισάξια στόπερ για μένα. Οι 3 στο κέντρο θα είναι Πουέρτα, ο Φρόιλερ και ο Έσε.
0: Τι άκρε παίζουν, τι άκρε. Τα back.
4: Οι άκρε θα είναι τα back που έχει, είναι full back.
0: Τι back μπορεί τώρα με τον Νεμιέτσε.
1: Ο Νεμιέτσε και
0: εσύ. Να στον εικονό μου το παιδί εκεί, πεδαρά.
4: Κωστή, άμα δει ο Αρμένιο τον Ερυθρό Αστέρα, έπαιζε το 3-5-2.
1: Έπαιζε το 3-5-2. Για έπαιζε full back.
0: Εντάξει, ο Αρμένιο, εντάξει, εδώ πεσμένο ο Αρμένιο.
4: Και στην Τωρίνο.
1: Έπαιζε.
0: Και Τωρίνο με 3-5-2 έπαιζε. Ναι, σωστό. Σωστά μιλά, διαβασμένο.
4: Κορυφή ο Μάριος και ο Ζώτα πίσω του. Μόνο αυτό το σύστημα που.
0: Μάλιστα.
4: Έλωσε.
1: Δηλαδή, η Ευρώπη το παίζει πολύ 2-3 πίσω.
0: Όλη η Ιταλία 3-5-2. Πριν 10 χρόνια το έλεγε ο Αλέφατος και το λέγανε αναχρονιστικό.
1: Και αν σπέσω του χώρου.
4: Κάθε άλλο σύστημα ο Ολυμπιακός θα εκτίθεται και με τον Παναθηναϊκό.
0: Το 3-5-2 το έχω διδαχτεί πριν 20 χρόνια στο λόγο του Αρδιτού ώρες ολόκληρες. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Έκανα τη σπουδή εκεί στο 3-5-2. Τη σπουδή.
1: Η Καρδίτσα τι λέει φέτος. Έκλεισε. Πάμε.
0: Η Καρδίτσα δεν θα ανέβει ποτέ.
1: Καλούτσικη είναι πάντως. Για πάμε επόμενο. Καλημέρα.
0: Μάλιστα.
5: Καλησπέρα.
0: Έλα.
1: Καλημέρα.
0: Παραπέντε είναι. Εντάξει.
5: Εγώ είμαι.
0: Ναι, εσείς.
5: Παιδιά, ένα παράπονο να κάνω.
1: Και ένα δώρο.
0: Ναι.
5: Τι 9 η ώρα, ρε παιδιά.
1: Αυτά στον Μπούζο.
0: Γι' αυτό τον κάβγιζε η μήνυ, τον Μπούζο.
5: 8 η ώρα, ρε παιδιά, πρέπει να είστε. Δηλαδή είναι δυνατόν. 9 η ώρα.
1: Αυτά. Εμείς είμαστε απλή αυλική εδώ, φίλε.
0: Ναι.
5: 8 με 9 είναι prime time.
1: Ναι.
5: Δεν γίνεται, παιδιά, κάθε. Δηλαδή, το κοινό που παίρνει τηλέφωνο με 8 με 9 είναι πιο πολύ μεγάλη που ακούνε πολιτικά. Δεν είναι το αϊπάρια ίδια, ρε παιδιά, τώρα. Μην μας το κάνετε αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
5: Δηλαδή, προσπαθώ να ακούσω. Δεν είναι για 8 με 9, ρε παιδιά, τώρα αυτή η τέτοια. Εντάξει.
1: Δηλαδή σε ξεβόλεψαν τώρα. Αλλά να, ορίστε τώρα 12 παρα 4 επικοινωνείς.
5: Τώρα εμένα ξεβόλεψαν. Δηλαδή έχουμε 1000 προβλήματα και ακούμε Ραπτόπουλο και Κουλιανό το πρωί λίγο να γελάσουμε. Καμιά έτσι, καμιά χαζομαρίτσα, κανένα αυτό.
1: Λίγο μπαλίτσα.
5: Λίγο μπαλίτσα να ξεχαστούμε. Ακούμε τώρα να πούμε για τα τρένα, ακούμε για τα πολιτικά. Εντάξει, ρε παιδιά, λίγο να ξεφύγουμε από τα προβλήματα τα οποία έχουμε.
1: Ναι.
0: Δεν θέλει τρένα να ακούει.
1: Δεν ξέρω, θα μας πούνε και άλλοι φίλοι. Τώρα από το εξωτερικό μας είπαν όλοι οι φίλοι ότι τους βόλεψε το 9-12.
0: Ναι,
1: γιατί είναι μια ώρα πίσω.
0: Μια ώρα πίνα, εντάξει.
5: Ναι, ρε παιδιά, αλλά στα Θεσσαλονίκη εδώ πέρα το prime time. Τώρα μην βλέπετε που έχει όλη μέρα κίνηση, γιατί με το περιφερειακό έχει θέμα. Το
1: γίνεται
5: prime time είναι 7,5 με 9.
1: Εδώ ο Τζιμ σε δικαιώνει, λέει, έχει δίκιο ο Κροατής. Λέει και εγώ ακριβώς το ίδιο θέμα έχω τώρα. Εντάξει, κάποιο βόλεψε, κάποιο ξεβόλεψε.
5: 9 η ώρα πάμε στι δουλειέ μα. Δεν εμβαθύνουμε, να το πω έτσι.
1: Ναι.
5: Δεν μπορούμε να ακούσουμε. Τώρα 8 με 9 είναι παιδιά πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Ακούστηκε, φίλε. Ακούστηκε, εμεί όλα τα συζητάμε, όλα τα ακούμε.
5: Σα αγαπάμε πολύ.
1: Και εμεί, και εμεί. Ο Χόκκινο τι να πει δηλαδή για το 2-4 που του πάει τη μέρα στη μέση. Αυτό εδώ κολλάει συνήθως το Γρηγόρη. Αυτό εδώ. Κάντε το 8-12 να τελειώνουμε, ρε παιδιά, λέει εδώ Μπίλη. Να κάτσουμε κανένα τετράωρο εδώ πέρα. 8-12 λέει.
0: 8-12
1: θέλει. Ναι, τετράωρο θέλει. Πάμε, καλημέρα στον τελευταίο.
0: Μάλιστα.
6: Καλημέρα.
1: Καλώς τον να.
6: Νίκος Ολυμπιακάρα, τι γίνεται?
1: Τι γίνεται, ρε χαμό σήμερα, πολύ Ολυμπιακή σήμερα, ρε φίλε.
0: Είμαστε information.
1: Μπράβο, Ντίνο. Είμαστε international.
0: International.
1: Όχι information. Ναι. Αυτό ήταν απ' άλλο που άκουσες, ναι. Για να σε ακούσουμε, είμαστε, Νικόλα μου, πρώτο τελευταίο, sorry, ναι.
6: Έχουμε, εγώ ένα πραγματάκι πέρα να πω. Δύο, σήμερα έχουμε EuroLeague, να πούμε, να πάμε δυνατά να το
1: κάνουμε. Θα δεις εθνική ή Ολυμπιακό?
6: Εννοείται, ρε Ολυμπιακό.
0: Πάει θεαματικότητα.
1: Σιγά μην δει κανένα στην εθνική, ε.
0: Μόνο μου θα είμαι.
6: Τίποτα. Άγκου, Ολυμπιακό στο τέτοιο και στο κινητό Ραπτόπουλο, για να στηρίξουμε και λίγο.
1: Α, είδε που σε στηρίζει. Έχει δώσει και κανένα τα ραπτοπουλάκια σου. Έχω και εγώ του κούλτρα πλέον. Είμαστε μια χαρά.
6: Και τον κούλτρα το βλέπω. Τον κούλ σε βλέπω. Έχει ανέβει και εσύ, βλέπω στα φιλικά.
1: Ναι. Έχουμε ανέβει. Ήθελε λίγο χρόνο.
6: Φιλέ, ένα τελευταίο, παλικάριά. Ό,τι χειρότερο. Το 9-12 μάγκες ή αποτυχία, εγώ που είμαι πολιτής, είμαι στη γύρα, πέσα, πλέον ακούω 11 και 20 με 12 παρά και τέλος. Είναι ό,τι χειρότερο, ρε.
1: Κάτσα μου τα νούρ, μη χαλάσουν τώρα τα δικά μας τώρα τα νούρ. Είναι ρίσκο, παιδιά, θα σας πούμε, δεν ξέρουμε ακόμα, θα σας πούμε τι έγινε.
0: Πάντως η μήνη τον μπούζο το καυγίζει.
1: Ναι.
6: Θέλω να πάρω τηλέφωνο όταν θα βγουν τα νούμερα, πότε βγαίνουν τα νούμερα.
1: Όχι αυτή την άλλη Παρασκευή.
0: Ναι.
6: Ωραία, τα λέμε.
1: Τα λέγαμε. Πάει. Φιλιά, πολιτή μου. Θα δούμε τι έχει γίνει τώρα. Είναι απόφαση της διοίκησης.
0: Τα νούμερα.
1: Εμείς είμαστε αυλικοί, ρε.
0: Τα νούμερα σε τρεις μήνες θα φανούν.
1: Θα φανούν σε λίγο καιρό, παιδιά, ναι.
0: Πάντως
1: θα πάρουμε ένα δείγμα.
0: Πάντως οι φίλοι μας δεν κατέβησε, δεν το άντεξε.
1: Ναι, φτάνει. Μία φορά για το Θεαθήνη. Τελευταίος, καλημέρα. Σοφάς. Γκούντε μόργεν.
7: Νικόλα Λεβέντη.
1: Νάτος. Αυτό εδώ δεν τον ενοχλεί καμιά αλλαγή ώρας. Βρέξει, χιονίσει, ο Πάουκ θα. Ναι.
0: Ο γέλοντας στα στόμα του.
1: Ναι.
7: Νικόλα, ό,τι ώρα και να βγείτε, εμείς θα σας ακούμε πάντα.
1: Αυτό είναι. Βολικότατος. Ωραιότατος.
0: Αυθεντικότατος.
7: Να πω ένα σκορ για την εθνική, Νικόλα.
1: Για δώσε και ένα σκοράκι. Την εθνική θα δεις ή τον μπάσκετ εσύ?
7: Όχι, ρε, την εθνική. 2-0.
1: Θα κερδάμε.
7: Σήμερα θα μπούμε φορτσάτη, σήμερα θα τους φάμε.
1: Χριστάρα Τζόλης. Φιλιά να δώσει εκεί στα λινάκια μας, εκεί στην κεντρική Ευρώπη.
7: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: 9-12 λέει, άσους να λένε, λέει, και μπίπ τις ώρες, λέει, ο καθένας λέει τα δικά του. Ναι, αυτό λέμε. Θα φανίσουν γυροκρότημα, παιδιά. Να ξέρετε, επειδή είμαστε αριθμολάγνοι τρελοί. Λοιπόν, σταματάμε γραμμές. Αν είχατε διάθεση από ό,τι κατάλαβα, και αν θέλετε, το βάζουμε αύριο το θέμα τελικά. Είστε 8-12 ή 8-11 ή 9-12 περισσότερο. Χάρη μας.
0: Πάμε να δούμε τι είναι το κοινό.
1: Να δούμε τι είναι το κοινό τώρα.
0: Γιατί
1: ναι,
0: μοιράστηκαν αρκετά οι ψήφοι.
1: Mm-hmm.
0: Όλοι έχουν πάρει το κάτι τη του. Το ερώτημα, ποια ομάδα κατά.
8: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
9: Θέλεις να σε ακούσουν
10: και να την ακούσουν
9: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
10: Παίξε σε εμάς.
11: On Air Media Group.
10: On Air Media Group.
9: Η καλύτερη σου.
8: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM
1: 6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
7: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
8: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
9: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
10: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
11: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε, παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
12: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
13: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
14: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
15: Ήσυχα, δες.
16: Στι ώρε ο αναγνωστάκο δώσει δύο μπουνίδια να πούμε.
15: Γιατί να μην το ζουμπιέ,
16: μια χαρά. Μια χαρά θα το κοφέ να πούμε.
15: Ένα έχει ένα, τον έδινε. Εμένα όχι.
16: Δεν μου λε ένα. Τελευταίο. Πώ θα μου κλείσει ένα ραντεβού με την Πασκαλιά τα γραμμένα, να με ελέγξει και εμένα λίγο.
15: Δεν έχω τηλέφωνο τη.
16: Αυτό είναι. Πρέπει να το βρει.
15: Έχει 25 χρόνια που πήγα. Άμα θε πάνε.
16: Δεν έχω ρε ανάγκη εγώ. Άλλοι έχουν ανάγκη.
15: Νομίζω.
16: Που είναι γύρω μου. Ψυχιάτρου.
15: Εσύ αν έχει ανάγκη. Εσύ από Ρουλομανδία έχεις ανάγκη, αλλά τον...
16: Ρώτα το κοινό, έχει ανάγκη ο Ραπτόπουλος από... Ρώτα το κοινό.
15: Πολλοί κόσμος έχει ανάγκη.
17: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
18: Τάκι, καφέ.
19: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
18: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
19: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
17: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
20: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
21: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
22: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
21: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
22: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
21: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
23: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
24: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
23: Με πήραν άγνωστοι.
25: Μάκη, ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
23: Και τελείως άγνωστοι.
26: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
23: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
27: Eurojackpot έχεις και για άλλο.

0: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
10: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
11: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
12: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
13: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
15: Λογαριασμοί.
14: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μάρκετινγκ. Λογαριασμοί. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
16: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
17: Λίγο μετά τις 3.
18: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
17: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
19: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην Αρμή.
20: Στον Λίδερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
19: Και τώρα, Ακμή.
20: Ανώτερες σπουδές Ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
21: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και όπως κάθε μέρα της και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδελφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και εγώ σκόπα το παλιό σου αυτοκίνητο εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133. Κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, δηλαδή τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 κενό, το μήνυμα στο 54301, προκειμένου να στείλετε SMS, Μετρόπολη σε 95,5 στο inbox του σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή στη σελίδα μας στο inbox του σταθμού στο Facebook. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα αλλά και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από το Κοσμάγλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύσεις και αξία στις επιλογές σας. Κοσμάγλου, γιατί πολύ απλά εκεί η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Μήνυμα από το φίλο μας τον Κλάνθη.
1: Ποιο, Βαλαρούτσο?
0: Ναι.
1: Τι είπε?
0: Εξαιρετική ψυχίατρος και άνθρωπος, φίλοι μου, και είμαι ο δερματολόγος της, οπότε χρειάζεται κάτι σχετικό με την ειδικότητά μου. Πες το κεφάλα κάτω τα χέρια από την Πασχαλιά. Κυρία με τα όλα της.
1: Πώς ήταν το επίθετο?
0: Γραμμένα.
1: Γραμμένα την είπες. Θα ρίξει και ήταν όρη. Θα ρίξει και ήταν όρος.
0: Πήγα πριν από 25 χρόνια.
1: Ξέχασες πώς τη λένε.
0: Ωραία, και τι έγινε?
1: Τη γραμμένα την έκανε γραμμένα.
0: Ωραία, και το πρώτο λάθος είναι το τελευταίο.
1: Τη άλλαξε το επίθετο δηλαδή της γυναίκας.
0: Το νημός είναι λάθος, και.
1: Όχι ψυχίατρος, εσύ πρέπει να σε δω 4 μαζί ψυχίατρος.
0: Και τι αλλάζει?
1: Τι αλλάζει?
0: Τι?
1: Παραζεί ακόμα η γυναίκα.
0: Είπα εγώ ότι δεν ζει. Λέω πήγα πριν από 25 χρόνια.
1: Να σου κόψει το αλκοόλ. Τον τζόγο.
0: Καμία σχέση. Φυσικά.
1: Τον τζόγο. Και στον έκοψε και γραμμένα.
0: Φυσικά.
1: Αφού κάθε μέρα στον προπάσιο. Πώς τον έκοψε δηλαδή τον τζόγο?
0: Άλλο να παίζει ότι έχει και άλλο να παίζει ένα.
1: Βρε το θέμα ότι παίζει. Σε έχει ακούσει το ράδιο γραμμένα να λες βάει στίχημα.
0: Δεν ξέρω.
1: Βάει στίχημα.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα σκίσει το ψυχείο της γυναίκα.
0: Δεν το έχει σκίσει, μια χαρά.
1: Ναι. Με σένα που έμπλεξε τι?
0: Αν κάνουμε ένα γκάλο με αυτούς που έχουν μπλέξει με σένα, τι θα πούν δηλαδή?
1: Βρε, για σένα μιλάμε τώρα.
0: Γιατί δεν κατάλαβα.
1: Γιατί η ιστορία είναι σήμερα δική σου, δεν είναι?
0: Γιατί είναι?
1: Που είπε το άγχος του καλόγερου είναι μην αρρωστήσει κανένα και πάει στο Ιπποκράτιο.
0: Λάθος κάνεις.
1: Σε κάναν viral, ήδη σε έχουν τακτοποιήσει.
0: Τόσο σκόβει.
1: Τι τόσο σκόβει?
0: Σκέψου πόσο δουλειά έχουν.
1: Ναι.
0: Σκάβουν όλη τη μέρα.
1: Ενώ εσύ σκοτώνεσαι.
0: Εγώ δεν κάθομαι πάντως.
1: Καθιστώσεις?
0: Όχι, δεν κάθομαι, λέω. Εργάζομαι.
1: Ναι.
0: Κάτι κάνω.
1: Δηλαδή ο καλόγερος έχει άγχος, αν αρρωστήσει ο άλλος καλόγερος, τι θα γίνει μου?
0: Όχι, κάνεις κάποιο λάθος.
1: Ναι, αυτό είπες.
0: Η οικογένεια η δική σου είναι η κόρη σου, η γυναίκα σου, ακόμη και η πρώην γυναίκα σου και πάει λέγοντας. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Η οικογένεια του καλόγερου.
1: Ποια είναι?
0: Είναι η υπόλοιπη μοναχή. Αν αυτό δεν μπορώ να το καταλάβεις, δεν μπορώ να κάνω.
1: Το πιάνει κανένα στρες, δηλαδή μην αρρωστήσει ο άλλος δίπλα.
0: Μπορεί να μην το πιάνει κανένα στρες.
1: Μάλιστα.
0: Λέω η οικογένειά του είναι αυτή.
1: Τι μου λες?
0: Πού είναι το δύσκολο?
1: Κάνει χειρότερο δηλαδή.
0: Η οικογένεια του ποδοσφαιριστή.
1: Ναι.
0: Είναι οι συμπαίκτες του.
1: Δηλαδή τότε που πέθανε ο Μπάτλοκ.
0: Δεν παπατάς.
1: Την άλλη Κυριακή δεν πήγαν να παίξουν δηλαδή στην αγόρια του.
0: Το ότι έβγαλε ο Μπακασέτας εκείνον το λόγο. Το ότι παίξαν.
1: Γιατί μπορούσε να παίξει μπάλα, μόνο λόγο μπορούσε να βγάλει.
0: Έπαιξε μια χαρά.
1: Πού έπαιξε, ρε? Το φορτώθηκε ο Άβελ, να πούμε.
0: Με την ενθική έπαιζε πολύ καλά.
1: Το φορτώθηκε ο Άβελ.
0: Άλλο καπέλο αυτό.
1: Το μίλησα τον Άβελ σήμερα. Ήταν στο Σαβίνιο. Έχουν ρεπό σήμερα, τι είχαν. Λέω, αν καταφέρει, ρε Μπαγκάσα, να σου κάνει γκολ ο Μπακασέτας και ασίστ, να φτιάξει τέτοιο έργο, θα σου πω, θα σε προσκυνήσω. Προπονητικά. Σε στείλανε εκεί
0: αυτό,
1: το,
0: δηλαδή,
1: το τσουβάλι, να πούμε.
0: Από αυτό θα το.
1: Που, από αυτό, να λέει στα δύο μάτς που έκανε ένα γκολ. Λέω, καλά πας.
0: Καταρχήν παρακολουθείς Κυπριακό πρωτάθλημα?
1: Δεν πάω να αυτοκτονήσω καλύτερα από θα πάω να παρακολουθήσω Κυπριακό πρωτάθλημα.
0: Πώς έχεις άποψη για κάτι το οποίο δεν?
1: Έχω άποψη για τον Μπακασέτα.
0: Ναι.
1: Και με λέει ο Άβελ, εγώ θα βρω την τακτική να βάλω δύο γρήγορους από πίσω, να τον καλύπτουν και να μου κάνει τα γκολ. Λέω, αν το κάνεις αυτό.
0: Υπάρχει ποιος εσύ να ξέρεις καλύτερα από τον Άβελ.
1: Κουβέντα έκανα με τον άνθρωπο. Δεν ξέρω καλύτερα την ομάδα του άλλου, θα την ξέρω εγώ καλύτερα. Τον Μπακασέτα δεν έχω.
0: Τον έχεις για τόσο χαζό να δεχτεί ένα παίκτη.
1: Ξέρεις πόσοι προπονητές δέχονται πράγματα που δεν θέλουν. Και αναγκάζονται μετά να κάνουν φόρμουλες γιατρικά. Όπως θα κάνει γιατρικό τώρα ο Άβελ.
0: Δεν μιλάω μαζί
1: για
0: του.
1: Για να αναστήσει, να πούμε τον Μπακασέτα. Αν το βάλουμε και στην εθνική τον Μπακασέτα, θα αναστήσουμε.
0: Αν κάνει κάτι τέτοιο.
1: Έλα, ρε, να σου πω κάτι. Με τους μανατζαρεύσει έχει παραγίνει το κακό. Εγώ βλέπω ένα παίχτη. Κάνει, δεν κάνει. Ούτε μάνατζερ έχω από πίσω, ούτε πρόεδρο, ούτε τίποτα.
0: Ποιο ευθύνεται γι' αυτό.
1: Τι ποιο ευθύνεται γι' αυτό. Θα κάνω εγώ τον Μπακασέτα παίχτη τρία χρόνια τώρα. Σοβαρά μιλά. Παράδειγμα σου φέρνω τώρα. Έπιγε η κουβέντα εκεί. Διάβασε και ένα μήνυμα.
0: Ένα μήνυμα έχει.
1: Σκοτώθηκαν να έχουν μηνύματα.
0: Εγώ δεν ζηλεύω ούτε του καλόγερου ούτε του βιομηχανού. Βλέπω το κόκκινο που δουλεύει δύο ώρες και πληρώνεται για 8. Κάποιοι άνθρωποι γεννιούνται τυχεροί.
1: Ελά του. Τι πράγμα.
0: Έτσι τώρα αυτό δουλεύει καθόλου. Αυτό κάνει ό,τι δουλεύει.
1: Τι να κάνω τώρα.
0: Αυτό οδηγεί οι Μπερσετές του 1840. Εντάξει και κάνει τον πολιτή.
1: Κάτσε εδώ είναι ένα Ηρακλειδέα που στέλνει μήνυμα και μα κάνει και το ποτό. Σ' άρεσε το διπλωμάτικο τελικά, λέει.
0: Ποιο είναι το διπλωμάτικο?
1: Ρούμι, ρε.
0: Δεν ξέρω.
1: Πιέστο και με μαύρη σοκολάτα συνοδεία. Δηλαδή, πώς θα το πιω, για στείλουμε ένα μήνυμα.
0: Δεν ξέρω, μπάρμαν είναι αυτός.
1: Ξέρω εγώ. Ξέρει από πότα. Δηλαδή, τι να πάρω από το περίπτερο μαύρη σοκολάτα και να το πετάξω μέσα στο. Πώς θα το κάνω.
0: Προφανώς το παλικάρι, ο άνθρωπος, είναι σε κάποιο μαγαζί. Για να σου λέει, σ' άρεσε, ή στο έφτιαξε ή στο κέρασε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν έχει σημασία. Ή μπορεί να ήταν στη διπλάνο τραπέζι, να σ' άκουσε και να σου είπε
1: παρακαλώ. Το γνώρισα σε ένα μπαρ. Είναι φίλος του Σαρόπουλου, του ρολόγου. Το Μιχάλη το φάγατε από δάση, το Μιχάλη.
0: Εγώ τον έφαγα.
1: Εντάξει, εγώ τον έφαγα. Εσύ τον έφαγες.
0: Εγώ πώς τον έφαγα, δηλαδή.
1: Ξέρω, όπως τρως χρόνους, όπως τρως κίνο, όπως τρως εμένα.
0: Τι τρώω κίνο.
1: Ναι.
0: Σίγαν παχύνω κιόλας. Έχω σχέση εγώ με το πρόγραμμα.
1: Κάτσε ρε να μάθουμε πώς πίνετε το διπλωμάτικο. Παιδιά, εσείς που είστε στο ποτό καλή. Αυτός εδώ τώρα ο Γιώργος, ο Ηρακλειδέας μου στέλνει.
0: Δεν ξέρω, είναι
1: μπάρμαν. Χέστο και με μαύρη σοκολάτα. Δεν είναι μπάρμαν, είναι στα ιατρικά μέσα γάτος. Σε εταιρείες και τέτοια.
0: Είπα εγώ ότι δεν είναι.
1: Ξέρει να πει. Τη σοκολάτα πώς θα την.
0: Το πρότεινε.
1: Κάτσε ρε, τη γράφει ρε. Να το φάω τη σοκολάτα. Ή να τη βάλουμε στο ποτό.
0: Αυτό είναι ένα άψυχο μήνυμα. Για να σου στέλνει στο inbox, έχετε κάποια επαφή. Αλφα.
1: Τι επαφή να έχουμε εγώ.
0: Δικαίωμά σου, τι επαφή θέλετε να έχετε.
1: Τι επαφή να έχουμε.
0: Είπα εγώ κάτι πονηρό. Έχετε κάποια επαφή, λέω. Μπορεί να είναι φιλική.
1: Πιέστο να... και με μαύρη σοκολάτα συνοδεία. Δηλαδή να φάω σοκολάτα και να το πιω. Αυτό εννοείς. Στείλε ξανά.
0: Αυτό το πράγμα
1: ναι.
0: Που το ήπιες. Πώς προέκυψε. Βγήκατε μαζί έξω. Βρεθήκατε.
1: Έψαχνα να βρω στα 57 μου, 58 μου. Ποιο ποτό πρέπει να πιω γιατί δεν μου αρέσει κανένα.
0: Ωραία.
1: Και επειδή βγαίνουν οι άλλοι πίνουν ποτό και εγώ πίνα γκαζόζα να πούμε. Και ένα κρασί, ξέρω εγώ τι τρί. Να κάνω καλό ποτό. Και με έμαθε ο Κρεοπόλης, ο Κώστας.
0: Μουγαλής,
1: να το ρούμι. Πιάσε ένα ρούμι, είχε και ένα πάγο σαν του Τιτανικού το παγόβουνο. Δεν έλειωνε ο πάγος μέσα. Είχε πει την Παργουμάνα, φέρε ένα πάγο που δεν λιώνει. Το ξέρεις αυτό το πάγο?
0: Ναι.
1: Πώς το λένε?
0: Δεν ξέρω.
1: Τι ξέρεις?
0: Λες το ξέρω.
1: Πίνει 40 χρόνια, δεν ξέρεις πώς λένε τον πάγο.
0: Τέλος πάντων. Σιγά μην πίνω 60.
1: Τέλος πάντων, και από τότε πίνω μαύρο ρούμι. Όχι μπακάρτια και τέτοια.
0: Υπάρχουν ειδικά παγάκια.
1: Άντε πάλι. Αφού δεν ξέρεις πώς τα λένε, α μην κάνεις τον έξυπνο.
0: Πετάξτε
1: κάτι τέτοιο. Πε δεν ξέρω.
0: Τι έβαλε το όντι σου.
1: Τι έβαλε το όντι μου, ρε.
0: Το έφαγε πριν από λίγο. Άρχισε να πέφτουν.
1: Και λέει αυτό. Του πατέρα μου το κρανίο, αν το δει τώρα, που είναι, έχει πεθάνει. Τα δόντια όλα τα έχει. Η μάνα μου είναι 83 μισό, έχει όλα τα δόντια. Οπότε. Εσύ... Δεν έχω πρόβλημα. Εκτό αν έρθει κανένα σατήλα, μου δώσει κανένα μπουνίδι και μου σπάσει 2-3 δόντια.
0: Τι να φίλοι είστε.
1: Κάνα σαν τον Ατήλα, πλακωθώ με κανένα τέτοιο.
0: Σαν τον Γιάννη.
1: Ναι. Που δεν πολύ. Στην πόλη σαν και τον Γιάννη, οπότε.
0: Τέλος γλιτώνεις.
1: Ναι, μέχρι στιγμής γλιτώνω.
0: Αφού δεν
1: στεναχωρώ. Λέει λοιπόν να τη φάω τη σοκολάτα ή να το πιω. Ή να λιώσω τη σοκολάτα μέσα. Δεν το κατάλαβα.
0: Δεν έχω
1: να μας πει κανένα πότης. Γιατί αυτός είναι παλέμαχος πότης που έχω δίπλα μου τώρα.
0: Κακό είναι.
1: Όχι, δεν κακό, το αναφέρω.
0: Ρε φίλε.
1: Ρε φίλε.
0: Μπορώ να σου πω 2-3 ποτά.
1: Να λέει. Να τη φας τη σοκολάτα γλυκιέ μου λέει και μην τον βρίζεις. Ηρακλής είναι σαν και εμένα πονεμένος. Να τη φάω τη μαύρη.
0: Ρωτάω κάτι.
1: Ναι. Ευχαριστώ Γιώργο. Θα τα πούμε. Ευχαριστώ.
0: Και να με συγχωρεί η διεύθυνση του σταθμού. Δεν κάνω διαφήμιση γιατί είναι παλιά ποτά τα οποία είναι. Υπήρχαν, δεν ξέρω αν υπάρχουν σήμερα και πώς κυκλοφορούν.
1: Να και το, να και το κοινικό σκούλικο. Αντί για ξηρούς καρπούς θα συνοδεύεται το ρούμι με κομμάτια μαύρης σοκολάτας. Να το ξέρει και αυτός. Ευχαριστώ κοινικό σκούλικο.
0: Ο Βασίλης
1: πιθανά... Το βράδυ έχουμε μετά το μάτς της εθνικής βόλτα στα...
0: Πιθανό να ξέρει.
1: Θα ξέρει, για να το γράφει τι.
0: Είπα εγώ ότι δεν ξέρει.
1: Μα και αυτό, για κάποιον
0: για ξέρει. Για να το γράφει, ναι, ξέρει.
1: Ναι,
0: εγώ δεν το γνώριζα.
1: Ό,τι χρειαστεί, αναλαμβάνω. Ο Γιώργος ο Ηρακλήδας. Λέγε, λέγε.
0: Θυμάσαι που πήγαινε ο κόμος και έπαιρνε και έπινε μπακάρντι κόλλα.
1: Ναι.
0: Τζακ κόλλα.
1: Βέβαια.
0: Τα πίνουν αυτά σήμερα.
1: Μπακάρντι κόλλα πίνουν, ναι. Πίνουν.
0: Δεν ξέρω.
1: Κάτι μεσήλικες σαν και εμένα.
0: Δεν ξέρω.
1: Οι πιτσιρικάδες πίνουν άλλα. Εντάξει.
0: Μπράβο. Ναι. Αυτό που ανέφερες πριν από λίγο με το ρούμι με σοκολάτα, δεν το ήξερα.
1: Εσύ δεν μου πες να πιω ουίσκι με πούρο.
0: Ρε φίλε.
1: Ρε φίλε.
0: Από πούρα γνωρίζω. Από κάτι που γνωρίζω μπορώ να σου πω.
1: Μας έδωσε αυτή τη σοκολάτα τώρα που θα είναι και χειμώνας.
0: Σου είπα ότι είμαι ειδικός.
1: Μας ανέβασε ένα ζάχαρο.
0: Σου είπα ότι είμαι ειδικός στα ποτά.
1: Αν θες εσύ ειδικός στα ποτά, ποιος θα είναι?
0: Γιατί
1: εγώ.
0: Γιατί πρέπει να είμαι ειδικός.
1: Εγώ 40 χρόνια πια ρετσίνα πρώτη φορά στη ζωή μου. Και μετά άρχισα να πίνω.
0: Η κεβρακή φόρεσε τα 32, τι σημαίνει δηλαδή, ότι δεν ξαναφορά.
1: Ήθελα να είχα ελεύθερα τα παιδιά μου.
0: Τα είχα καλά. Και καλά έκανε.
1: Ήμουν και σε κατάσταση. Γονιμότητα σε κάτι.
0: Ήθελε να είσαι πράκτορα, ερωτευμένο. Εκείνο το κοντό με το μουστάκι. Είχε και γούστο. Σαν το γατίσιο σε σμίχρηση ήταν εκείνο που είσαι πράκτορα.
1: Σ' άρεσε το διπλωμάτικο τελικά. Και λοιπόν. Και ό,τι χρειαστεί να λαμβάνω. Ωραία, ωραία. Έχει τίποτα άλλο καλό? Κουτσοπολιό καλό, άστο Μαζονάκη. Πάει ο Μαζονάκη. Φιλόσοφος ήταν.
0: Θα πω κάτι,
1: ναι,
0: κάτι
1: ναι.
0: άλλο. Γιατί το έβλεπα χτες από την αϊπνία και δεν κοιμάμαι καλά.
1: Τι έχει αγρυπνία?
0: Αϊπνία.
1: Γιατί έχει αϊπνία?
0: Δεν ξέρω, θα πάω στο γιατρό να ρωτήσω.
1: Το γιατρό θα πρέπει να πας να κάνεις αϊπνία. Στείλω μια τριαντάρα φίλη μου να σε αναλάβει, να σου φύγει και η αϊπνία, σου φύγουν κιόλα. Ρε κάτι κοροϊδό. Όλα είναι σωματικά. Σκοσωματικά είναι όλα. Αν πας με μια γυναίκα 30 χρονών, εσύ που είσαι 55-56, να σε περιποιηθεί, να σε κάνει 57. Θα σου φύγει η αϊπνία.
0: Ποια είναι η σημερινή ημερομηνία?
1: Σήμερα.
0: 24 του Σεπτέμβρη.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ, όπως τα γνώριζα, τι υπολόγιζα τέλος Σεπτεμβρίου?
1: Να με αφήσεις μόνο μου εδώ με την Τάνια τη Δήμα.
0: Για μια μέρα.
1: Για μια μέρα και
0: να
1: μου κάνεις.
0: Και να κάνω την αφαίρεση στο Συρίγγιο.
1: Μπράβο.
0: Ξέρεις
1: σήμερα ήταν.
0: Ξέρεις για πότε πήγε αυτό?
1: Πότε πήγε αυτό?
0: Για δύο μήνες μετά.
1: Δώσε κανένα φράγκο να πάει πιο νωρίς.
0: Τι σχέση έχω τα
1: λεφτά? Γιατί πήγε δύο μήνες μετά?
0: Γιατί λείπει και η ακτινολόγος και θα λείπει και ένα μήνα ο γιατρός.
1: Γι' αυτό δώσε κανένα φράγκο, σε γυρίσουν πιο μπροστά.
0: Τι σχέση έχουν τα λεφτά?
1: Σε στείλω στο κατσάρκα, πάω να σε φτιάξει μια μέρα.
0: Έχω ασφάλεια, ρε, μπορώ να πάω.
1: Γιατί δεν πας?
0: Θέλω το γιατρό που εμπιστεύομαι.
1: Τι είσαι, ρε μπούλι, θες το γιατρό που εμπιστεύεσαι? Μπούλι να πούμε.
0: Δεν μου λες. Εσύ γιατί πας στον Πανιώτη?
1: Γιατί είναι ο γιατρός της καρδιάς μας.
0: Τον εμπιστεύεσαι?
1: Βεβαίως.
0: Εγώ τον εμπιστεύομαι?
1: Βεβαίως.
0: Γιατί δεν πάω σε άλλον και πάω στο Γιάννη?
1: Γιατί είναι ο άνθρωπός μας.
0: Απλά τη χάνει και δεν είναι επεμβατικός.
1: Καλά, κάνει άλλα. Κάνει ζάχαρα, κάνει αυτά.
0: Δεν είναι επεμβατικός.
1: Ναι,
0: πόσο πιο δύσκολο να το πω. Με έκανε στεντ ένας συγκεκριμένος καρδιολόγος.
1: Ναι.
0: Και είδα ότι είναι σοβαρός. Γνωριστήκαμε, τα είπαμε, κάναμε. Κούφια, η ώρα χρειάζεται να κάνω δεύτερο. Γιατί να πάω σε άλλον και να μην πάω στον ίδιο?
1: Και άμα είναι με την κόμενο ο άλλος, διακοπές τι θα κάνεις?
0: Ρε φίλε, αν πάθω έμφραγμα.
1: Να πάθεις έμφραγμα για να περιμένεις τον γιατρό σου, να πούμε.
0: Φυσικά και όχι.
1: Το συνήθιο περιμένεις όμως.
0: Ρε φίλε, αυτό πρέπει να γίνει.
1: Ναι.
0: Σε πρώτη φάση έγινε.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται να με μόλυνση αυτή τη στιγμή.
1: Τώρα είσαι με μόλυνση.
0: Δεν κινδυνεύω.
1: Δεν κινδυνεύεις.
0: Έχει γίνει ο καθαρισμός. Είμαι με συνεχή ροή.
1: Ρε.
0: Εντάξει.
1: Να σου πω κάτι.
0: Δεν έχει σχέση με λεφτά αυτό, αυτό σου πει. Καμία σχέση με λεφτά.
1: Τότε μην με γκρινιάζει. Αφού θες να κάθεσαι εδώ δύο μήνες.
0: Δεν μου λες.
1: Ναι.
0: Εσύ όταν έκανες ένα λάθος, εγώ σου σταύρωσα.
1: Κάθε μέρα.
0: Μετά. Όχι.
1: Με ρήμαξες.
0: Λάθος κάνεις. Μετά.
1: Μετά.
0: Λέω ότι συνήθως πληρώνουμε από το κεφάλι μας τα λάθη.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Δεν σε σταύρωσα.
1: Τι δεν με σταύρωσες?
0: Μετά σε σταύρωσα.
1: 15 καρφί με ρήμαξες.
0: Όταν λύθηκε το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Αφού λύθηκε το πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
0: Όσο είχε τον Ταλκά, σε κολούσα. Εσύ γιατί με κολλάς τώρα που έχω το βάσανο?
1: Για να τελειώνεις, ρε.
0: Και πώς να τελειώσω?
1: Να πληρώσεις, να τελειώσεις.
0: Δεν έχει σχέση με τα χρήματα.
1: Κάτσε στα νοσοκομεία να περιμένεις να σε κάνω τώρα. Εγώ σε λυπάμαι τώρα που σε βλέπω έτσι, αλλά τι να σε κάνω? Να περπατήσουμε, να κάνουμε καμιά ατασταλία.
0: Να μην έχεις τέτοιο μπαλά, ειλικρινά.
1: Αν είχα εγώ τέτοιο μπελά κόκκινε, θα πήρανα στον κατσάρκα να μου το φτιάξει.
0: Εγώ καλά έκανες και θα πήγαινε.
1: Όχι, θα κάτσω δύο μήνες τώρα να κοιμάμαι μπρούμητα να κάνω ράνο. Και θα λυπούμουν ούτε λεφτά ούτε τίποτα. Λοιπόν, τίποτα άλλο έχουμε. Κάνε ευχάριστο, έχεις τίποτα. Κάνε καλό.
0: Ευχάριστο.
1: Πήγε στην προπόνηση του Πάου και χθες στο μπάσκετ. Να δεις 1500 άτομα.
0: Εγώ να πάω στην προπόνηση του Πάου.
1: Να δεις και το λαό το μεγάλο.
0: Δεν πάω στο Ιβανέφερο να χωρίσω.
1: Γλύφανε το Μιστακίδη. Πρόεδρε, φέρε μας παίκτη. Και λέγαμε εδώ το.
0: Υπάρχει μια ομάδα επιχειρηματιών στον Ηρακλή που κάνει εξαιρετική δουλειά. Και μπράβο τους και χαίρομαι αυτό που κάνουν στον Ηρακλή.
1: Μπράβο.
0: Ο Πάου έχει τον κύριο Μιστακίδη.
1: Έφυγε ο Πάου.
0: Οι φίλοι του Πάου καλά εξηγούνται.
1: Άλλο έχει τίποτα.
0: Οι φίλοι του Άρη καλά εξηγούνται με τον Σέα και τον Κούμπο.
1: Ναι.
0: Οι φίλοι του Πανθαίκου καλά εξηγούνται με τον Γιανακόπουλο.
1: Ναι.
0: Οι άλλοι με τους αδερφούς του Αγγελόπουλου.
1: Ναι, φτάνει.
0: Τι να κάνω εγώ.
1: Φτάνει. Το βράδυ τι θα δεις, μπάσκετ ή μπάλα. Πέφτει το ένα πάνω στο άλλο.
0: Ποιο μπάσκετ έχει. Η Ευρωλίγα ξενέχει.
1: Για την Ευρωλίγα μιλάμε.
0: Κοίταξε. Ξέρω πολύ καλά ότι αν πάω κάπου δεν μπορούσα να δω μπάλα.
1: Πού θα πας.
0: Αν πάω στο Μάρκο, θα θέλει δηλαδή μπάσκετ.
1: Ένα 45 ο Μάρκο θέλει δηλαδή μπάσκετ. Όλοι κοντοί του αρέσει το μπάσκετ.
0: Ένα 45. Το ξέρω τι έπαιζε μπάσκετ ο Μάρκο.
1: Ο Μάρκο έπαιζε μπάσκετ.
0: Και ξέρω.
1: Σαν τον Κουλιανό, ένα 65 και
0: σαν. Άρη.
1: Άφια παντού. Όλοι κοντοί παίζαν μπάσκετ.
0: Και ήταν και ρώτη το χάρτη του Παγιωρίου.
1: Φύγε από εδώ, ρε. Φυγέτε από εδώ. Ο άλλο δεν μπορεί να πιάσει την μπάλα με το ένα χέρι ο Κουλιανό. Παίζω λέει μπάσκετ. Θα πρέπει να έχει νύχια.
0: Έπαιζε μπάσκετ.
1: Τι μπάσκετ να παίξει.
0: Ο Κουλιανό έπαιζε μπάσκετ.
1: Πήγανε με τον Πανιώτη να παίξουν μια μέρα δύο κοντοί. Τι μπάσκετ να παίξει τώρα, ο Μάρκος και ο Κουλιανός, μάλλον τρελάνε τώρα.
0: Εγώ το θυμάμαι τον Κουλιανό πριν από 23 χρόνια.
1: Ναι.
0: Έπαιζε εξαιρετικό μπάσκετ.
1: Μπάσκετ δεν έπαιζε.
0: Ναι, φυσικά.
1: Βρε την μπάλα με τον αγχέρι, μπορεί να την μαγκώσει.
0: Και λοιπόν.
1: Άμα ήταν ουρολόγος και έβαζε δάχτυλο τον ασθενή, δεν θα έβγαζε μπροστά τη να τον πιάσει. Θα έβαζε ειδικό
0: μηχάνημα.
1: Φύγαινε με τους κοντούς. Θα πάω να παίξω μπάσκετ με ένα 75 κοντός.
0: Το ξέρεις ότι η εθνική ομάδα της Αμερικής.
1: Νοαστή.
0: Είχε ένα playmaker, τον Bugs, αν δεν κάνω λάθος.
1: Bugs.
0: Που ήταν ένα 58.
1: Ο Μπάξ ήταν ο Μπάξ όμως. Ο άλλος είναι ο Κουλιανός. Ο άλλος είναι ο Μάρκος. Μπράβο Μάρκο.
0: Δεν έκανε καριέρα.
1: Σου πιστεύει ο Μάρκος ότι έπαιζε μπάσκετ μαζί με τον Κουλιανό.
0: Το ξέρω.
1: Πήγαινε από εδώ.
0: Έχω φωτογραφία.
1: Και θα προτιμήσει ο Μάρκος τον μπάσκετ από την μπάλα.
0: Θα σου πω κάτι και να, με συγχωρήσει ο Μάρκος.
1: Ο Μάρκος.
0: Μου λέει στο στοίχημα αγόρι μου στο μπάσκετ ήταν 50-50. Το άλλο λέει παιδεύει.
1: Α, το κουμάρι και ο Μάρκος. Μάλιστα.
0: Θα βάλει κάνει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και του αρέσει όμως.
1: Και τι θα κάνεις το βράδυ, πες μας να πούμε. Μπάλα θα δεις η μπάσκετ.
0: Θα κάτω σπίτι, θα δούμε το μικρό την εθνική.
1: Μου με κάνει εντύπωση.
0: Είμαι περίεργος να δω τι θα κάνει ο Γιωβάνοβιτς. Γιατί αρχίζω και έχω.
1: Τρία γκολ θα φάει.
0: Ενστάσεις με τον Γιωβάνοβιτς.
1: Ναι, τώρα τις έχεις. Με τις παντόφλες του Μίτσελ δεν τις έχεις, τις έχεις τώρα τις ενστάσεις.
0: Τις είχα εκφράσει μπροστά του.
1: Μάλιστα.
0: Όχι πίσω του. Τώρα δεν κάνω ρεπορτάζ εθνική, θα το πω. Απλά μου έκανε.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Όχι.
0: Εγώ την πετάω.
1: Ναι. Διάλειμμα και θα βάλουμε καμία γραμμή.
0: Δεν βάζουμε, βγάζουμε.
1: Βγάζουμε. Ό,τι πείτε, κύριε.
4: Η ώρα είναι 3:30. Μικρή αλλαγή στο στρώμα, τεράστια αλλαγή στον ύπνο. Afroline.gr. Τώρα με 30% έκπτωση.
5: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
6: Μετρόπολης
2: 95,5. Η ομάδα σου.
6: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα-σίγμα.
7: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
8: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
9: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV

0: Πάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
1: Πού πας?
2: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Ζόλιγας 26.
1: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
2: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
2: Και online.
1: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
6: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976 360 365.
7: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
8: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
7: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
10: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
11: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε το Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
12: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
13: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος. Μεγάλο Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
14: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
15: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
16: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
17: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
18: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
19: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
20: Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, το 2310 και τα τρία εντάρια.

0: από εδώ και στο εξής είναι δικά σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε να πείτε τη γνώμη σας για όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε με τον Κωστή. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.301 Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνε ό,τι μήνυμα θέλετε εσείς που είστε του γραπτού και όχι του προφορικού. Τρεις περιμένουν οι γραμμές ελεύθερες. Πάμε. Καλησπέρα.
1: Εγώ είμαι. Καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
1: Τι κάνουμε. Καταρχήν εγώ κοινέ μου δεν σου στείλα εγώ μήνυμα.
0: Δεν είναι δικό σου το 561.
1: Όχι. Γιατί άμα σου δείξω τα τηλέφωνά μου θα με πει συγγνώμη. Ένα. Και δεύτερο θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο.
0: Όπως βλέπεις σε ερώτησα.
1: Ναι, αγόρι μου. Δεν έχω τίποτα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο γιατί είναι περίοδος. Εσύ πριν κάνεις οικογένεια και τα λοιπά, όταν έχεις φιλνάδε τη γυναίκα σου, βγαίνετε βόλτα και μέσα στα μάξια βάζει το καθιστόφωνο Μάνου και ακούγατε.
0: Όχι.
1: Τι άκουγες δηλαδή.
0: Τα πάντα.
1: Ωραία. Δηλαδή ποια Μάνου τώρα. Εγώ στα μάξια στη ζωή μου τη Μάνου δεν την ξέρω καθόλου. Στη ζωή μου.
0: Δεν διαφωνεί κανείς. Ποιος πέει κάτι άλλο.
2: Θέλει αυτό.
1: Ωραία. Να, αυτό τίποτα. Μάνου τώρα.
2: Γιατί μαλώνετε εδώ.
0: Δεν μαλώνουμε καθόλου.
1: Α, δεν μαλώνουμε. Γιατί να μαλώσουμε.
2: Ξέρω και εγώ. Τεταμένο το
0: κομμάτι. Όχι, όχι. Συμφωνεί με σένα.
2: Σε ποιο κομμάτι, γιατί ήμουν έξω.
0: Ότι η Αφροδίτη Μάνου το έκανε αυτό και, ρωτάω, για, όταν, για να πάρει δημοσιότητα.
2: Α, για να πάρει δημοσιότητα, βέβαια. Φυσικά.
1: Ναι, όταν ο
2: τη θυμόμουν εγώ την Αφροδίτη Μάνου ποια ήταν.
1: Ποια Μάνου, ρε.
2: Η Αφροδίτη Μάνου ήταν επί Γιούλα Λόραντ στον ΠΑΟΚ. Η Αφροδίτη Μάνου. 75 χρονών τώρα κι αυτή. Ερείπιον.
1: Ποια Μάνου τώρα. Άντε, πες με εσύ τώρα. Τραγούδησε κανείς μέσα στο κείμενο τραγούδι της Μάνου.
2: Του Μάνου του Ηρακλειδέα τραγούδησαν τραγούδι κάτι συνθήματα. Της Αφροδίτης Μάνου σίγουρα όχι.
1: Πάση περιπτώσει. Εντάξει, αυτό, τίποτα άλλο.
2: Okay. Τα φιλιά μας, τα φιλιά μας. Νόμιζα μαλώνατε γιατί καθόμουν με τις κοπέλες έξω. Είχαμε μια κουβέντα ιδιωτικού περιεχομένου.
0: Ναι.
2: Χαίρετε.
3: Γεια σας, παιδιά.
2: Καλώς το να, καλώς το να.
3: Μία ερώτηση ήθελα να σας κάνω.
2: Να κάνετε. Τώρα που είναι τα πράγματα χαλαρά με τις μπάλες, να κάνετε.
3: Χαλαρά, ρε παιδιά. Το νερό, Γρηγόρη, πόσο το πληρώνεις και άμα είναι κάθε μήνα ή κάθε δίμηνο.
0: Το νερό είναι κάθε τετράμηνο.
3: Και πόσο πληρώνεις.
0: Γιατί είναι φιλεφοριακός,
3: Όχι, με ενδιαφέρει εμένα προσωπικά γιατί κάτι γίνεται εδώ στην περιοχή μου γι' αυτό.
2: Τι γίνεται, για
0: θα
2: να μάθω.
0: Πρέπει να πας στην Ιάθνα να δεις τι γίνεται.
2: Κάτσε, τι γίνεται να μας πει ο άνθρωπος. Ποια περιοχή είστε, κύριε.
3: Όχι, θα μας περάσουν ρολόγια και ναι, να δούμε τι γίνεται διαφορά.
2: Ωραία, ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Δηλαδή,
2: που ενίσταστε.
0: Άρα, εφόσον δεν έχεις ρολόγια, δεν είσαι κάτοικος Θεσσαλονίκης.
3: Ναι, δεν είμαι, νομοπέλησε.
2: Ένα λεπτό. Το πρόβλημα ποιο είναι.
3: Ναι, πόσο να πληρώνω, ρε παιδιά, για τα λεπτά.
0: Ρε φίλε, ρωτάς εμάς που δεν είμαστε, δεν ανήκουμε στην εταιρεία ίδρυψης.
2: Θα πάρουμε το τρέλια
0: να σου
2: που
0: πούμε στην Μπέλα πώς θα χρεώνει η εταιρεία
2: ίδρυψης. Ένα λεπτό, ίδρυψης. Σε ρωτήσουμε. Μόνος μένεις στο σπίτι ή με άλλους.
3: Μόνος μου.
2: Παιδιά, σκυλιά, γατιά έχεις.
3: Όχι.
0: Το ρολόι που θα σου βάλουνε.
2: Κάτσε τον πόγο ποτέ.
0: Έχει υδρόμετρο.
2: Θα του βρω εγώ. Τουαλέτα πας συχνά.
3: Όχι,
2: Δηλαδή δεν πας συχνά. Πλένεσαι κάθε μέρα ή μέρα παραμέρα.
3: Πλένομαι, τι.
2: Πόσο πλένεσαι δηλαδή.
3: Δεν κάνω μπάνιο κάθε δύο μέρες.
2: Κάθε δύο μέρες. 2, 4, 6, 8, 10. 15 μέρες το μήνα. 15-18 ευρώ το μήνα θα σε έρθει.
3: Δηλαδή στο 20άρικο,
2: Μαγειρεύεις το σπίτι, νερά κάνεις αυτά.
3: Ναι.
2: Σφουγγαρίζεις τέτοια αυτά, πώς τα λένε. Νερά.
3: Ναι.
2: Μπορεί να σου 22-23. Παραπάνω όχι.
0: Πριν πόσο πλήρωνες, φίλε, πάγιο.
3: 20-11.
2: 20-11. Έβγες
0: 11 ευρώ το χρόνο.
2: 20-11.
0: Το μήνα.
2: Το μήνα. Πάμε παρακάτω.
0: Το μήνα.
2: Ρε κάθεσαι και κάνεις κουβέντα μέρα που σε λέει πώς βγάλει το νερό να μην μας τρελάνετε.
0: Δεν έκανα κουβέντα.
2: Πάμε, επόμενη γραμμή.
0: Παρακαλώ.
2: Πες το και ένα ποσό, θα το πιστέψει. Εδώ πιστεύει τα κόκαλα των Αγίων. Δεν πιστεύει σε εμένα πώς τον τρώνε το νερό, να πούμε.
0: Εσένα μπορεί να σε πιστέψει.
2: Πάμε, ρε, επόμενη γραμμή. Καλησπέρα, μάλιστα.
0: Παρακαλώ.
2: Μάλιστα, ναι.
0: Δεν μου λε.
4: Πολύ καλησπέρα σα.
0: Μια μιλήσω, φίλο, και να σα ρωτήσω κάτι μετά.
2: Γράψε το εκεί, μην το ξεχάσει.
4: Ακούγεται τη γραμμή.
0: Ναι, είναι μια χαρά.
4: Πολύ καλησπέρα σα και στου δυο σα. Τώρα πείτε μου πραγματικά δηλαδή. άμα είσαι εσύ ο Κάπτεν Μόργαν πριν από 6-7 αιώνες και πολεμάς την Καραϊβική και η μόνη σου επιλογή για να μπορέσεις να γλιτώσεις και το βράδυ είναι να απολαύσεις ένα ρούμι και μαθαίνεις μετά από 7 αιώνες και τα λοιπά πως ο Ραπτόπουλος στα 60 που έμαθε το ρούμι και ρωτάει πώς το ακολουθεί μαζί με τη μάτια του Πολάτα. Δεν είσαι να τραβήξεις μια κανονιά και τα λοιπά στο καράβι και να την κάνει στην Καραϊβική.
0: Βασίλη, αυτό το πεις το βράδυ από κοντά.
2: Πάμε το βράδυ, έχουμε.
0: Αυτό να το πεις από κοντά.
2: Το βράδυ, Βασίλη. 12 και 4 Πειραιός γωνία με.
0: Έγινε άντρα στα 59 του, θα σε πάει στο Λούσιφερ, λέει. Άκου τώρα.
4: Ναι.
0: Ο Πιάρ.
4: Ναι.
2: Πάντως, την υπέρβαρη γυναίκα μου και την νεαρή γυναίκα μου, για δυο μιλάω, δεν την φοβάμαι ότι θα μου πει πού πας παιδί μου. Σαν και εσένα με τον Κουλιανό. Που είστε μπουρτάλα άντρες. Μια χαρά λέω, κορίτσι μου θα φύγω, θες να έρθεις, μου την παίρνω και μαζί μου. Πάμε φίλοι, είμαστε και φίλοι. Όχι, τρέμει το φιλοκάρδι μου, δηλαδή. Θα πάω στο έλα γλυκιά μου να πάμε μαζί. Θα κάτσουμε απ' έξω, θα κάνουμε τη δουλειά μας, θα φύγουμε.
4: Απάντησε μου λίγο ρε Γρηγόρη, πραγματικά δηλαδή. Πόσους ανθρώπους περίμενες να έπρεπε να τους ξεχωρίσεις ότι άλλο πράγμα το ρούμι και άλλο το τούμπα λίμπρε.
0: No comment.
4: Μάλιστα.
0: No comment. Γεια σου Βασίλη.
2: Ποιες μια σου ρωτή Βασίλη. Ποιες μια σου ρωτή Βασίλη. Ανθρακούχα εκεί τώρα που θα πάμε.
0: Ρωτάει ένας φίλος που μάλλον ξέρει, εγώ δεν ξέρω.
2: Ναι.
0: Για ρωτά λίγο τον κύριο. Ξέρει για το μαύρο ρούμι που είναι μαύρο.
2: Αφού είναι μαύρο, το βλέπω ότι είναι μαύρο.
0: Γιατί είναι μαύρο.
2: Γιατί είναι μαύρο το ρούμι.
0: Γιατί.
2: Τι με νοιάζει εμένα, είναι μαύρο. Με είπε ο Κρεοπόλης μαύρο θα πίνεις.
0: Τι μπορεί ο Κρεοπόλης.
2: Με έμαθε ο Κρεοπόλης το μαύρο ρούμι. Γιατί τι θες να κάνω με τον έξυπνο, μαύρο ρούμι, μαύρο ρούμι.
0: Άρα δεν ξέρεις. Πες, δεν ξέρω.
2: Εσύ ξέρεις που δεν το ξέρεις.
0: Ο φίλος το έγραψε. Εγώ δεν το ξέρω. Ξέρω.
2: Γιατί είναι μαύρο το ρούμι.
0: Ναι.
2: Γιατί είναι μαύρο το. Ο Κεϊτά γιατί είναι μαύρο.
0: Γιατί αυτό είναι το χρώμα του.
2: Και το χρώμα του ρουμιού μαύρο είναι σαν τον κύριο.
0: Δεν είναι μαύρο, όχι.
2: Τι είναι, κόκκινο είναι.
0: Υπάρχει αίτιο.
2: Το ξέρεις το αίτιο.
0: Το έγραψε ο φίλος. Αν ισχύει αυτό που λέει.
2: Τι, μην με ανακούσουμε.
0: Το παίρνει το χρώμα από το βαρέλι που το ρημάζει.
2: Μάλιστα.
0: Παρακαλώ.
2: Ωραία.
5: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
5: Μάικ Μπορούσια με και Γκλάντμπαχ.
2: Μπορούσια με και Γκλάντμπαχ.
5: Που ήρθατε όταν έπαιξε η εθνική.
2: Που έχασε 2-1 που δεν έβλεπα εγώ, ναι.
0: Και πάει, πάει Γκλάντμπαχ από το κακό στο κυρό
2: του. Που έβγαλε τον νόμο το.
5: Εντάξει, πάει. Που Ιωαννίδη,
2: ναι.
5: Μπράβο. Κωνσταντίνε, σας ακούω καταρχήν. Έχω ξεχάσει, δηλαδή από τότε που ξεκινήσατε, σας ακούω έτσι. Όλες τις εκπομπές.
0: 0 βαθμούς έχει τρεφεί.
5: Λοιπόν.
0: Σας επισκέφτηκε ο Φαλάκης για να σας δείξει κατηγορία του. Απλά θα σας δείξει κατηγορία.
2: Άντε να χαθείς μπόμπο.
5: Άκου. Συμφωνώ με τον Κωστή που λέει αλήθειες ότι ο Έλληνας τα τελευταία χρόνια τα παιδιά έχουν γίνει λίγο τεμπέλικα. Έτσι.
0: Τι είπε ότι λέει.
5: Υπάρχουν δουλειές.
0: Αλήθειες.
5: Αλήθειες λέει. Την αλήθεια. Έτσι. Δεν θέλει να πάει να δουλέψει.
0: Έφτιαξε το μεσημέρι στην
2: Αίγυπτο. Γιατί ο κόκκινος πάει να δουλέψει νομίζεις. Σκίζει τα χαρτιά των εταιριών και δεν πάει. Θα ρίξει και βρει και το βαρέλι με τις λίρες, θα πούμε.
0: Όχι, για κάτσα ψάχνω.
2: Ναι. Για πες.
5: Εντάξει, μην τρελαθούμε ότι δεν υπάρχουν δουλειές, έτσι. Μετά, να σου πω κάτι άλλο. Ότι σε μάζεμα ελιές, με είπε ο προφέσορ άλλος, ζητάνε 100 ευρώ μεροκάματο. 80 δίνουμε, λέει, και δεν βρίσκουμε άτομα. Κάτι Βούλγαροι και κάτι Ρουμάνοι έρχονται και μαζεύουν τις ελιές.
2: Σιγά μην πάει ο Έλληνας να πάρει 100 ευρώ να μαζέψει ελιές. Τραβάει ένα βίντεο να πούμε, κάνει τον influencer και τα βγάζει. Κάνει ένα TikTok.
0: Ξέρει ο TikToker δίπλα μου.
5: Ακριβώς. Θέλω να σε εξηγήσω ότι και ο Τζόγος μέχρι το πρώτο εξάμεινο του 2026 παίξανε Τζόγο. Πάνω δισεκατομμύρια. Ποιος παίζει Τζόγο, για πες μου.
2: Κόκκινε λέγε ρε.
0: Σε ποιο κομμάτι.
5: Ο Καραμαλής παίζει Τζόγο.
0: Αυτά
5: παίζει
0: τα...
5: το 25-27 δισεκατομμύρια.
0: Δεν απαντάς. Τα ποσά αυτά.
2: Ποιος
0: ποσό...
2: τα έπαιξε.
5: Ναι.
0: Το ποσό που είπες.
2: Ποιος τα έπαιξε. Ναι.
0: Αφορά την Ευρώπη, την Ελλάδα.
2: Ελλάδα.
5: Όχι. Την Ελλάδα αφορά. Ωραία. Το 25-26.
0: Πού παιχτήκαν αυτά τα χρήματα. Στο νόμιμο ή στον παράνομο Τζόγο.
2: Τι σχέση έχει.
0: Μεγάλη.
2: Τι σχέση έχει.
5: Προπό λότο καζίνο
6: Σε όλα, ρε παιδί.
2: Για τα νόμιμα. Φαντάζομαι τα παράνομα πόσα είναι.
6: Νόμιμα, τα νόμιμα. Δεν υπάρχουν τα παράνομα.
2: Φαντάζομαι τα άλλα πόσα
6: είναι. Καταγράφονται τα νόμιμα. Το Υπουργείο τι... Οικονομικών είναι αυτά.
0: Ωραία, και τι σημαίνει αυτό.
2: Τι σημαίνει, πού τα βρήκατε αυτή και
6: τα. Λέω ότι ο Έλληνας απλά δεν πάει να δουλέψει. Εγώ αυτό θέλω να
0: και
6: πω.
0: Και πού βρήκε τα λεφτά να πάει να παίξει ζώο.
2: Δουλεύει μάτρα, ρε.
6: Ο Κωστής που λέει στους ιερείς, εγώ πήγα, δεν θέλω να πω που πήγα σε μνημόσυνο, είχε 14 μνημόσυνα σε ενός γνωστού μου. 80 ευρώ λέει ο πάτερ, λέει τα 50 απόδειξη, λέω, και τα 30 λέει μαύρα. Λέω, πάτερ, πώς θα γίνει μαύρα, λέω, εγώ θέλω απόδειξη. Λέει, δεν γίνεται, λέει, δεν μπορούμε να κάνουμε άλλο μνημόσυνο. Και αναγκαστικά τα δώσαμε. Θέλω να σου πω, υπάρχει
2: εγώ πάρα πολύ μαύρο πάτε, χρήμα. Θα σε ζητούσε 60 μαύρο.
6: Πάνω από 2 δισεκατομμύρια μαύρο χρήμα υπάρχει. Να ξέρεις.
0: Ωραία, αφού έχει τόσο μαύρο χρήμα,
2: δεν έχει.
0: Γιατί παράτησε την Ελλάδα και πήγε στη Γερμανία.
2: Ναι.
6: Εγώ δεν θέλω, ρε παιδί, να βγάλω μαύρο χρήμα.
0: Βρε, ας το παραμύθι τώρα. Ποιος τυφλός θέλει το φως του. Γιατί άφησε την Ελλάδα και πήγε στη Γερμανία.
2: Να μιλήσει, να μιλήσει, να μας πει.
6: Εγώ θέλω να δουλεύω νόμιμα. Και θέλω να βγάλω με ρογάλο. Δεν μπορώ να βγάλω όλοι.
0: Πάνε, γίνε παπάς και βγάζει λεφτά από τα μνημόσυνα.
2: Πώς θα γίνουν όλοι παπάς.
0: Τι παιδεύεσαι.
6: Μπορούν να γίνουν όλοι, ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Δοκίμασες και σου απαγορεύσανε.
2: Δεν γίνεται.
0: Επιχείρηση και σου απαγορεύσανε.
6: Όχι, δεν με, εντάξει, δεν ήθελα να γίνω. Εγώ άμα ήθελα να γίνω παπάς θα γινόμουν. Εγώ είμαι στην Εκκλησία μεγάλος, εντάξει. Απλά θέλω να σε εξηγήσω ότι ο Έλληνας δεν δουλεύει. Πλέον τα νέα παιδιά δεν θέλουν να δουλέψουν χειρονακτικές δουλειές, οτιδήποτε, έτσι. Όπως λέει ο Κωστής, να πάει κουβαλίζει.
0: Δεν μου λες, επειδή ζεις στη Γερμανία.
6: Ναι.
0: Για παίζουν στις χειρονακτικές δουλειές της Γερμανίας. Πόσα παιδιά γερμανόπουλα πάνε να δουλέψουν,
2: Δεν έχει εργοστάσια.
6: Να δουλέψουν.
2: Ένα κάρο εργοστάσιο.
0: Α, και τη Γερμανόπλα.
2: Ναι.
0: Στη Γαλλία πόσα γαλάκια πάνε να δουλέψουν.
2: Έχει εργοστάσια εκεί.
0: Στην Αγγλία πόσα
2: γαλάκια. Έχει εργοστάσια.
0: Δεν πάνε. Παντού ψάχνουν εργάτες γης. Παντού.
2: Άρα περνάτε καλά.
6: Γιατί να μην πάει.
2: Μια χαρά είσαι. Ζάμπο φωνάζει. Μητσοτάκι 3,2 τη βενζίνη. Δεν πάνε.
6: Μπράβο.
2: Ρε ένας. Έχω ένα φίλο. Ρε για το Θεό. Ζήτησε λιμουζίνα να τον πάει από τη Χρυσούπολη στην Καβάλα να δουλέψει βοηθός Κρεοπόλη. Λιμουζίνα το ζήτησε. Και όταν τα γλάρι μέχρι να δεν τον έδινε, του λέω. Ναι. Καλό παιδί ο άλλος. Τον άκουγα, λέει που με. Ζήτησε λιμουζίνα να τον πάει από τη Χρυσούπολη. Θα με δώσει 3.000 ευρώ να βοηθός Κρεοπόλη να πάω. Μιλάμε, φίλε. Τι να σε πω τώρα, τι να σε πω.
6: Τέλος πάντων, έγινε, άντε, καλή εκπομπή, να είστε καλά, άντε.
0: Βγάζουμε μαύρα λεφτά εδώ και δουλεύει στη Γερμανία.
2: Δεν βγάζουμε μαύρα λεφτά εδώ.
0: Είπα όχι, δεν. Και γιατί κάθεται στη Γερμανία.
2: Γιατί κάθεται.
0: Στη Γερμανία.
2: Τώρα έρχεται από τη Γερμανία πίσω. Δεν το έχει πάρει καμπάνια.
0: Γιατί παιδεύεται.
2: Τι παιδεύεται.
0: Αφού
2: το σου εξήγησε.
0: Όχι, λέει.
2: Το ότι πήγε αυτό στη Γερμανία.
0: Εγώ δεν θέλω,
2: ανερεί το γεγονός ότι εδώ έχει μαύρα λεφτά.
0: Είπα,
2: το ανερεί το γεγονός.
0: Για ποιο λόγο παιδεύεται και δεν
2: έρθει. Ο παπάς του ζήτησε.
0: Αφού είναι τόσο εύκολο να βγάλει μαύρα λεφτά εδώ, γιατί βγάζει.
2: Μπορεί να μην μπορεί ρε, στον τομέα μπορεί να έχει μαύρα λεφτά.
0: Να έρθει εδώ μπορεί.
2: Στην όργαση έχω ένα φίλο Κρεοπόλη, ψάχνει βοηθό Κρεοπόλη 2 χρόνια. Δεν πάνε. Μου ζήτησε αν έχω κανένα. Δεν πάει κανένα, το καταλαβαίνει τα ελληνικά ρε. Δεν τα καταλαβαίνει.
0: Δεν ξέρω τι απαιτεί.
2: Βρε, αν ήμουν άλογο θα πήγαινα.
0: Δεν
2: ξέρω. Καλά.
0: Δεν ξέρω τι απαιτεί να κάνει.
2: Τι να απαιτεί, ρε, τι να κόβει τα κρέατα, να μάθει, να αρχίσει να κουβαλήσει, να κάνει, να πλύνει, να κάνει.
0: Δεν ξέρει δηλαδή.
2: Φίλο Κρεοπόλη δεν έχω.
0: Τι σημαίνει, του ξέρει τη δουλειά του.
2: Δεν ξέρω, δεν το βλέπω, πώς παιδεύεται ο άνθρωπος.
0: Όχι, δουλεύει, σαν του σκυλί δουλεύει.
2: Ναι, μπορεί να κάνει τη δουλειά εσύ.
0: Εγώ ξέρω ότι αυτό το πράγμα.
2: Ψοφίμη να πούμε.
0: Ξέρω ότι αυτό το πράγμα έχει και σχολή.
2: Ψοφίμη, βέβαια έχει σχολή.
0: Σχολές οι οποίοι μαθαίνουν πώς να κόβουν την άκρη.
2: Χειρονακτική δουλειά, ρε, μπορείς να την κάνεις. Δεν λέμε για σένα, για τον Έλληνα.
0: Στην ηλικία μου, όχι.
2: Στην ηλικία σου. Ωραία. Είναι λογικό. Ένας τριαντάλης μπορεί. Δεν πάει, λέει. Δεν πάει. Το καταλαβαίνει το κεφάλι σου.
0: Πού
2: δεν πάει.
0: Πού είναι το παράδειγμα.
2: Χωράφια πάει. Δεν πάει. Τι έγινε. Μας πιάσανε. Όπα. Βγαίνει από το στούντιο. Καλησπέρα, μιλάει με. Καλησπέρα, ναι.
7: Έλα, εγώ.
2: Εσύ, φίλε, με το Λάμδα το παχύ, το Θεσσαλονικιώτικο, έλα.
7: Πέτρος, Ηρακλάρα.
2: Ηρακλάρα, κοίτα μην πέσεις.
7: Λοιπόν,
2: τη σέντρα δεν κατέβηκε στο Χαριλάου. Μια φορά την κατέβηκε στη σέντρα στο Χαριλάου, Ηρακλάρα. Έλα, πάμε.
7: Άκου να σε πω κάτι λίγο και πιάνουμε τα ποδοσφαιρικά.
2: Ωραία, ωραία, ωραία.
7: Δεν θέλω να πω για τα παιδιά που λέει ότι είναι τεμπέληδες και δεν πάνε δουλειά. αυτός ο Πασοκομούρης όταν ήταν νέος, τα χωράφια σε αυτά δεν πηγαίνανε, βάζαν τους Αλβανούς.
2: Ποια χωράφια ρε, είχε ευημερία τότε, ποια χωράφια να πάνε.
7: Κάτσε να σε πω, κάτσε να σε πω. Παίρνανε τα δάνεια των διακοπών, αυτοί εδώ που φύγανε και στη Γερμανία, οι Άπλες, τα οποία διαγράφηκαν, δεν έδωσε κανένας ούτε ευρώ πίσω.
2: Οπα.
7: Και τώρα τους φταίνε τα παιδιά, έτσι, που δεν δουλεύουν. Γιατί να πάει ο άλλος να δουλέψει 12 ώρες για 20 ευρώ, ρε. Αυτός που σηκώθηκε έφυγε στη Γερμανία, για ρώτα τον, ο Γερμανός κάνει την ίδια δουλειά με ένα ξένο? Δεν την κάνει, γιατί ο ξένος είναι ο υποδιέστερος από το Γερμανό. Ο Γερμανός και την ίδια δουλειά να κάνει θα πάρει 5-6 ευρώ παραπάνω την ώρα. Τι βγαίνουνε και τραγουδάνε και λένε ό,τι να είναι και τα
2: παιδιά.
7: Τα παιδιά.
2: Τι τραγουδάνε, λέει.
7: Άκου τρέλα, λοιπόν, πάμε στα ποδοσφαιρικά τώρα, Κωστή.
2: Έλα, γόρι μου.
7: Επειδή ξέρεις από μπάλα και είσαι από τους λίγους που παραδέχομαι και δεν στο λέω ούτε για να σε καλοπιάσω ούτε να σε γλύψω.
2: Ανάγκη έχεις, ρε φίλε.
7: Ανάγκη δεν έχω,
2: αυτό.
7: Ανάγκη έχω μόνο το Θεό και την υγεία μου.
2: Σωστός, λοιπόν, σωστός, σωστός.
7: Άκου τώρα, Κωστή, ο Ηρακλής, θα σε πω την ατάκα που λένε όλοι που δίνει ο άλλος του Λεβαδιακού, ο πρόεδρος που λέει δίνουν τις φωτογραφίες του Κομπότη στα αεροπλάνα γιατί δεν πέφτει. Ο Ηρακλής, να μου το θυμάσαι, η Ηρακλάρα σε 5 χρόνια θα σηκώσει κούπα.
2: Αυτό είναι ευχής έργο, φίλε.
7: Όχι κυπελάκι, όχι κυπελάκι, το πρωτάθλημα θα σηκώσει. Και είμαι νυμφάλαιος και στα λέω αυτά, Κωστή. Οπότε στην επόμενη πενταετία ρίξε 150-200 ευρώ πρωτάθλημα Ηρακλάρα.
2: Άντε
7: καλή συνέχεια, υγεία σου εύχομαι και έχετε και οι δύο την αγάπη μου.
2: Να είσαι καλά.
7: Μου, γεια το.
2: Να είσαι καλά. Μάλιστα.
0: Μακάρι να το δούμε και αυτό.
2: Γιατί να μην το δεις? Γιατί άλλοι να το βλέπουν, δηλαδή, και εσύ να μην το δεις?
0: Δεν είπα το αντίθετο. Μακάρι να το δούμε.
2: Μακάρι, για. Και εγώ μαζί σου.
0: Παρακαλώ.
2: Έλα, φίλε. Στον αέρα είσαι, φίλε. Πάμε, δεν.
0: Επόμενη γραμμή, ναι.
2: Μάλιστα.
8: Μ' ακούτε?
2: Πεντακάθαρα, πεντακάθαρα.
8: Τι κάνετε?
2: Καλά, φίλε, εσύ.
8: Πήρα να πω για άλλους αυτούς, σας ακούω 2 μέρες τώρα στο ράδιο.
0: Μόνο?
8: Για τα μεροκάματα που λέτε. Ρε, εσείς που παίζουν αυτά τα μεροκάματα? Μ' ακούτε?
2: Μίλα, ρε κοκκιά.
0: Είσαι κάτοικος Θεσσαλονίκης?
8: Εγώ είμαι κάτοικος Θεσσαλονίκης και μένω, έμενα 8 χρόνια εξωτερικό. Και κάτι ακούω για κάτι 80, κάτι 100 ευρώ μεροκάματα. Να αφήσω το τηλέφωνο μου κάπου σε εσάς να με πάρουν τηλέφωνο για δουλειά αύριο.
0: Έχεις την καλοσύνη να το κάνεις, γιατί εγώ είμαι μαζί σου και πιστεύω ότι δεν τα δίνουν αυτά.
8: Ρε εσύ, Γρηγόρη, είμαι 8 χρόνια στο εξωτερικό. Έχω 2 χρόνια Ελλάδα. Και να αφήσω, αν είναι το τηλέφωνο μου εδώ, να με πάρετε τηλέφωνο αύριο.
0: Μάλλον δεν άκουσες τι λέω. Επειδή εγώ είμαι μαζί σου και δεν πιστεύω ότι τα δίνουν.
8: Ούτε εννοείται, ούτε εγώ το πιστεύω.
0: Αλλά είναι στημένοι οι οποίοι λένε τα δικά τους. Έχεις την καλοσύνη να το κάνεις, γιατί πιστεύω δεν σε πάρει κανείς.
8: Δεν σ' άκουσα.
0: Έχεις την καλοσύνη να το κάνεις, γιατί πιστεύω δεν σε πάρει κανείς.
8: Και εγώ δεν το πιστεύω αυτό, και άμα θέλεις να αφήσω το τηλέφωνο μου.
0: Μπορεί να το κάνει μετά.
8: Μπορώ, ναι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Να σε καλά, ρε Γρηγόρη.
0: Και εσύ. Να σε ενημερώσω, μου λέει φίλος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά από ναυτιλιακά.
2: Ναι.
0: Και δεν είναι εφοπλιστής. Ο Νιάρχος δεν έχει συμφέροντα στην Ελλάδα. Και δεύτερον, οι εφοπλιστές με νόμο του συντάγματος δεν πληρώνουν φόρους. Πληρώνουν μόνο ένα αντίτιμο από τη Χούντα, 24 χιλιάρια το χρόνο, κάτι τέτοιο.
2: Επί Χούντα σπίτι του τα έπαιρνε.
0: Τότε, και αυτό αν θέλουν. Προκειμένου να παίρνουν Έλληνες ναυτικούς. Παρακαλώ.
9: Ναι, καλησπέρα.
2: Λες να το αλλάξει τώρα ο Τσίπρας άμα βγει? Να τους τα παίρνει?
0: Δεν νομίζω να βγει ο Τσίπρας.
2: Όχι, αν βγει, λες να τους τα πάρει ο Τσίπρας?
0: Δεν μπορεί να βγει.
2: Αν βγει, ρε παιδί μου, λένε.
0: Δεν θα βγει.
2: Άντε πάλι τα ίδια. Αν σε λένε, ρε.
0: Δεν υπάρχει αν. Μιλάω ρεαλιστικά.
2: Μάλιστα. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα.
0: Καλώς. Ο Βελόπουλος μπορεί να βγει, ο Τσίπρας όχι.
2: Ναι, ναι, ναι.
9: Έλα, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Είστε μεροκάματα του Μάτζικ, μέσα. Ο φίλος του Βελόπουλος.
9: Έλα.
2: Έλα, φίλε.
9: Παιδιά, γιατί δεν δουλεύουν οι νέοι? Θα σας πω εγώ γιατί δεν δουλεύουν οι νέοι. Εγώ δουλεύω χρόνια στα λατομεία. Είναι η χειρότερη δουλειά. Όχι, αυτό που λέει.
2: Βαρύ το έργο.
0: Αν επιτρέπετε, ποια περιοχή?
9: Στη Δράμα, στο Βόλακα.
2: Στο Βόλακα.
9: Τώρα είμαι αυτή τη στιγμή στη δουλειά. Είμαι πάνω σε ένα μηχάνημα. Τέλος πάντων, δεν θα πω το πώς γίνονται οι πληρωμές και το τι γίνεται με τα λατομεία, αλλά θα πω τι δίνουν τα λατομεία.
0: Είναι καλά τα λεφτά.
9: Δίνουν 9 κατοστάρικα στον εργάτη. Δεν μου λες, ποιος νέος αυτή για 9 κατοστάρικα να μπαίνει μέσα στα τούνελ, μέσα στα λατομεία και να κρέμονται οι πέτρες από πάνω του.
0: Όχι, να παθαίνει αναπνευστικά προβλήματα.
2: Και δεν μπαίνεις με 9 κατοστάρικα με τίποτα, δεν μπαίνεις. Όχι.
9: Άνα, μπράβο. Ύστερα λένε γιατί δεν δουλεύουν οι νέοι. Ξέρετε πώς γίνονται οι πληρωμές. Στο τάξε δεν χαλάει δουλειά, παιδιά. Στο δώσε χαλάει. Κάποιοι πληρώνουν και με κουπόνια. Σε δίνουν 9 κατοστάρικα, λέει, και 200 ευρώ κουπόνια. Τα παίρνουν τα παιδιά.
2: Τα κουπόνια καλά είναι.
9: Άστο. Ναι, τα παίρνουν όμως.
0: Εκπίπτονται φορεία αν δεν κάνω λάθος τα κουπόνια.
9: Ναι, κάτι γίνεται. Φοροαπαλλαγές κάτι έχουν. Παιδιά, γίνεται χαμός. Δεν πληρώνουν. Δεν πληρώνει κανένας.
0: Στο διπλανό μου πες, που λέει ότι δεν πάνε οι νέοι να δουλέψουν.
9: Ποιος θα έρθει, ρε, παιδιά, ποιος θα έρθει. Είχα κι εγώ το γιο μου εδώ πέρα, τον έδιωξα. Τι να κάνει εδώ πέρα.
10: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
11: On Air Media Group.
10: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
12: Γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
13: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
12: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
10: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Καλησπέρα σας στο μικρόφωνο, ο Δημήτρης Μπασμπαρέλας, πυρκαγιά σε έκταση με χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Λιμογάρδη Φθιώτιδας για την κατάσβεση της φωτιάς. Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Ανακοινώσεις στα τέλη του μήνα, από τις οποίες θα γίνουν γνωστές οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την επιδότηση στην τιμή των υγρών καυσίμων, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την απόφασή της να αποχωρήσει από την Ελλάδα σε περίπτωση που το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία δεν καταφέρει να εισέλθει στη Βουλή, αποκάλυψε η Μαρία Καριστιανού σε σημερινή συνέντευξή της. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με την νομική σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, κατά τον έλεγχο στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης του ιατρίου στο Κολωνάκι, καταγράφηκαν χρήσεις του όχι μόνο κατά τη διάρκεια της θεραπείας του τραγουδιστή, αλλά και σε ώρες και ημέρες που το ιατρείο εμφανιζόταν κλειστό. Στη φυλακή οδηγούνται, σύμφωνα με την τελευταία δικαστική εξέλιξη, οι δύο Τούρκοι υπήκοοι που είχαν συλληφθεί στις Σικές στη Θεσσαλονίκη με βαρύ οπλισμό. Το Συμβούλιο Εφετών έκανε δεκτή την προσφυγή του εισαγγελέα και αντικατέστησε τους περιοριστικούς όρους με προσωρινή κράτηση. Σύμφωνα με την έρευνα, ο οπλισμός φέρεται να προοριζόταν για τη σύγκρουση τουρκικών εγκληματικών ομάδων. Τέλος, προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 27χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα. Σε βάρος του 27χρονου έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και όπλων. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6 αναλυτικά, όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας απόγευμα.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
6: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
5: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
6: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης-furnitures.gr.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
9: Στα καλύτερα που έλκονται.
8: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
10: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Isomat Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Isomat Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
13: Isomat Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
14: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
15: Και από κρωματάκι.
14: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
16: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
17: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
18: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
19: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
20: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
21: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
19: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
20: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
22: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
23: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
24: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
25: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
26: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

Αφού έχω εσένα, δεν φοβάμαι τίποτα, Θανάση Πολίτη. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, καλησπέρα σε όλους. Τρίτο ημίχρονο, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή, έτσι και σήμερα, Πέμπτη, 24 του μηνός, 24 του Σεπτέμβρη. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6. Να σκουπίσουμε, να συζητήσουμε όλη την επικαιρότητα, έτσι, όλα όσα αφορούν τον αθλητικό χώρο και όχι μόνο, ό,τι προκύπτει, ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα θα ενημερωθείτε έτσι με κάθε λεπτομέρεια για δύο περίπου ώρες, εντάξει λίγο λιγότερο γιατί είμαστε 10 λεπτά μετά από τις 4. Έχουμε την προαναγγελία στην ουσία, το pre-game της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου στην πρεμιέρα της, το Nations League, στην μεγάλη κατηγορία του Nations League, στην πρώτη κατηγορία, στο παιχνίδι με αντίπαλο τη Σερβία, εκτός έδρας, στο Βελιγράδι, στο πρώτο μάτς για το Nations League όσον αφορά τη φετινή αγωνιστική περίοδο, στις 10 παρατέταρτο το παιχνίδι με τη Σερβία. Δεν είναι όμως μόνο ο αγώνας της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου, έχουμε ρεπορτάζ και από μπάσκετ, γιατί είχαμε μέρες, έτσι, media day στην ουσία. Είχαμε χθες media day από τον ΠΑΟΚ, είχαμε σήμερα media day από τον Άρη, είχαμε δηλώσεις, τοποθετήσεις, χειροκροτήματα, νέες καταστάσεις, νέες εξέδρες, νέες φανέλες. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε στην πορεία, θα τα συζητήσουμε. Έχουμε φυσικά και μεταγραφή από τον μπασκετικό Ηρακλή ως συνέχεια, έτσι, όσον αφορά το μπάσκετ. Ο Ηρακλής, ο οποίος ανακοίνωσε σήμερα και επίσημα την απόκτηση του Βασίλη Μουράτου από το Περιστέρι. Χθες το βράδυ αργά βγήκε η είδηση ότι οι δύο πλευρές είναι πολύ κοντά σε συμφωνία. Σήμερα επισημοποιήθηκε η μετακίνηση του Μουράτου στον Ηρακλή. Επομένως λοιπόν θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία, και με ποδόσφαιρο και με μπάσκετ κυρίως. Για το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Παρτιζάν, όπως ενημερωθήκατε νωρίς το μεσημέρι από το metrosport.gr, για το φιλικό το οποίο θα γίνει με αφορμή τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, έχει αποφασιστεί, θα διεξαχθεί στην Τούμπα, θα μάθετε πληροφορίες και λεπτομέρειες και για το φιλικό παιχνίδι. Και επίσης θα πρέπει να πούμε ότι θα υπάρχει ενημέρωση και για τα υπόλοιπα παιχνίδια του Nations League, γιατί δεν παίζει μόνο η εθνική μας ομάδα σήμερα με αντίπαλο τη Σερβία, υπάρχουν και άλλα παιχνίδια στο πρόγραμμα. Άλλωστε η διακοπή των 3 εβδομάδων για τα πρωταθλήματα έγινε λόγω των εθνικών ομάδων.

0: Λοιπόν, έχουμε Θανάση Πολίτη, θα είμαστε με τον Θανάση Πολίτη. Σήμερα δεν θα έχουμε την Τάνια τη Δήμου. Της έτυχε έτσι κάτι και δεν θα είναι μαζί μας, είχε μια δουλίτσα. Θανάσης Πολίτης λοιπόν στον ήχο, στο κοντρόλ. Κώστας Χατζηγεωργίου στο production, βουνό, με Κατερίνα Μιχαηλίδου στην γραμματιακή υποστήριξη και με μια παρουσία έκπληξη, τον Απόστολο Σιρανίδη, ο οποίος θα μας βοηθήσει έτσι με τα θέματα. Ο Απόστολος, ο οποίος ήταν χθες, Απόστολε, ήσουν χθες και στη Media Day της Sky Pauk, ήσουν σήμερα και στη Media Day της Sky Aris. Βέβαια, στον Άρη ήταν και ο Πάριος ο Τρικαλιώτης. Θα κάνουμε, επαναλαμβάνω, κουβέντα, γιατί σηκώνει έτσι πολύ κουβέντα όλο αυτό το οποίο γίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα και ούτως ή άλλως υπάρχει έτσι μια αντίστροφη μέτρηση, θα τη χαρακτήριζα, για την έναρξη του πρωταθλήματος, για την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Έχουμε και πρωτάθλημα, έχουμε και Ευρώπη. Έχουμε πολλά λοιπόν, οπότε θα τα βάλουμε όλα έτσι επιτάπητος να τα συζητήσουμε, αλλά πιστεύω ότι
1: σήμερα
0: πρέπει να ξεκινήσουμε.
1: Είναι ελληνοσερβική εκπομπή, πολύ πράγμα έχει.
0: Ελληνοσερβική, ναι, okay.
1: Πολύ πράγμα, γιατί έχει το φιλικό του Πάγκ με την Παρτιζάν.
0: Είναι το φιλικό του Πάγκ με την Παρτιζάν, αλλά προέχει το παιχνίδι της Σερβίας με την Ελλάδα, έτσι.
1: Ναι, είναι και το παιχνίδι, το κρίσιμο,
0: στο Βελιγράδι.
1: Το παιχνίδι. Να πούμε λίγο το διακύβευμα. Ότι σήμερα η Εθνική, και νομίζω τα δύο μάτς με τη Σερβία είναι πιθανό να παιχτεί, η τρίτη θέση, δηλαδή η αποφυγή υποβιβασμού, που θα σημαίνει ότι η Εθνική θα κρατήσει μία θέση στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας όταν έρθει η ώρα για την κλήρωση για τα προκριματικά του Euro 2028.
0: Ναι.
1: Πάμε να δώσουμε καλησπέρα.
0: Πριν πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον πρώτο μας καλεσμένο, χρειάζεται πηγόντως προσφορά αίματος ανεξαρτήτως ομάδας για την μετάγγιση αιμοπεταλίων η ασθενής Σουρουλά Ευτυχία του Δημητρίου, που νοσηλεύεται στην παθολογική κλινική του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης. Οι εθελοντές συμπολίτες μας με οποιαδήποτε ομάδα αίματος μπορούν να προσέρχονται σήμερα και αύριο, έτσι, σήμερα και αύριο, σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, δηλώνοντας τα στοιχεία της ασθενούς και την κλινική νοσηλείας. Επαναλαμβάνω, Σουρουλά Ευτυχία του Δημητρίου, που νοσηλεύεται στην παθολογική κλινική του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης. Και πάμε να δώσουμε, Κώστα, την καλησπέρα μας στον κύριο Μλάντεν Φούρτουλα.
1: Πάμε στον κύριο Φούρτουλα να του δώσουμε την καλησπέρα μας, να του δώσουμε και ευχές να είναι όλα έρημα, γιατί είχε μια μικρή περιπέτεια. Κύριε Φούρτουλα, τι κάνετε? Είστε καλά?
2: Καλύτερα, μια χαρά.
1: Είστε καλύτερα. Έτσι, είχατε ένα μικρό θεματάκι, αλλά αφού είστε καλά, νομίζω αυτό είναι το βασικό.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Το σημαντικότερο.
2: Ήμουν καλά και θα πάρω την ευκαιρία να ευχαριστήσω το προσωπικό του ΑΧΕΠΑ.
1: Το ΑΧΕΠΑ, το νοσοκομείο.
2: Για 5 μέρες, στην καρδιολογική κλινική. Είναι φοβερή και σαν νοσοκομείο και το προσωπικό, πράγματι φοβερή, το λέω φοβερή, να μην φοβούνται άνθρωποι να πάνε στο νοσοκομείο, γιατί είναι, τι να σας πω, από όλα ήταν φοβερή.
1: Μπράβο τους και χαιρόμαστε που είστε καλά και ελπίζουμε έτσι σύντομα να ξαναβρείτε απόλυτα την ηρεμία σας, και αυτό είναι το σημαντικό, να ξεπερνάμε οτιδήποτε έρχεται
2: πιστεύω,
1: δρόμο μας. Λοιπόν, είχε ενδιαφέρον σήμερα η βραδιά. Είναι το πρώτο μάτς για το Nations League, Σερβία, Ελλάδα, ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι νομίζω και για τις δύο ομάδες, με μια Σερβία η οποία είναι σε μια φάση μεταβατική, με πολλά μεγάλα ονόματα να μην συμμετέχουν και με ένα νέο προπονητή έτσι εδώ και λίγο καιρό, και μια Ελλάδα η οποία έχει φοβερή φουρνιά, αλλά δεν έχει επιτυχία ακόμα.
0: Και έχει στον πάγκο της Σέρβο
1: Κοβέντη,
0: άσχετα βέβαια αν είναι πάνω από... κύριε Φούρτουλα, εσείς είστε πιο παλιός από τον Γιωβάνοβιτς, έτσι, πιο πολλά χρόνια είστε, έτσι.
2: Ναι, βέβαια, πιο παλιός από τον
1: Γιωβάνοβιτς. Πώς το βλέπει το μάτς?
2: Κοιτάξτε, να σου πω, εγώ πιστεύω στην ομάδα της Ελλάδος, όχι απόψε, γενικά αυτή η φουρνιά είναι φοβερή, θα το δείτε και απόψε. Η Εθνική Σερβίας, εμένα προσωπικά, δεν είμαι ακόμη ευνοή. Κατά τη γνώμη μου, έχουμε πάνω πολλά προβλήματα.
1: Mm-hmm.
2: Γιατί έχουμε πολλά παιδιά που θεωρούν το εαυτό τους μεγάλα ονόματα και δεν έχουν απάντηση στην εθνική ομάδα. Τι να σας πω, πιστεύω, όλοι πιστεύω σε αυτή την ελληνική φουρνιά.
1: Στην ελληνική φουρνιά.
2: Ναι.
1: Έχει θέματα πειθαρχίας η Σερβία, η αλήθεια είναι αυτή. Έχει πολλά θέματα.
2: Ναι, έχουν πολλά προβλήματα. Έχουν πολλά προβλήματα. Βέβαια, ο Παούνοβιτς δεν φταίει σε τίποτα, το κουεντής.
1: Mm-hmm.
2: Εγώ έπαιζα με τον πατέρα του.
1: Α, μάλιστα.
2: Μάλλον. Εγώ έπαιζα με τον πατέρα του. Πατέρας είναι απόμερος στόπερ, εθνική, ο Μάντε της Ιουγκοσλαβίας τότε.
1: Mm-hmm.
2: Πάνω από 5 φορές. Πέθανε νωρίς, αλλά αυτό το παιδί είναι πολύ καλό, ήταν πολύ καλός προσφερειστής και ο ίδιος. Είναι πολύ καλός προπονητής, αλλά...
1: Είχε κάνει τη μεγάλη επιτυχία με τη φουρνιά του Ζίβκοβιτς και του Γιώβιτς που τους είχε και πήραν το Under 17, Under 15 στην Αμερική, παγκόσμιο κύπελο.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Δεν υπάρχουν πολλά προβλήματα.
1: Ναι, έχει προβλήματα. Η αλήθεια είναι ότι πληροφορούμαστε ότι θα παίξουν λογικά και οι δύο, έτσι, και ο Ζίβκοβιτς και ο
0: Γιώβιτς. Αυτό λένε οι πληροφορίες, θα παίξουν δεκάδα και οι δύο.
2: Ναι, ο Γιώβιτς θα παίξει σίγουρα και ο Ζίβκοβιτς σίγουρα είναι παίκτης που εδώ και 3-4 χρόνια μόνιμα έχει θέσει αυτή, όπως και ο Γιώβιτς. Δεν παίζει και ο Βλάχοβιτς, δεν παίζει ο Μίτροβιτς. Εντάξει, αλλά σας λέω ότι εύχομαι να επιτύχει, να επιτύχει πολύ καλό ποδόσφαιρο και να επιχειρήσει ο καλύτερος.
1: Οι Σέρβοι θα παίξουν με 3 πίσω ή 4-2-3-1? Έχει αλλάξει η διάταξη ο Πάνοβιτς?
2: Εγώ νομίζω ότι με 4.
1: Κανονικά με 4 πίσω, ναι, γιατί είχαμε μάθει τριάδα γι' αυτό. Και βλέπαμε τον Αντρίγια έπαιζε fullback.
2: Ναι, αυτός καλύπτει όλη την πλευρά.
1: Μάλιστα. Και μπορεί να έχει τον Τζόλι απέναντι. Απ' τη μία Ζίβκοβιτς, απ' την άλλη Τζόλις. Θα έχει ενδιαφέρον.
0: Δεν το προλάβαμε.
1: Ήταν.
2: Απόψε, θα δείτε τις Τζόλις. Τα έργα στο κήπεδο. Είναι. Εμένα από αυτή η φωνιά πολύ μ' αρέσει και πιστεύω να ξεπάσει πολύ. Περιμένω από αυτή την ομάδα να κάνει μόνο καλά αποτελέσματα, πιστέψτε με, δεν ξέρω. Και γιατί η Ελλάδα είναι πολύ καλή σε όλες τις γραμμές και ποτέ η Ελλάδα δεν είχε τόσο καλούς επιθετικούς όσο αυτή τη στιγμή.
0: Όλοι αυτό λένε, η αλήθεια είναι ότι όποιον και να ακούσεις έτσι που ασχολείται με το ποδόσφαιρο και φούρτουλα, αυτό λένε. Βέβαια αυτό για την ώρα τουλάχιστον δεν έχει μετουσιωθεί σε πράξη, δηλαδή δεν έχουμε πάει σε μια μεγάλη διοργάνωση σαν χώρα, αλλά νομίζω ότι το μέλλον μας ανήκει. Τώρα δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς. Και τι χρειάζεται αυτή η εθνική, τι χρειάζεται εμπειρία, τι χρειάζεται?
2: Εγώ μίλησα και πάνω για κάποιες εφημερίδες και έχω πει αυτό και ορισμένοι δεν το ξέρουν τόσο πολύ, δηλαδή εγώ μίλησα με πολύ πιστεύω.
0: Ναι.
2: Ελλάδος. Δεν ξέρω, εγώ τι πιστεύω πάρα πολύ.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή τα παιδιά και στο τρέξιμο και γενικά πώς θα μπουν στο κήπεδο, εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδος προϋποθέτει όλα τα στοιχεία μοντέρνου ποδοσφαίρου.
1: Επειδή λείπει ο Κωνσταντέλιας, είναι η μεγάλη απώλεια, δεν έχει δεκάρι, δεν έχει και τον Μπακασέτα ο Γιωβάνοβιτς, σκέφτεται να βάλει τον Κοστούλα πίσω από τον Παυλίδη. Είναι η σωστή επιλογή? Να παίξει δηλαδή με Τζόλι, Κοστούλα και Καρέτσα.
2: Τώρα θα μιλήσω έτσι ειλικρινά. Μπακασέτας, πολύ καλός προσεχής, αυτό που έπαιξε. Δεν χρειάζεται. Είπατε για Κοστούλα. Εντάξει, Κωνσταντέλια, ξέρετε ότι είναι η αγάπη μου. Έχω πάντα εκφραστεί με τα καλύτερα λόγια και έχω μια γρήγορη ανάρρωση και να δώσει και στο γερμανικό ποδόσφαιρο και στην Εθνική Ελλάδος αυτό που πραγματικά μπορεί, γιατί ο Κωνσταντέλιας αρχίζει τώρα και οριμάζει και ούτε έχει δείξει το μεγαλύτερο στοιχείο που μπορεί να δώσει. Είπα τώρα για τον Κοστούλα. Αυτό το παιδί γερό να είναι, θα το δείτε κάποια στιγμή στην ομάδα Ρεάλ ή Μπαρσελόνα. Τιμητείτε τι σας
0: λέω. Το Κοστούλα, ε.
1: Πιστεύετε, τόσο πολύ.
2: Τιμητείτε τι σας λέω.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό το παιδί κάπου το δείτε σε αυτές τις δύο μεγαλύτερες ομάδες του κόσμου.
0: Ναι, και είναι και φορτσάτος, κύριε Φούρτουλα. Τώρα είναι, βάζει και γκολ τώρα, έχει ψυχολογία.
2: Παίζει μοντέρνο ποδόσφαιρο. Κινείται φοβερά ωραία. Το μεγάλη περιοχή νιώθει φοβερά με το γκολ, ξέρει το μπάλα, δεν φοβάται, έχει όλα τα στοιχεία. Βέβαια είναι προσεστής, ο αδερφός και εγωσέα, άρα έχουν, ξέρεις, μέσα τους έχουν το πνεύμα του ποδοσφαίρου. Αλλά αυτός έχει στοιχεία μοντέρνου επιθετικού. Εμένα, κάποτε, να σου πω τώρα, κάποτε είχα γράψει στον Γιωβάνοβιτς μήνυμα. Η Εθνική Ελλάδος με τα 3K θα είναι καλύτερη ομάδα.
0: Κοστούλας, Κάρετσας και Κωνσταντέλιας. Ε?
2: Με ρωτούσε τότε ποιος είναι το τρίτο, λέω, να το βρεις. Έτσι ακριβώς.
1: Μάλιστα. Άρα έτσι. τον έχετε προειδιάσει για αυτό που έρχεται.
2: Δεν ξέρω, εγώ ήμουν και τερματοφύλακας, να σας πω κάτι, και νιώθεις ότι κάποιος είναι επικίνδυνος για το γόλ. Αυτό το παιδί είναι φοβερά επικίνδυνο, έχει ουσία, φοβερεί το παιχνίδι του, ξέρει πανέξυπνα να κινείται και να το δώσει και να ετοιμάσει η μπάλα για γόλ και να το βάλει ο ίδιος.
1: Μάλιστα.
2: Δεν είναι τυχαία αυτά τώρα που είδατε με την Άλσα και το ένα και το άλλο.
1: Ναι, έχει ένα ταλέντο, έχει ποιότητα, δεν το συζητάμε αυτό.
2: Κοιτάξτε, πήγα σε μια ομάδα που ξέρει να δουλεύει με τα ταλέντα, πληρώθηκε πάρα πολύ, μπράβο στον Ολυμπιακό, πάρα πολύ, και το παιδί έβγαλε όλα, και ο προπονητής και αυτή δούλεψα μαζί του αρκετά, είχε υπομονή και ούτε φοβήθηκε το βάρος των εκατομμυρίων, ούτε το αγγλικό που δώσω, είχε ένα τράσος. Έξυπνο.
1: Είναι θρασίς παίκτης, ναι, και ανακατεύει την άμυνα. Ανακατεύει την άμυνα.
2: Μπράβο.
1: Κάτι τελευταίο,
0: να
1: κύριε Φορτουλά.
0: Για το ΠΑΟΚ Παρτιζάν.
1: Να πούμε, επειδή έχει ΠΑΟΚ Παρτιζάν 14 Νοεμβρίου, είναι μια συνέχεια του στενού δεσήματος που έχουν αυτοί οι δύο αδερφοποιημένοι σύλλογοι. Έρχεται η Παρτιζάν εδώ για να γιορτάσει τα 100 χρόνια ο ΠΑΟΚ με φιλικό. Με αφορμή αυτό, θέλω να σα ρωτήσω για τον Ούγκρεσιτς. Πώς τον βλέπετε στα πρώτα βήματά του στον ΠΑΟΚ?
2: Τώρα θα σας πω κάτι, αλλά αυτό που βλέπετε ΠΑΟΚ Παρτιζάν, όταν το 2000 ήμουνα στο ΠΑΟΚ διευθυντής, ξεκίνησα αυτό να κάνουμε φιλικά παιχνίδια και ευτυχώς ευχαριστούμε που το κρατάνε και οι φιλάθλοι και οι ομάδες. Είναι ό,τι το καλύτερο και μεγάλο το όνειρο μου ήταν αδελφοποίηση των όλων των αστρόμαυρων σωματείων. Το είχα ξεκινήσει με τη Ιουβέντους. Και τότε φύγαμε και σταμάτησε αυτό το πράγμα. Εύχομαι κάποιος να πιάσει την ιδέα αυτή και να το κάνει πραγματικότητα. Είναι ό,τι καλύτερο. Αδερφοποίηση αστρόνων σωματείων.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, ό,τι αφορά.
1: Τότε είχατε και τις επαφές με τη Γιουβέντους που ήσταν εσείς, έτσι δεν είναι?
2: Είχαμε γράψει και συμφωνία, ξεκινήσαμε.
1: Ναι, ναι.
2: Ο Μπατουρούς έφυγε, ήταν οι άλλοι, δεν πιάσαν αυτή την. Είχαν άλλη γνώμη για την ιδέα αυτή, αλλά εγώ πιστεύω κάποια στιγμή κάποιος θα το πιάσει και θα το κάνει πραγματικότητα. Το δεύτερο, να σας πω ότι οι σχέσεις αυτές με τη ομάδα είναι φοβερές, φιλάτλοι, τι βλέπετε, ότι πάνε και βοηθάνε με τους, είναι ό,τι το καλύτερο. Τώρα, ό,τι αφορά τον
0: τον Ούγκρεσιτς, ναι,
1: τον Ούγκρεσιτς.
0: Που ρώτησε ο Κώστας.
2: Εγώ προσωπικά δεν το ξέρω πολύ καλά, αλλά από πληροφορίες που έχω ότι το παιδί έχει μέλλον, ότι και αυτός είναι ποδοσφαιριστής που μεσοεπιθετικός που νιώθει το γκολ και ευκαιρία, κινείται, ότι είναι πολύ καλός χαρακτήρας, έχω ακούσει και πιστεύω να αποδώσει στο ΠΑΟΚ. Γιατί τώρα στο ΠΑΟΚ βλέπετε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές σε καλή ηλικία που έχουν καλό μέλλον.
1: Μάλιστα. Κύριε Φούρτα, να ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε γερός δυνατός.
1: Γερός να είστε.
0: Καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή απόσφατα είναι σίγουρα στο γήπεδο. Επομένως, ό,τι αφορά να καναρτεί, απόψε είναι για μένα φιλικό παιχνίδι.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Μλάντεν Φούρτουλα.
0: Θερμά τα λόγια για την εθνική Ελλάδα.
1: Θερμά, ειδικά για τον Πάπη Κωστούλα, είναι τρομερά αυτά.
0: Και για Κωστούλα είναι
1: πάρα πολύ σημαντική. Ότι θα πάει η Ρεάλ, η Μπαρτσελόνα, λέει κάποια στιγμή.
0: Ναι, είναι καλές ατάκες. Είναι καλές ατάκες. Τα 3K που είχε στείλει και το μήνυμα που μας αποκάλυψε στον Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Κώστα, τι ζητάς από ένα καλό χρώμα? Να απλώνεται εύκολα, να καλύπτει τέλεια και φυσικά να σου δίνει το πλούσιο, ομοιόμορφο ματ αποτέλεσμα που θέλεις. Όλα αυτά με Ιζομάτ Premium και μένει να διαλέξεις το χρωματάκι που σε εκφράζει. Λοιπόν, Θες να προσθέσεις κάτι πριν πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα?
1: Απλά να προαναγγείλω μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη αμέσως μετά με θέμα ΠΑΟΚ, Παρτιζάν, Ούγκρισιτς και Ελλάδα-Σερβία. Όλα μαζί πακέτο.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το πιάνουμε και από. Θα το καταλάβετε.
0: Εντάξει, ούτως ή άλλως, όπως προανήγγειλα κιόλας, έχουμε και αρκετό ρεπορτάζ. Υπάρχει επικαιρότητα παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν παιχνίδια. Είχαμε δει έτσι αρκετά.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. 4 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Πες μου ρε Μάγκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
5: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
6: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά?
7: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
6: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
7: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
8: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
9: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
8: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
9: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
11: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
10: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες. In the night time.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη.

0: Θεσσαλονίκη. Μη λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Μυρίζει λουκουδιά!
2: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
1: Πού πήγε πάλι!
2: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
2: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
3: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
8: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
9: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
11: Επιστρέφουμε και μιας που είναι και περίοδος ανακαινήσεων, ξέρεις πως να επιλέξεις καλό χρώμα πρέπει να απλώνεται εύκολα, να καλύπτει τέλεια, να χαρίζει πλούσιο, ομοιόμορφο μάτα αποτέλεσμα. Όλα αυτά τα βρίσκεις στο Ιζομάτ Premium με την ποιότητα της Ιζομάτ. Λοιπόν, και
12: μένουμε έτσι.
11: Μένουμε στο θέμα, σε όλο το πακέτο θεμάτων. Στο
12: ελληνοσερβικό ή ελληνοσερβικό.
11: Ελληνοσερβικό πάει καλύτερα. Και πάμε απευθείας στο Βελιγράδι. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον προπονητή της Παρτίζαν, τον κύριο Σάσα Ήλιτς, γνωστός στους Έλληνες ποδοσφαιρόφιλους. Έχει παίξει ποδόσφαιρο στην ΑΕΛ, έχει περάσει από τον πάγκο του Ατρομήτου. Ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλο όνομα στην Παρτίζαν. Μίστερ Ήλιτς, hello, good afternoon.
13: Hello, good afternoon, thank you for.
11: How are you, first of all?
13: Okay, I'm fine. You?
11: We are fine and we thank you that you accepted our invitation to have this talk because you are a football man that knows very well Greek and Serbian football and you are the coach of Partizan, of course.
13: Yeah.
11: Well, first of all, I would like to ask you because before some hours we had this announcement both from PAOK and Partizan about the friendly game, the 14th of November.
13: Yes, we are inviting for the game and about the 100 year of the PAOK.
11: Mm-hmm.
13: So we are very excited to come there. You know that we are brothers clubs. Mm-hmm. Both of the clubs is black and white. So we are hoping to be a very good atmosphere because we are very friendly club and good game.
11: Λέει καταρχάς ένα σχόλιο του ζητήσαμε για το φιλικό παιχνίδι που ανακοινώθηκε 14 Νοεμβρίου στην Τούμπα. ΠΑΟΚ Παρτίζαν, λέει, είμαστε προσκεκλημένοι για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που θα συμμετάσχουμε σε αυτό. Είμαστε δύο αδελφοποιημένα ασπρόμαυρα κλαμπ και είναι πολύ ωραίο που έχουμε αυτή την κλίση για να παίξουμε αυτό το παιχνίδι. This will be your chance to see again Ugresic, Ognjen Ugresic.
13: Yes, to see again. Yes, I'm very happy for Ugresic to join to the big club like a PAOK. Ugresic is one very, very talented player who played last year in Partizan.

0: very good. He scored a lot of goals, make a good assist. And what I saw in the last three games in the PAU, he make one goals and make one assist. So I hope that he can improve a lot of it in PAU, because PAU is a big club, one of the best, biggest club in the Greek. So it's going to be good step for him. For his to build his career.
1: Tell us something last about Ugrisic. He's more number 8 and 10 as we see him in the pitch in the first games with PAOK. Is this the correct answer about what is his role in the pitch?
0: Yeah, he played in Partizan like number 8. He is the player box to box. He is very good run without the ball. He is the very good feeling to create the chance, and also to be in the box when he can score the goals with very good physical ability. But you have to know that he's very young players, and he needs a little bit time to make good adaptation there. So I hope that it's good transfer for the PAOK.
1: Λοιπόν, μας λέει για τον Ugrisic ο κύριος Ασαήλιτ, ο προπονητής Παρτίζαν που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ότι είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Ήταν πολύ σημαντικό για αυτόν και είμαι πολύ χαρούμενος που ήρθε σε μία από τις μεγάλες ομάδες της Ελλάδας, τον ΠΑΟΚ. Είναι πολύ ταλαντούχος ποδοσφαιριστής. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που, από ό,τι είδα, πέτυχε ήδη ένα γκολ, έδωσε μία assist στα παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά. Ένας παίκτης που σκοράρει και δημιουργεί. Και αυτό που πρέπει να πω, βέβαια, είναι ότι είναι ένας νεαρός ποδοσφαιριστής. Θα χρειαστεί λίγο χρόνο προσαρμογής. Θέλει λίγο το χρόνο για να έρθει και να προσαρμοστεί με αυτό που ο ΠΑΟΚ, μια από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδας, το ζητάει. Είναι περισσότερο οκτάρι, γιατί του ζητήσαμε και την άποψη για την θέση που παίζει. Box to box, τρέχει πάρα πολύ και χωρίς την μπάλα, πατάει περιοχή, σκοράρει, δημιουργεί. Απλά επαναλαμβάνει ότι θέλει να του δώσετε λίγο χρόνο.
2: Να πούμε, Κώστα, ότι μας ενημερώνει ακροατής προς τον περιφερειακό, προς τα ανατολικά, στο ύψος των νοσοκομείων έχει μείνει, λέει, διπλή νταλίκα στο δεξί ρεύμα. Να προσέξουν, παρακαλώ, οι οδηγοί. Και επίσης, Κώστα, έχει μιλήσει με τον Ugrisic.
1: Ναι.
2: Και αν δεν έχει μιλήσει, τι θα ήθελε, τι θα του έλεγε, τι θα του συμβούλευε?
1: Something last about Ugrisic. Have you spoken with him from the time he came to Greece? And because you have played football here, if you have given to him some advice about Greek football especially?
0: Yeah, and I spoke with him when he signed contract with the PAOK, you know, and I told him something about the Greek football, that it's a little bit different than in Serbia. It's much more tougher league than Serbia, better league than Serbia. So it's good. I think this is a good step for him, because after the Serbian league, it's good to go to Greece league in this club like PAOK. So you can only understand that he is very young guy. He is 18, 19, you know, and he can improve a lot, I think, in PAOK, but he needs a little bit of time. I told you about the adaptations or something like that, but also he is very polite guy. He wants to listen to coaches. He's a very professional guy, and everything good I can say about him.
1: Okay. Λοιπόν, στην ερώτηση που του απίθυνε ο Δημήτρης, ουσιαστικά αν έχει συμβουλέψει κάτι τον Ugrisic και αν έχει μιλήσει, λέει, μίλησα τη μέρα που υπέγραψε μαζί του. Ναι, του είπα, λέει, πράγματα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί έχει περάσει από την Λάρισα, όπως έχουμε πει στην αρχή, ότι είναι πιο σκληρή και πιο δυνατή λίγκα από τη Σέρβικη, αλλά επίσης είναι και το καλό βήμα, το σωστό βήμα, αμέσως μετά τη Σέρβικη λίγκα να έρθει στην Ελλάδα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που θέλει χρόνο, το ξανά παλέει και προηγουμένως, για να προσαρμοστεί. Είναι ένα νεαρό παιδί, 19 στα 20, πρέπει να του δοθεί χρόνος. Ο ΠΑΟΚ σίγουρα θα τον βελτιώσει, και επίσης πρέπει να πω ότι είναι και πολύ ευγενικός χαρακτήρας σαν παιδί, και ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ακούει πάρα πολύ τους προπονητές του. So, about tonight's game, the first game in Nations League between PAOK and Serbia and Greece. What do you believe? Serbian team is in a big change now. They are changing in a new era with Mr. Paunovic, some players that they are not now in the team, other players that have a more important role. What do you believe?
0: Okay, like I'm Serbian, I like to Serbia to going to win tonight, mm-hmm. but it's going to be very difficult, you know. Yes, it's a new era in the Serbian national team, mm-hmm. with new coach. Veljko Paunović is one of the best coaches from Serbia, you know. And also, but it's we have a little bit problem with the staff because a lot of our players don't play in your clubs. This mm-hmm. is going to be maybe a little bit problem for the other side. Greek football is improved in the last 2 years a lot. First of all, I want to say something about the national coach.
1: Mr. Jovanović, he's Serbian, yes.
0: Yes, it's Serbian. It's one of the best coaches. Also, he works a lot of years in the Greece. He knows the mentality of Greece, and also he's like a coach who wants to give a chance a lot of young players. What is now in the Greek squad. So also you have to know that a lot of the Greek players play now in Europe, in top mm-hmm. five leagues. Mm-hmm. It's going to be big advantage for the Greek. But what I say in the beginning, that I want, like Serbian, that Serbia win, but it's going to be very difficult. Also, I'm expecting a lot of supporters. I know that it's coming a lot of Greek supporters in the Belgrade. So it's also, I hope it's going to be good game, and in the end, I wish that Serbia going to win.
1: Okay. Λοιπόν, μας λέει ο κύριος Σίλιτς ότι ως Σέρβος θέλω να κερδίσει η εθνική ομάδα της πατρίδας μου. Απόλυτος φυσιολογικό είναι αυτό. Είμαστε όντως σε μια νέα εποχή. Είναι αλήθεια αυτή. Ο κύριος Παούνοβιτς είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές στην Σερβία. Βρισκόμαστε σε μια αλλαγή. Έχουμε ένα πρόβλημα ότι αρκετοί παίκτες που καλούνται δεν έχουν χρόνο συμμετοχής στις ομάδες τους και αυτό μπορεί να το βρούμε, λέει, μπροστά μας. Τα δύο τελευταία χρόνια η Ελλάδα δείχνει μεγάλη βελτίωση. Είναι ξεκάθαρο αυτό, φαίνεται. Πρέπει να σας πω, λέει, ότι να σταθώ στον κύριο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τον συμπατριώτη μου προπονητή, ότι είναι από τους καλύτερους προπονητές που δουλεύει στην Ελλάδα, γνωρίζει πολύ καλά την νοοτροπία των Ελλήνων παικτών, γιατί ξέρει πολλά χρόνια το ελληνικό ποδόσφαιρο. Θέλει να παράξει έργο, θέλει να βγάλει νεαρούς ποδοσφαιριστές και του αρέσει να δουλεύει με νεαρούς ποδοσφαιριστές. Θα είναι σίγουρα δύσκολο το παιχνίδι, γιατί η Ελλάδα έχει και παίκτες που παίζουν σε ομάδες στο εξωτερικό και έχουν ένα πολύ δυνατό ρόλο.
2: Οι περισσότεροι.
1: Επαναλαμβάνω, λέει, ότι εγώ, σαν Σέρβος, θα ήθελα να κερδίσει η ομάδα μου και εύκολο να τα καταφέρει. Which player of the Greek national team do you believe it's the most dangerous player for the Serbian team?
0: It's going to be a lot of players from the Greek. It's very dangerous. So I watched last game of the Brighton, and this striker from the Greek is played.
1: Kostoulas, yes.
0: Mm-hmm. Yes, Kostoulas. Also, we have players for the Dortmund now who played also at the
1: Karetsas.
0: A lot of players, mm-hmm. yes. So it's a Greek squad. It's very young, very potential squad, you know, who is with Ivica Jovanović play very good, you know. So mm-hmm. I told you that it's going to be a very difficult game from the Serbia. And also in Serbia, there are a lot of good players who play in the top five league now. Now, especially for two central backs who play, one of them play in England, another one playing in Milan. Mm-hmm. Also, we have Mitrovic, who is our striker. We have Jovic, you know, Luka Jovic, who is one of the best strikers in the Greece. So now maybe it's a little bit problem because Dusan Vlahović cannot play tonight because he is injured. Mm-hmm. Also, we are returned to our national team, Dusan Tadic. Yes, he is a little bit old, but he can make a difference tonight. So also have the Serbian squad have potential a lot, like in Greece. And also, I'm going to repeat one more time, I hope it's going to be a very good game, and in the end, I like the Serbia's going to play.
1: Okay, and something last, tell us, which is your best friend in Greece, in Greek football? You were here as a player in Larissa, as a coach in Atromitos?
0: Yes, I have a lot of great, first of all, I spent 1 year in Atromitos like a coach, and I spent very good time there. Mm-hmm. I have very good friends from there, from the beginning, from the president, and a lot of players I stay in the touch. Also, when I played in Larissa, there 6 months, I have from there also a lot of players who stay in the touch. But I have to say in the end that my best friends, you know him, it's Vlada Ivic, who is now coach coach of the Al Ahly. We played together in Partizan Belgrade, and you know that he was coach of the PAOK, also with his brother Ilya Ivic.
1: Yes.
0: And these two guys, I'm very close with them.
1: Vladan Ivic maybe is the best coach in Serbia now.
0: I hope yes. I hope for me yes.
1: Yes, for,
0: me,
1: for
0: yes.
1: you.
0: And okay. For sure, one of the best.
1: Okay.
0: One of the best.
1: Thank you very much, Mr. Ilic. We wish you all the best with Partizan.
0: Thank you very much. Thank you.
1: Thank you. Bye-bye. Yeah. Λοιπόν, στο τέλος τον ρωτήσαμε, αφού μας απάντησε για τους παίκτες καταρχάς που θεωρεί ότι είναι πιο επικίνδυνοι. Η Ελλάδα έχει πάρα πολύ καλούς παίκτες.
2: Πάλι Κώστα ξεκίνησε και ο κόουτς από Κοστούλα.
1: Ναι, μου έμεινε τελευταίο παίκτης που τον έδαμε να σκοράρει με την Brighton κόντρα στην Άρσεναλ ο Κοστούλας. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Πήγαν τα παιδιά, λέει, στην Dortmund, εννοούσε τον Καρέτσα και τον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλια, βέβαια, τραυματίας. Είναι νεανική ομάδα με πολύ ταλέντο η Ελλάδα και σίγουρα είναι μια επικίνδυνη ομάδα. Εμείς έχουμε, λέει, δύο στόπερ, ο ένας παίζει στη Μίλανο, ο Παούνοβιτς, και ο άλλος παίζει στην Αγγλία. Έχουμε καλούς παίκτες και εμείς στο top 5 των πρωταθλημάτων. Έχουμε βέβαια κάποια προβλήματα. Λείπει ο Βλάχοβιτς, δεν παίζει. Θα παίξει ο Γιώβιτς που είναι ο καλύτερος striker, λέει, στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
2: Σωστό.
1: Στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχουμε το Μίτροβιτς. Ο Τάντιτς γύρισε, είναι μεγάλο σε ηλικία, αλλά πιστεύω θα είναι καθοριστικό σε παιχνίδι. Ελπίζω, λέει, να τα καταφέρουμε και να κερδίσουμε την Ελλάδα. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι. Και όταν το ρώτησα ποιος είναι ο καλύτερος φίλος του στην Ελλάδα, με όλα αυτά που έζησε, είτε ως ποδοσφαιριστής στη Λάρισα, όπως είπε, 6 μήνες, είτε ένα χρόνο προπονητής στον Ατρόμητο, είπε: στον Ατρόμητο έχω πολύ καλούς φίλους, από τον πρόεδρο, κάποιους παίκτες και ανθρώπους που συνεργάστηκα εκεί. Στη Λάρισα το ίδιο κράτησε επαφή, λέει, με κάποιους παίκτες που ήμασταν μαζί. Ο καλύτερός μου όμως φίλος που έχει και σχέση με το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι ο Βλάνταν Ίβιτς, ο οποίος είναι στην ΑΛΑΕΝ, και με τον αδερφό του, λέει, έχω καλή σχέση, τον Ήλια Ίβιτς. Και για μένα είπε ότι είναι ο καλύτερος Σέρβος προπονητής, ο Βλάντα Νίβιτς.
2: Ένας από τους καλύτερους, είπε.
1: Είπε ότι για μένα είναι ο καλύτερος.
2: I hope. Ότι
1: είπε I hope και λέει μετά ότι in my opinion
2: είναι ένας από τους καλύτερους.
1: Είναι ο καλύτερος.
3: Και είναι, εντάξει.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή κάνει την καλύτερη καριέρα. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Έχουμε έκπληξη στο στούντιο.
1: Τάνια Δήμου. Η οποία ήρθε γιατί είχε μια δουλίτσα, ρε Δημήτρη, δεν γινόταν.
3: Και δεν τελείωσε.
2: Δεν τελείωσε η δουλίτσα, να πούμε. Και αυτός ο οποίος ήταν να τη βρει, την αίσθησε. Δεν τα λέει, να τα λέμε όλα, Τάνια, έτσι.
3: Περιμένουμε να
2: τα κύριε, που στήσατε την Τάνια Δήμου, να πούμε. Ωραία συνέντευξη, γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο που είναι προπονητή στην Παρτίζα.
1: Εγώ κρατάω πιο πολύ αυτά που είπε για τον Ούγκρισιτς. Επειδή τον έζησε σαν παίκτη, ζήτησε δύο φορές χρόνο. Είναι νέο παιδί, δεν πρέπει να του βάλει την πίεση ο ΠΑΟΚ.
2: Επειδή είναι νεαρό.
1: Οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες. Το είπε και μόνος του ότι είναι άλλο να παίζει στη Σερβία στο πρωτάθλημα και άλλο στην Ελλάδα.
2: Το πιο θεωρεί βήμα λίγα. Παραπάνω. Το
1: είναι
2: θεωρεί
1: βήμα παραπάνω, αλλά έχει πολύ ταλέντο. Λέει, είναι box to box καθαρά, οχτάρι. Παίκτη που κινείται χωρίς την μπάλα, πατάει περιοχή, σκοράρει, δημιουργεί και μας έδωσε πολλά σε assist και goal πέρυσι. Και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ τα ξέρει όλα αυτά. Έχει καλή επαφή με την Παρτίζαν και μπορεί να τον αξιοποιήσει ανάλογα. Λοιπόν. Να πούμε ότι σήμερα ενδιαφέρον δημοσιογραφικό, πέρα από αυτό την ελληνοσερβική φιλία όπως την είπαμε εδώ με τον Δημήτρη, είχαν όλα αυτά με τον Άρη, έτσι, γιατί είδαμε τις εικόνες από το ανακοινισμένο.
2: Είδαμε
1: Αλεξάνδριο,
2: και τη νέα φανέλα.
1: Τη νέα φανέλα, σ' άρεσε
2: η φανέλα. Τη νέα κερκίδα, ναι, είναι ωραία η φανέλα. Είναι ωραία η φανέλα.
1: Εμένα
2: είναι...
1: ξέρει ποια φανέλα δεν μ' άρεσε.
2: Ποια?
1: Αυτή της Μπαχτσέ Σεχίρ. Πρέπει να ήταν προπόνηση αυτή.
2: Ναι,
1: δεν ήταν, ρε, δηλαδή, χθες πήγαμε στον ΠΑΟΚ στην προπόνηση και η φανέλα του ήταν καλύτερη.
2: Το σχολίασα και εγώ το.
1: Ναι.
2: Αλλά έχει καλούς παίχτες, φίλοι, Μπαχτσέ Σεχίρ.
3: Μήπως ήταν προπονητική, έτσι, δεν ήταν
2: μπορεί,
3: γιατί
2: μπορεί,
1: μπορεί, μπορεί να την έχουν όντως. Γιατί
3: τώρα στα φιλικά μπορεί να έβαλαν άλλη φανέλα, να μην ήταν έτοιμη.
1: Και βέβαια υπάρχει και η ατάκα από χθες που παίζει πάρα πολύ, με το Χεζόνια.
2: Έτσι, ναι, ναι,
1: φοβερή
2: ναι,
1: ατάκα, αυτή είναι η παουξίδη για ατάκα.
2: Τον οπαδό, πληρώνω εγώ τα εισιτήρια, να βάλεις τα υπόλοιπα.
1: Πολύ καλό, δηλαδή είναι, παίρνουμε, ας πούμε, θα πάρουμε μια Φεράρι, εγώ θα σου πάρω το κλειδί, που είναι ακριβό και σε πάρω τα υπόλοιπα.
2: Ναι, φίλε, αφού δεν μπορεί να πληρώσει παραπάνω τώρα.
1: Ωραίος όμως.
2: Ναι, εννοείται.
1: Συγγνώμη,
2: βάζει κιόλας από την τσέπη του για τα εισιτήρια. Φυσικά, ναι, μια χαρά.
1: Αμερική δεν είναι ο Χεζόνια το Αμερική είναι.
2: Νομίζω, ναι, δεν έχει γυρίσει ακόμα.
1: Όχι, δεν έμεινε έτσι από εκεί, από ό,τι ξέρω.
2: Δεν έχει μείνει,
1: Έτσι, από ό,τι θυμάμαι που έλεγε πριν λίγες μέρες ο Γιώργος ο Πετρίδης.
2: Τότε είναι λίγο παραπάνω, είναι λίγο τσιμπημένα.
3: Εγώ ένα πάμε, Γιώργο Μάτζιο.
1: Ναι,
3: πάμε,
1: εγώ πάντως, ναι, για να το δούμε, κλείσουμε το Χεζόνια.
2: Να τρέξουμε.
1: Το βλέπω μια πολύ καλή περίπτωση από την ώρα που θα μπει ο ΠΑΟΚ Ευρωλίγκα. Πολύ ξεκάθαρα, έτσι.
2: Α, εσύ λες από του χρόνου, λες.
1: Ξεκάθαρα, έτσι το βλέπω εγώ.
2: Ναι. Γιώργο, τι κάνεις?
1: Έλα, Γιώργο.
4: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Είσαι καλά, είσαι γερός δυνατός?
4: Καλά, να ακούω τις ωραίες κουβέντες με τον Ήλιτς, άκουγα πριν.
2: Εγώ κρατάω, Γιώργο, και από τις δύο κουβέντες που κάναμε, γιατί ήταν πραγματικά πολύ καλές, και του κύριου Μπλάντεν Φούτουλα αλλά και του coach του Ήλιτς. Και οι τρεις αρχικά ξεκινήσαν από τα τρία κάπα, έτσι. Κοστούλας, Καρέτσας, Κωνσταντέλιας.
4: Ναι, και φαίνεται να καταλήγει εκεί ο Γιωβάνοβιτς, γιατί
5: για Κοστούλα,
4: Ναι, φαίνεται ο Κοστούλας να έχει ένα προβάδισμα, αν και δούλεψε αρκετά και το Καρέτσα στο 10 και Μασούρας δεξιά, αλλά φαίνεται ότι ο Μπάμπης ο Κοστούλας του δίνει πράγματα, αυτό που λέγαμε και χθες.
5: Γιώργο, που... να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Από τη στιγμή που ο Κοστούλας αυτή τη στιγμή είναι από τους πιο φορμασμένους ποδοσφαιριστές, δεν είναι και φυσιολογικό για μένα?
4: Το θέμα είναι άλλο. Ότι μπορεί να υποστηρίξει το ρόλο.
5: Ναι, να ταιριάζει, λες το τέτοιο. Εντάξει.
1: Ο Κοστούλας είναι.
4: Είναι φορμαρισμένος, αλλά θα σου πει ο Παυλίδης είναι πιο καλός. Και ο Τετέ είναι φορμαρισμένος.
5: Ναι.
4: Θα σου πει ο Παυλίδης είναι πιο καλός.
1: Αν Κοστούλας... θες να παίξεις με δύο σέντερφορ, ο Κοστούλας είναι ο καλύτερος περιφερειακός από τους δύο.
4: Κοιτάξτε.
1: Αυτό που έβλεπα προχθές με την Brighton, sorry Γιώργο που σε διακόπτω, που έβαλε τον γκολ. Μου θύμισε πάρα πολύ εκείνο το μάτς που είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός μέσα στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ, που πραγματικά ο Κοστούλας είχε ανακατέψει την άμυνα του ΠΑΟΚ. Να τα λέμε τα πράγματα όσο έχουν.
4: Ναι,
1: και βάλει και ένα ωραίο γκολ τότε.
4: Ο Μεντιλίμπαρ τον έβαζε στη θέση 10.
1: Mm-hmm. Αυτό το να είναι από πίσω και να κάνει αυτή την ενέργεια.
4: Παίζει και 4, παίζει και 9.
5: Okay. Ναι.
4: Μετά τη φυγή του Γουέλμπερ και στον Τράφοντ έπαιξε 9. Αλλά ένα παιδί το οποίο με τη σωματοδομή που έχει, με το pressing που κάνει, γιατί στην Premier League αν δεν και μπερσάρει δεν γίνεται να σταθείς.
5: Σωστό.
4: Και με το γεγονός ότι στη θέση 10 που λέμε το καρούμπαλο που λένε παλιοί, εκεί μπορεί να απειλήσει έχοντας φάτσα και την αιστεία. Συν το γεγονός ότι αυτό που ίσως σκεφτόταν ο Γιωβάνοβιτς να αλλάξει κάποια στιγμή, γιατί λέγαμε ότι έχουμε πρόβλημα στα half, να δουλέψει δηλαδή με ένα εξάρι και δύο οχτάρια, δεν είναι το κατάλληλο timing να το δουλέψει τώρα, γιατί δεν είναι σε ρυθμό Μουζακίτης. Θα μπορούσε δηλαδή να παίξει ή με τον Κουρμπέλη με το 30 στο 6 και να βάλει δύο οχτάρια. Ζαφίρι Μουζακίτη.
1: Στα χάφη έχουμε θέμα. Υπάρχει θέμα. Στα χάφη υπάρχει θέμα, Γιώργο.
4: Μουζακίτη δεν παίζει στη Χαλ. Πάει σε κάτι πιο ορθολογικό. Επίσης να σας πω ότι δεν το έχει πει ανοιχτά. Αυτό θα σας το δώσω όχι σαν είδηση, αλλά σαν εκτίμηση και κουβέντα που έχουν κάνει με τους ανθρώπους της εθνικής, είναι ότι ο Καρέτσας δεν πολύ ψήνεται να παίζει στο 10.
1: Όχι, όχι. Είναι καλύτερος όταν έρχεται από τα άκρα προς τον άξονα.
4: Αυτό, να συγκλίνει και να μπαίνει από εκεί.
1: Αυτό είναι το ιδανικό του Καρέτσα. Και να σου πω και κάτι, Γιώργο. Εάν, ας πούμε, π.χ. βάλεις το Μασούρα που κακά τα ψέματα δεν είναι στο επίπεδο για να είναι βασικό στην εθνική.
5: Όχι.
1: Και τραβήξεις τον Καρέτσα στο 10, χαλάς δύο θέσεις.
5: Ναι.
1: Ενώ έτσι. Αν πες ότι δεν σου βγαίνει ο Κοστούλας, ξέρεις όμως τουλάχιστον ότι έχεις τους δύο βασικούς εξτρέμους.
4: Και
1: τον Καρέτσα και τον Τζόνι.
4: Και ένας ακόμη λόγος που έχω στο μυαλό μου είναι ότι αυτό που είπε ο Κώστας τώρα, να το κάνεις με τη Γερμανία και την Ολλανδία που θα θες και ένα εξτρέμ λίγο να μαρκάρει, ναι, άμα το κάνεις τώρα με τη Σερβία, που ουσιαστικά με τη Σερβία παίζουμε την τρίτη θέση που είναι κομβική, εκεί άμα δεν βάλεις τον Καρέτσα, πού θα το βάλεις? Και επειδή και ο Καρέτσας έπαιξε και αλλαγή στο τελευταίο παιχνίδι με τη Ντόρτμουντ, δεν είναι πολύ καταπονημένος, είχε αυτό το θέμα που αντιμετώπισε το τελευταίο διάστημα, έχει δηλαδή τη φρεσκάδα. Ο Τζόλης δεν το συζητάω, ούτως ή άλλως πηγαίνει.
1: Πριν λίγο, σε συνέντευξη στο Σπόρ 24, ο Μπακασέτας είπε ότι ο Τζόλης είναι ο πιο έτοιμος Έλληνας ποδοσφαιριστής.
4: Είναι ο πιο ολοκληρωμένος, εγώ θα έλεγα.
1: Ναι, πιο έτοιμος σε όλα
4: γιατί παίζει σε ομάδα πρωταθλητισμού και στην Αγγλία και στο Champions League, γιατί παίζει στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου και γιατί παίζει σε μια θέση που ξέρεις πολύ καλά, Κώστα, ότι αν αρχίσει να μην κάνει νούμερα, δεν θα μπορεί να τον πάρει και από κάτω.
1: Ναι,
4: είναι δύσκολο να το χρήσει να τον πάρει από κάτω, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο έχει πολύ μεγάλη.
5: Γιώργο,
1: υπάρχει και το άλλο για τον Κοστούλα, sorry που σε διακόπτω, Δημήτρη, ότι πας να εκμεταλλευτείς τη φόρμα του. Έρχεται με φόρα τώρα ο Κοστούλας.
5: Το είπα πριν. Αυτό ακριβώς. Έχει αυτοπεποίθηση, έχει ψυχολογία.
1: Δεν τον αφήνεις έξω.
4: Κάτι και μια εικόνα ακόμα, επειδή μπορεί να του σπάσει πολλές μπάλες ο Παυλίδης που. Και λόγω σωματοδομής και λόγω.
5: Το κάνει κιόλας ο Βαγγέλης, ναι, το κάνει. Ναι, ναι.
4: Ξέρετε πόσα γκολ έχουν βάλει ο Πρεστιάνη με τον Ράφα Σίλβα, να του συσπάει ο Παυλίδης την μπάλα λίγο έξω, λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, όταν έχουν τη φάτσα την αιστεία. Αυτό μπορεί να το κάνει ο Βαγγέλης και με τον Τζόλι και με τον Καρέτσα και με τον Κοστούλα. Δηλαδή ναι. Είναι τρεις παίκτες οι οποίοι μπορούν να μας βοηθήσουν πάρα πολύ επιθετικά.
5: Γιώργο, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, έτσι, λοιπόν, θέλω να μου δώσεις έτσι να μας δώσεις δεκάδες. Και από τους δύο.
4: Να πω ότι χθες στην χθεσινή προπόνηση δοκίμασε με τους βασικούς ο Τζολάκη. Οπότε εγώ θα ρισκάρω να πω Τζολάκη και ο
5: Τζολάκη.
3: Και εγώ τον Τζολάκη θα έβαζα με αυτά που κάνει τώρα.
5: Και ο Βλαχοδήμος παίζει όμως στη Σεβίλη.
3: Ναι, αλλά κάνει όργια τώρα ο Τζολάκης.
5: Ναι, σωστό.
4: Επίσης θα πω ότι έχει ένα προβάδισμα ο Ρέτσος αντί του Κουλιαράκη λόγω ρυθμού. Επειδή ο Κωνσταντίνος δεν έχει τόσα παιχνίδια με τη Ρώμα, νομίζω θα παίξει με Μαυροπάνο ο Ρέτσος.
5: Εκπροσώπησε και τους συμπαίκτες του Ρέτσος, δεν ξέρω αν παίζει ρόλο.
4: Δεν είναι και τυχαίο ότι χθες ο Ρέτσος μίλησε εκπροσώπηση του τύπου. Το βάζω και αυτό στην κουβέντα.
1: Ναι, αυτό είναι αυτό.
4: Και μπακαλίστηκε για κάποιους.
1: Ναι, γίνεται αυτό.
4: Ναι, αριστερά θα είναι σίγουρα ο Τσιμίκας. Mm-hmm. Δεξιά θα είναι σίγουρα ο Βαγιανίδης. Αυτό είναι δεδομένο. Mm-hmm. Για να μπορεί να κάνει και τα overlap με τον Καρέτσα. Είναι η δυνατή μας πτέρυγα.
5: Mm-hmm.
4: Που πήγε πολύ καλά τότε και στη Γλασκόβη εκείνη τη νίκη. Στο 6 θα είναι ο Κουρμπέλης, δεδομένα. Από τη στιγμή που δεν εμπιστεύεται τόσο τον Τριάντη στο build-up. Ενώ σωματοδομικά ψιλομοιάζουν. Θέλει πιο πολύ τον Κουρμπέλη, αυτό που λέμε, να μπορεί να κατεβάνει, να κάνει.
6: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
7: On Air Media Group.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

την ακούσουν. Και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει. Παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
11: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
13: Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
14: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
15: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
14: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
16: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Λίγο μετά τις 9.
18: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ. Στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Θημισκή 14.

0: για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.
1: Ναι.

Εγώ μπορώ να βγάλω δημοτικό μόνο, αλλά με τις πλάτες της Νέας Δημοκρατίας να έφτασα εκεί που έφτασα πολύ ψηλά. Αλλά την αλήθεια έμαθα να τη λέω. Και αυτή τη στιγμή επαιρνώ τη Νέα Δημοκρατία, διότι μου δίνει 2.972 σύνταξη. 2.972 σύνταξη.

0: Κυρίες Δεσποινίδες, κύριοι αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, ωραία καμόρα με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο. Εξ απέναντίας, Γιάννης Τσιράπης, θα υποστούμε τις συνέπειες για το υπόλοιπο δίωρο της ζωής μας με ό,τι και αν συμβεί σε αυτό το περίεργο δίωρο. Μη σκίζετε και τα ημάτια σας, σιγά σιγά, ένας. Είναι που είναι περίεργο το πρωινό τρίωρο, μην γίνει περίεργο και το απογευματινό δίωρο. Να τα λέμε αυτά, έτσι. Να σας υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας το 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Και ώρα για καμόρα, παπάκι, gmail.com.
1: Ακριβώς, τίποτα.
0: Ήθελες κι άλλο. Είμαστε αναμονή λοιπόν των αγώνων των οποίων θα παρακολουθήσουμε, που λέει ο λόγος. Θα παρακολουθήσουμε, τι εννοούμε, μαζί και χώρια όπως θέλετε, της εθνικής. Δεν θα την παρακολουθήσουμε, εγώ ξέρετε είμαι απέναντι σε αυτά πράγματα, δεν την υιοθετώ. Έχει 22 χρόνια αυτή η στάση μετά το Euro που πήραμε. Το πρώτο φιλικό που έγινε μα έτα κανένας ποιο ήτανε μετά το 2004, ποιο ήταν το φιλικό το οποίο έγινε και η Εθνική αναπάντεχα έχασε αυτό το παιχνίδι και όλοι μιλήσαν για το στοίχημα. Γιάννη, ξέρεις? Δεν ξέρεις? Δεν θα το πω, δεν θα το πω. Δεν έχει ούτε ημάρτων τίποτα. Δεν έχει τίποτα. Ούτε ημάρτων. Λοιπόν, τέλος πάντων, η Σερβία υποδέχεται την Ελλάδα για το Nations League με Βλαχοδήμο, Μαντά, Κουλιεράκη, Μασούρα, Ιωαννίδη, Δουβίκα, Δρούτσο, Τετέ, Σάλιαγκα, Μιχαηλίδη, Κυριακόπουλο, Μουζακίτη. Αυτή είναι η αναπληρωματική. Παυλίδης, Κοστούλας μπροστά. Τζόλης, Ζαφίρης, Κουρμπέλης, Καρέτσας στο κέντρο. Αμυντική γραμμή, Βαγιανίδης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας και φυσικά ο Τζολάκης είναι ο τερματοφύλακας. Να επαναλάβω, Τζολάκης, Βαγιανίδης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας, Τζόλης, Ζαφίρης, Κουρμπέλης, Καρέτσας, Κοστούλας και Παυλίδης είναι η βασική 11 της εθνικής μας. Στη substitutes, δηλαδή οι αλλαγές, η αναπληρωματική, Βλαχοδήμος, Μαντάς, άλλοι δύο τερματοφύλακες, Κουλιεράκης, Μασούρας, Ιωαννίδης, Δουβίκας, Ανδρούτσος, Τετέι, Σάλιακας, Μάλιακας και ο Μιχαηλίδης μαζί με τον Κυριακόπουλο και τον Μουζακίτη συνθέτουν την 23άδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Έτσι, πλεονέκτημα ο προπονητής να ξέρει την γλώσσα της αντιπάλου ομάδος. Δεν νομίζετε? Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε να υπενθυμίσουμε λίγο κάτι, κυρίες και κύριοι, θέλω την προσοχή σας. Χρειάζεται επειγόντως προσφορά αίματος ανεξαρτήτως ομάδας για την μετάγγιση αιμοπεταλίων. Η ασθενής Σουρουλά Ευτυχία του Δημητρίου, επαναλαμβάνω, Σουρουλά Ευτυχία του Δημητρίου, που νοσηλεύεται στην παθολογική κλινική του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης. Οι εθελοντές συμπολίτες μας με οποιαδήποτε ομάδα αίματος μπορούν να προσέρχονται σήμερα και αύριο σε οποιαδήποτε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, δηλώνοντας τα στοιχεία της ασθενούς και την κλινική νοσηλείας. Επαναλαμβάνω, Ευτυχία Σουρουλά του Δημητρίου, κλινική Αγίου Δημητρίου. Αυτά είναι αρκετά για να δούμε. Για να μπορέσετε να δώσετε το αίμα εκεί που πρέπει. Πάμε να δούμε λίγο την εθνική Σερβίας με Βάνια, με Σίμιτς, με Εράνκοβιτς, Παύλοβιτς, Κώστιτς, Ζιβκοβιτς, Σέργεϊ, Μαξίμοβιτς, Τζέτοβιτς, Γιώβιτς και Τάντιτς, το επιθετικό δίδυμο. Να πούμε το εξής, απλό, εδώ λείπουν και τα μεγάλα ονόματα βέβαια, τα οποία δεν υπάρχουν. Έχουμε αναπληρωματικούς Πέτροβιτς με Στάνκοβιτς οι τερματοφύλακες, Σούγκασετς, Ντραγκόγεβιτς, Κούντεϊτζιτς, Στάνκοβιτς, Γιόβελιτς, Μπάμπιτς, Τέρζιτς, Κοστόφ, Σάμαρτζιτς και Λούκιτς είναι 22άδα, εδώ θα σπίξει λιγότερο, του Παούνοβιτς, του Βέλικο Παούνοβιτς. Μάλιστα. Ωραία, περιμένουμε να δούμε. Έχει καμιά 500αριά, λέει, φιλάθλους της εθνικής. Εντάξει, δεν πειράζει. Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω απόψε να μεθύσω. Ένα αυτό εδώ. Έχουμε βέβαια, κυρίες και κύριοι, και την έναρξη της Super League, εκεί που δεν παίζει ο ΠΑΟΚ, δεν παίζει ούτε ο Άρης, κυρίες και κύριοι, που σημαίνει ότι αυτά θα πάμε για το χρόνο. Θα ασχοληθούμε με το Euro Cup, με όλες αυτές τις ανανεώσεις οι οποίες γίνονται, ένα κάτι σε όλες αυτές τις ιστορίες. Έτσι, να τα λέμε και αυτά, κυρίες και κύριοι, για τον απλούστατο λόγο το ότι αυτό είναι που πρεσβεύει το παγκόσμιο μπάσκετ. Δεν μπορεί μέσα σε μια νύχτα να θες να ανέβεις πέντε κατηγορίες. Αυτά δεν τα έκαναν ούτε οι αμπελόκηποι του Τζανί Σταυρακόπουλου, δεν θυμάμαι τον προπονητή, πώς το λέγανε, του Καλαφατάκη το θυμήθηκα, οι οποίες κάθε χρόνο ανεβάζαν αυτή και μία πώς το λένε, και μία κατηγορία. Νομίζω έκανε τέσσερις συνεχόμενες οι αμπελόκηποι, έτσι, με Τζανί Σταυρακόπουλο, αν το θυμάστε, αν τους θυμάστε βασικά, και ό,τι και αν συνέβαινε τότε, έτσι, σκοράραν. Ο Καλαφατάκης ήταν το highlight, ας πούμε, της ομάδος, ήταν ο άνθρωπος που έκανε και την διαφορά. Γι' αυτό και έφτασε εκεί που έφτασαν οι αμπελόκηποι. Θυμάμαι, είχε ένα πάρα πολύ καλό που έκανε συνέχεια καρφώματα, λεγόταν Φάντεμπεργκ, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω. Ήταν περασμένα μεγαλεία, αντιγόντας τα ανακλές είναι, αλλά τότε ήταν πιο ελκυστικό, ρε παιδί μου, το μπάσκετ. Αν και ήξερες ότι θα δυσκολευτείς, αν ήξερες ότι οι διαιτητές σφυρίζουν μια συγκεκριμένη ομάδα, ήξερες τα πάντα, ρε παιδί μου, παρόλα τα αυτά το έβλεπες. Ίσως επειδή δεν βλέπαμε τόσο πολύ μπάσκετ και ποδόσφαιρο που βλέπουμε σήμερα, όλα τα αθλήματα, ήξερες ότι κάθε Σάββατο το μεσημέρι, 4 ήταν 5 ώρα, ήταν που ήσουν ακαρφωμένος στην τηλεόραση, στο Mega Channel, έτσι, για να δεις μπάσκετ. Και ως επιτοπλίστων, βέβαια, τις μεγάλες ομάδες. Δηλαδή, ΠΑΟ, ΚΑΡΙ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, αλλά βλέπουμε και άλλες ομάδες, έτσι όπως ήταν τότε το Sporting, που δεν υπάρχει πλέον. Ιωνικός, όλοι αυτοί οι οποίοι πλέον είναι απόντες, είναι κατά βέβαια των χρημάτων. Έτσι, μην ξεχνάμε τον Πανιόνιο, ο οποίος και ο Πανιόνιος είχε και καλούς παίκτες, οι οποίοι το ενδεικτικό των καλών παιχτών ήταν μετακόμισαν σε μεγαλύτερες ομάδες των Πανιόνιων, και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό, πήγαν και στον Παναθηναϊκό ιδίως. Αυτά νομίζω είναι γεγονότα. Και την ΑΕΚ, εντάξει, και την ΑΕΚ, βεβαίως και την ΑΕΚ. Αν μη τι άλλο. Το μπάσκετ, παιδιά, θα μας απασχολήσει φέτος, γιατί το ποδόσφαιρο πλέον έχει κατά κάποιο τρόπο κουράσει, σε εισαγωγικά, το ίδιο και το ίδιο. Ίσως είναι μια διαφορετική νότα το μπάσκετ και πιστεύω ότι θα μας κερδίσει όλους. Γιατί θα μας κερδίσει? Υπάρχει μια πιθανότητα να μην μας κερδίσει, Γιάννη. Μαζί ήμασταν, νομίζω, χθες. Όχι, δεν ήμασταν. Προχθές. Να σου πω γιατί θα μας κερδίσει το μπάσκετ. Γιατί υπάρχει μια πιθανότητα να μην μας κερδίσει το μπάσκετ. Αυτή η πιθανότητα είναι να πάμε στον πόλεμο. Μην γελάς. Υπάρχει θέμα. Δεν σε έρθει κανένα SMS, δεν σε έρθει κανένα mail. Θα σου έρθει. Είσαι νέος σε ηλικία. Δεν έχεις. Ναι, για την επιστράτευση, ρε, γιατί τέτοια αυτά, σε παρακαλώ. Πώς θα γίνει? Είσαι νεαρός. Όχι, μέχρι 60 είναι η έφεδρη. Κάνεις λάθος. Εσείς όλοι θα πάτε. Όλοι θα συστρατευτείτε για τα νέα όπλα. Δηλαδή θα κάνετε ένα update, ας το πούμε, στα νέα όπλα που δεν έχουμε. Εγώ όχι, δεν συγκαταλέγομαι. Εγώ έχω ειδική απαλλακτική από τον στρατό, γιατί είμαι τρελός. Λέω. Εγώ θα πάω στη ζούγκλα με τον Ταρζάν. Να το ξέρεις. Να σου πω κάτι. Πόσοι από εμάς είναι διαθέσιμοι να πάνε και πες μου εσύ? Ελάχιστοι ως μηδαμινοί. Γιατί οι μεγάλοι δεν έχουν. Στον πόλεμο δεν είναι κανένας εξασφαλισμένος. Ευτυχώς δεν σε ακούει ο κόσμος να σε πάρει με τις πέτρες. Ναι, ρε παιδί, ποιο? Το άσε τι λέει το άρθρο. Εσύ τώρα θα με πει εμένα, ξέρω εγώ, τράβω στην πρώτη γραμμή. Θα τον πω να πας εσύ και ως όλο το σόι. Ποιο? Όχι, όχι, όχι. Αυτό είναι εβραϊκό κόλπο. Δεν είναι της Ουκρανίας αυτό. Μπερδεύεσαι. Αυτό είναι των Εβραίων. Που κάνουν στρατό, τάχα μου μέσα στο στρατό. Οι πολίτες να είναι στρατεύσιμοι κτλ. Να μας δώσουν όπλα. Άμα θέλουν δικαιοσύνη και δημοκρατία σε μια χώρα, να μας δώσουν όπλα. Σε αυτή τη χώρα. Να σου πω εγώ τι ωραία δημοκρατία θα έχεις και δικαιοσύνη. Θα πεις, όποτε διαφωνείς με κάποιον, θα βγάλεις το όπλο. Φίλε, τι. Θα μείνουν λίγοι και καλοί το τέλος. Αλλά εντάξει, είπαμε. Αυτό είναι το. Ναι, ναι. Δεν είναι έτσι ακριβώς, αλλά τέλος πάντων υπάρχουν αυτά. Ύστερα, αυτό το, επειδή είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα, έτσι, το αν θα πας, θα είσαι στρατεύσιμος ή όχι, Και για να μπορείς να κάτσεις να συζητήσεις ένα τέτοιο πράγμα που είναι πάρα πολύ σοβαρό, να πούμε ένα πράγμα, ότι ο πολιτικά αγράμματος είναι ο χειρότερος αγράμματος. Δηλαδή δεν ακούει τίποτα, δεν βλέπει τίποτα, δεν μετέχει στην πολιτική ζωή, δεν δείχνει να γνωρίζει ότι το κόστος διαβίωσης, η τιμή των φασολιών, του αλευρίου, του ενοικίου, των φαρμάκων, της ενέργειας, του ρεύματος, αυτά όλα βασίζονται σε πολιτικές αποφάσεις. Εμείς δεν το κάνουμε, φίλε. Εμείς είμαστε τρεις λαλούν, οχτώ χορεύουν. Όχι τρεις λαλούν και το πρωινό, έτσι να μην μπερδευτούμε. Αυτό το πράγμα. Αισθάνεσαι ακόμα περήφανος το ότι είσαι πολιτικά αμόρφωτος, ρε φίλε. Και το επιδεικνύεις κιόλας. Φουσκώνεις πώς κάνουν οι Κούρκοι. Οι Κούρκοι είναι οι αρσενικές γαλοπούλες, νομίζω. Καταλαβαίνετε έτσι. Πώς φουσκώνουν για να δείξουν ότι είναι τα χαμοτήθεν, ή οι ελέφαντες που τρανώνουν τα αυτιά τους, τα τεινάζουν για να δείξουν ότι είναι μεγαλύτερη σε όγκο, ας πούμε. Έτσι, αυτό το πράγμα ακριβώς κάνει. Αυτό το πράγμα ακριβώς κάνουμε οι περισσότεροι. Και φυσικά υπάρχουν και η κάστα των ηλιθίων, ας πούμε, οι οποίοι δεν γνωρίζουν πως από την έλλειψη συμμετοχής στα κοινά, που δεν είναι απαραίτητο να πάνε να ψηφίσεις. Με την ψήφο, παιδιά, δεν διορθούνται τίποτα. Το έχετε καταλάβει, φαντάζομαι, ούκο λίγες φορές. Εγώ επιμένω σε αυτό, εσείς μπορείτε να επιμένετε στο αντίθετο δικαίωμά σας. Έτσι, η ύπαρξη μου θυμίζει λίγο μία, να το πω έτσι λίγο κοινικά, λίγο έτσι καυστικό, ρε παιδί μου, είναι η ύπαρξη μιας πόρνης η οποία έχει παρατήσει το παιδί της σε ένα κλέφτη. Έτσι ακριβώς όπως το ακούτε. Έτσι είναι η κατάσταση στη χώρα μας. Είμαστε παρατημένοι σε κάποια πράγματα, γιατί και οι ίδιοι μας παρατήσαμε τους εαυτούς μας. Αλλά εσύ τι μπορείς να κάνεις? Δύο χέρια έχεις. Ούτε εξουσία έχεις, ούτε δικαιοσύνη έχεις, δεν έχεις βασικά τίποτα. Έχεις διεφθαρμένους εξουματούχους, έχεις λακέδες και φυσικά έχεις τις εκμεταλλεύτερες πολυεθνικές εταιρείες που σε κάνουν ό,τι θέλουν. Από τη στιγμή που σε κάνουν ό,τι θέλουν, εσύ τι να κάνεις, φίλε? Θα πας πόλεμο, πάμε πόλεμο? Όχι, φίλε, δεν θα πάει κανένας για πόλεμο. Και χτύπα ξύλο να μην έρθει. Απλά τώρα αυτά τα προετοιμάζουν, καλά κάνουν σε περίπτωση που χρειαστεί να πας, ας πούμε, να κάνεις κάτι, να μπορείς να τα αποκριθείς κτλ. Πού θα προλάβεις να πας? Ο έκια λίμωνο. Τίποτα άλλο δεν λέω. Ο έκια λίμωνο. Γίνει καμιά στραβή, θα γελάσει ο κάθε επικραμμένος. Θα γελάσουμε κι εμείς και θα γελάνε κι άλλοι μαζί μας. Δυστυχώς. Έτσι, δυστυχώς. Λοιπόν, πριν συνεχίσω, να σας δώσω λίγο το τι έχουμε στο στοίχημα Tex, γιατί κατά τα ψέματα θα δούμε αμέσως τι είχαμε μάλλον σήμερα, τι είχαμε και από, πώς το λένε, σήμερα 24, δεν είναι? Πες ότι αύριο είναι 25. Λοιπόν, τι έχουμε, τι δεν έχουμε, θα τα δούμε τώρα αμέσως, κυρίες και κύριοι. Έχουμε 10 παρατέταρτο τα παιχνίδια, τα οποία είναι τα εξής, κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε. Το χρήμα να ρέει άφθονο στο στοίχημα. Έχουμε Αυστρία, Ισραήλ, Κόσοβο, Ιρλανδία, Λίχνεστάιν, Λιθουανία, Νορβηγία, Δανία, Ολλανδία, Γερμανία, Πορτογαλία, Ουαλία, Σερβία, Ελλάδα. Αυτά στις 10 παρατέταρτο. Έχουμε όμως στις 10 ακτή Ελεφαντοστού, Γκάνα, Καμερούν, Κομόρες. Αυτά είναι τα προκριματικά κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Σιέρα Λεόνε, Ζιμπάμπουε, Τινησία, Ουγκάντα. Είναι τα παιχνίδια τα οποία θα μας απασχολήσουν, κυρίες και κύριοι, από εδώ και στο εξής. Έτσι, από εδώ και πέρα που λένε, θα μας απασχολήσουν αυτά εδώ τα παιχνίδια. Σήμερα τι είχαμε, εάν είχαμε παιχνίδια, έχουμε Ευρωλίγκα νωρίτερος, κυρίες και κύριοι, Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης, 78-77. Έχουμε Χαποέλ Τελαβίβ Μπάγερ από το Μόναχο, 84-86. Αυτά είναι τελικά που σας δίνω, κυρίες και κύριοι, της Ευρωλίγκας. Τώρα, τι θα παρακολουθήσουμε, έχουν ξεκινήσει τα παιχνίδια βέβαια. Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκίρης από το Κάουνας. Το σκορ είναι στο πρώτο δεκάλεπτο 19-26. Έχει ξεκινήσει το δεύτερο δεκάλεπτο εκεί. Έχουμε το Παναθηναϊκός Παρί, το οποίο είναι 13-7, παρακαλώ, στο πρώτο δεκάλεπτο. Σε λίγο θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια Μπαρσελόνα Ανατολού Εφές, Μπασκόνια Ολυμπιακός και 10 παρατέταρτο Βίλερμπαν Μακάμπι Τελαβίβ. Έτσι λοιπόν, διαλέγεις και παίρνεις αυτές τις περιπτώσεις αν θες να ασχοληθείς με τα κοινά και με όλα αυτά τα οποία εικάζει ο καθένας από εμάς, ρε παιδί μου, τι πιστεύει και τι κάνει και τι ράνει. Εντάξει, το παίρνεις λίγο αφιψηλού, δεν χρειάζεται ούτε να μαλώνεις ούτε να οδύρεσαι, αλλά τουλάχιστον να μην πείθεις τον εαυτό σου ότι κάνεις το σωστό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που σας λέω, να πείσεις τον εαυτό σου ότι πάω κόντρα στο σύστημα για να μην μου πούνε ότι είμαι με το σύστημα. Έτσι. Αυτό το παρατηρούμε το τελευταίο διάστημα, όλο και περισσότερο. Να σας θυμίσω μόνο την περίοδο του 2023, τότε δεν γίνανε εκλογές. Το 2023, τότε που έψαχνε ο κόσμος να βρει πώς ξαναβγήκε ο Μητσοτάκης. Θυμάστε, όλοι λέγανε, εγώ δεν τον ψήφισα, βγήκε μόνος του. Επειδή ξέρουμε λίγο πολύ τι έρχονται στις επόμενες εκλογές, ξέρουμε πάρα πολύ το τι έχει γίνει γενικώς στις εκλογές, το τι γίνεται, τι μαγείρεμα γίνεται. Εσείς μπορεί να πιστεύετε ότι δεν γίνεται κανένα απολύτως πρόβλημα. Αλλά εγώ δεν μπορώ να περασπιστώ ένα κράτος, γιατί και τη χώρα είναι μια άλλη ιστορία. Ένα κράτος δεν μπορεί να το υπερασπιστώ σαν πολίτης, σαν υπήκος, όταν γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι δεν του ανήκει τίποτα. Ναι, πολύ καλά ακούσατε, δεν της ανήκει της χώρας μας τίποτα. Δεν μπορεί να κάνεις εθνικές εκλογές, τοπικές εκλογές, οποιασδήποτε εκλογές έχουμε, και να ανήκει σε μια ιδιωτική εταιρεία, πόσο μάλλον εβραϊκών συμφερόντων. Singular logic. Τι σου ανήκει? Τίποτα. Τίποτα από τον δημόσιο κορβανά δεν σου ανήκει. Ούτε ακόμα και τα λεφτά και οι εφορίες. Όλα ανήκουν στην ΑΔΕ. Εσείς τώρα, με συγχωρείτε, θα πολεμήσετε για αυτούς, για τις πολυεθνικές? Περίπτωση πολέμου τώρα, έτσι. Το κάνω λίγο έτσι και λίγο φαρσοκομωδία, γιατί περί φάρσας πρόκειται. Για πέστε μου, γιατί να υπερασπιστείς? Υπερασπίζεσαι πολιτικά πρόσωπα, υπερασπίζεσαι πολιτικές καταστάσεις, θίγεις πολιτικά πρόσωπα για ένα συγκεκριμένο και μόνο λόγο. Μη χαλαστεί το δικό σου το αφήγημα. Σου φταίει ο προηγούμενος, ποτέ εσύ ο ίδιος. Απλά κάνεις μια αποδοχή του, λες ότι εντάξει, θα το διορθώσω, και γιατί δεν το έχεις διορθώσει τόσα χρόνια? Τόσα χρόνια τα ίδια μακαρόνια, γιατί δεν το έχεις διορθώσει? Και ξαφνικά τώρα το επικαλείσαι για να μπορέσει να υφαρπάξεις για μία ακόμη φορά τις ψήφους του Κοσμάκη. Και μετά το ξεχνάς τον Κοσμάκη, και μετά είσαι ο Κοσμάκης που θες, επειδή έχεις πληγεί προφανώς από αυτή την ιστορία, να θες να διορθώσεις κάτι να μην μπορείς. Και να λες, φίλε, θυμώσες, περίμενα να τους τιμωρήσεις σε 4 χρόνια. 4 χρόνια θα φάνε όχι τον Αγλέουρα, τα πάντα όλα. Και μετά εσύ θα μένεις με το τέτοιο στο χέρι, με το ποτήρι θέλω να πω, ή με το κερί. Τόσο απλά και κατανοητά. Όμως εμείς, θα πει κάποιος, καλά εντάξει, είπαμε, δεν θέλουμε να αλλάξουμε εμείς. Αν θέλαμε να αλλάξουμε, θα αλλάζαμε. Δεν θέλουμε όμως. Πραγματικά δεν θέλουμε. Εμείς θέλουμε ένα τσομπάνι μπροστά για να φάει τη χρέωση, και εμείς από πίσω, τυφλά, όπως γινόταν κάποτε στα ντου. Κανένας δεν ήξερε από πίσω τι γινόταν μπροστά. Και όταν έφτανες μπροστά και τους έβλεπες όλους, να πούμε, τον έναν από εδώ και τον άλλον από εκεί, πήγαινες κι εσύ εκεί. Τόσο καλά. Τόσο όμορφα. Γι' αυτό και εμείς πρέπει κάποια στιγμή να αντιληφθούμε ότι αν δεν αλλάξει ο ίδιος ο άνθρωπος, δεν θα αλλάξει απολύτως τίποτα. Δηλαδή, στο ίδιο έργο θεατές, εσείς κι εγώ τραγουδιστές. Σας είπα, η χώρα είναι παντοδύναμη στα χαρτιά. Πλέον ούτε στα βιβλία. Το σανό πέφτει αλόγιστα, το καταπίνουμε επίσης αλόγιστα, δεν καθόμαστε λίγο να το μαδίσουμε, ρε παιδί μου, ένα πράγμα, δεν καθόμαστε, τι να κάνουμε. Λοιπόν, αυτά εν αρχή, κομψότατο, και άμα την επιστροφή μας θα δούμε που θα κοιμανθούμε, κυρίες και κύριοι.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Ματοποιίας Προκοπίδη.
5: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
9: Eurojackpot έχεις και για άλλου.

0: πελάτες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
1: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
3: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
4: Μετρόπολης!
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Λοιπόν, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε βεβαίως. Βεβαίως έχουμε καινούργια επεισόδια. Θα δείτε τώρα, θα σας πω τώρα να δείτε η λάμψη μπροστά σε αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία 50 χρόνια στην Ελλάδα. Νομίζω χρειάζεται. Έχουν κερδίσει και τον φόσκολο. Λοιπόν, θα σας πω όμως τώρα ευθύς αμέσως. Υπενθυμίζοντας πάντοτε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και oregamoro@gmail.com. Λοιπόν, άκουσον. Την άνοιξη του 2027, η ερευνητική γεώτρηση της Exxon. Exxon Mobil, ξέρετε. Τα μηνύματα για κάθετο διάδρομο και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι επενδύσεις σε ενέργεια data centers. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε και την σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση στο φυσικό αέριο στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης, λέει το ρεπορτάζ. Δηλαδή, πώς μεταφράζεται αυτό, μάλιστα. Έχουμε φτηνή βενζίνη. Αυτοργές του χρόνου. Εντάξει, λέμε και κανένα χαζό. Οι γεωτρήσεις βέβαια στο Matrix Plus θα ξεκινήσουν μετά τις εκλογές. Πρώτα θα τον ψηφίσετε και μετά θα σας τη φορέσει. Κλάτς. Οι τιμές βέβαια στις σανοτροφές εκείνη την περίοδο έχουν από τώρα εκτοξευθεί και μέχρι τις εκλογές θα ξεπεράσουν και τα ομόλογα του Σόρας, κυρίες και κύριοι. Για καταλαβαίνετε, έτσι όπως θα πάρετε και τα δώρα και τα επιδόματα μετά τις εκλογές. Πρώτα θα με ψηφίσετε και μετά θα σας ξεγελάσω, όπως ξεγέλασαν τον ελληνικό λαό οι Σπαρτιάτες, οι οποίοι Σπαρτιάτες ψήφιζαν ανερυθρίαστα και το δεχόταν και η Νέα Δημοκρατία ανερυθρίαστα επίσης να ψηφίζονται τα νομοσχέδιά της από τους Σπαρτιάτες. Πολύ ωραίο αυτό. Και η απουσία και η παρουσία παίζουν το ρόλο τους. Απλά για εσάς αυτά όλα που πιστεύετε σε άλλα πράγματα από ό,τι πραγματικά υπάρχουν. Γιατί αυτό είναι και το ζητούμενο. Έτσι, το τι πιστεύουμε και το τι γίνεται. Γι' αυτό σας είπα, θα γίνει καμιά στραβή και όλοι ο ένας θα κοιτάει τον άλλον. Δεν θα, να μην κοιτιέστε καθόλου. Μπορεί να ματιαχτείτε στο τέλος. Γίνεται, γι' αυτό σας είπα, θα γίνει καμιά στραβή και όλοι ο ένας θα κοιτάει τον άλλον.

διορισμένος υπουργός που ξαφνικά τώρα θα υπουργοποιηθεί μετά μάλλον όταν θα ξαναβγεί και τα λοιπά. Εδώ στη Θεσσαλονίκη θα βγει με τη φανέλα της Νέας Δημοκρατίας από το ΠΑΣΟΚ για να ψηφιστεί από τους οπαδούς της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα. Έτσι, αυτό το πράγμα δεν ζείτε? Γιατί αντιδράτε σήμερα? Αφού αυτό θέλετε και αυτό επικροτείτε, αυτό θα έχετε. Τόσο απλά. Δεν υπάρχει, κυρίες και κύριοι, κάτι πιο απλό από αυτό. Αυτό συμβαίνει. Μετά μην θυμώνετε. Δεν υπάρχει λόγος να θυμώνετε, γι' αυτό και κρύβεστε κιόλας. Έτσι είναι αυτό. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Σε αυτά τα πράγματα, εφόσον δεν τα έχεις λύσει ή επιλύσει τέλος πάντων, μοιραία, ο θάνατός σου είναι αργός, απλά σε συντηρούν με λίγη φορμόλη. Να, θα σου πετάξουν λίγα ευρουλάκια από εδώ, λίγα από εκεί. Είναι το κλασικό, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Για τα αγόρια δεν ξέρω πλέον, γιατί δεν τα βλέπω και πολύ πολύ ζεστά τα αγοράκια. Έτσι, τα κοριτσάκια είναι πιο ζεστά από τα αγοράκια. Έτσι, για να καταλαβαίνόμαστε και κάποια στιγμή, γιατί έχω την εντύπωση ότι οι περισσότεροι ξυμών το βλέπουν το πράγμα αφιψηλού. Δεν χρειάζεται, παιδιά, καθόλου. Να είστε ατάραχοι, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Ούτως ή άλλως, φως στο τούνελ δεν πρόκειται να δούμε. Απλά θα ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή θα στραβώσει ο διάολος το ποδάρι του και θα μας δώσουν και 100 ευρώ παραπάνω και θα λέμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ κτλ. Κτλ. Ετσέτερα, ετσέτερα. Τόσο απλά. Έτσι. Για να μην έχουμε άλλα θέματα. Να αλλάξω όμως ατζέντα, κυρίες και κύριοι, να πάω στον Καναδά, όπου αυτό που θα σας πω είναι πάρα πολύ σοβαρό. Χαμήλωσε λίγο τον λαφρά καρδία. Το που θα σας πω είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ιδίως εσείς που έχετε ηλικιωμένους γονείς, να το δώσετε πάρα πολύ σημασία. Στον Καναδά, γιατροί ενός γυροκομείου έβαλαν μια 83χρονη με άνοια να υπογράψει χαρτί ότι επιθυμεί να πεθάνει μέσω ευθανασίας, και τώρα οι συγγενείς της, που δεν ρωτήθηκαν ποτέ, προσπαθούν να αποδείξουν, μετά θάνατον βέβαια, ότι δεν ήταν σε θέση να λάβει τέτοιες αποφάσεις. Να το επαναλάβω. Ο Γιάννης λέει να το επαναλάβω. Επαναλαμβάνω λοιπόν. Στον Καναδά, γιατροί ενός γυροκομείου έβαλαν μια 83χρονη με άνοια να υπογράψει χαρτί ότι επιθυμεί να πεθάνει μέσω ευθανασίας, και τώρα οι συγγενείς, που δεν ρωτήθηκαν ποτέ, προσπαθούν να αποδείξουν μετά θάνατο ότι δεν ήταν σε θέση να λάβει τέτοιες αποφάσεις. Φανταστείτε τι πάρτι έχει να γίνει με ανθρώπους που έχουν κάποια περιουσία και όχι κληρονόμους. Αυτό θα το βρείτε στο Fox News. Προσέξτε λίγο. Σκεφτείτε τώρα να είστε εδώ πέρα. Να έχει κάποιος δικό σας άνοια, να μην έχει κληρονόμους και να πάρουν χαμπάρι στον οίκο εκεί που βρίσκεται, ας πούμε, ευγυρίας, όπως θέλετε να το πούμε, έτσι, σε ένα γυροκομείο, ότι η θεία, η γιαγιά ή ο παππούς έχει περιουσία αλλά δεν έχει παιδιά. Κάτι τρίτο, τέταρτο, ξένταρευκε να πούμε κτλ. Κτλ. Οι οποίοι δεν είναι και πρώτοι κληρονόμοι, δηλαδή πρώτου βαθμού συγγένειας ή δευτέρου βαθμού κτλ. Σκεφτείτε τι έχουν κάνει, τι φαρπαγές έχουν γίνει. Μου θυμίζει λίγο τις υποθέσεις αυτές, οι φαρπαγές οι οποίες γίνονται και ποτέ δεν μαθαίνουμε τον κλέφτη. Αλλά τα κλεμμένα μένουν στους κλέφτες. Αλλά τον κλέφτη δεν τον δίνουν. Έτσι, τόσο απλά. Άρα, θυμηθείτε το λίγο αυτό. Αν έχετε ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν από άνοια, που ξέρετε δεν έχουν τη δυνατότητα ούτε αντίληψης ούτε υπογραφής, δεν έχουν και δικούς τους ανθρώπους και τους αγαπάτε και θέλετε και τους συμπονάτε, ρε παιδί μου, σε αυτό το πράγμα, κοιτάξτε λίγο να τους προστατεύσετε. Αλλιώς θα τους πνίξουν μέσα εκεί πέρα που είναι. Όχι, μπορεί να τους πεθάνουν και πρόωρα για να πάρουν, για την υφαρπαγή βέβαια της περιουσίας. Τίποτα παραπάνω, τίποτα περισσότερο. Έτσι, τίποτα λιγότερο. Αυτά για να θυμηθούμε και την τρίτη ηλικία, η οποία είναι τόσο σημαντική, γιατί κάποια στιγμή θα έρθετε και εσείς στην τρίτη ηλικία. Για μας δεν βλέπω να πηγαίνουμε στην τρίτη ηλικία. Είμαστε μικροί ακόμα, βεβαίως. δεν καταλάβα ποια είναι η ένσταση. Καλησπέρα στον Νιόνιο. Για ποιο πράγμα λες τώρα, Διονύση, γιατί δεν κατάλαβα. Τώρα διαβάζω το μήνυμά σου. Δεν το κατάλαβα. Δεν πειράζει. Καλησπέρα και στον George Best, πιστό σκυλί. Σαλάρα, ο Φάντεμπερκ είχε ένα χαρακτηριστικό. Φορούσε τις κάλσες του πολύ ψηλά και πάνω από το γόνατο. Και μάλιστα δεν μασούσε και κάρφωνε στα μούτρα αντιπάλου.

0: Ναι, το είχε αυτό. Το είχε αυτό. Το είχε αυτό ο Μίστερ. Ήταν πραγματικά καλός όμως. Έτσι. Ήταν καλός ο Φαντεμπερκ. Δηλαδή ήταν και θεαματικός, θα το πούμε και έτσι. Κατά κάποιο τρόπο. Α, τώρα καλά. Klein Mind. Θα αφιερώσω τώρα τραγούδια. Δεν θυμάμαι καταρχήν. Δεν το άκουσα κι εγώ. Δεν άκουσα και το τραγούδι. Ποιο τραγούδι έπαιξε εσύ, δε. Ποιο τραγούδισε. Δεν σε είπα ποια τραγουδίστρια. Μάλλον. Ναι, μη λες τίποτα. Τώρα μην μιλάς, μη λες τίποτα. Εντάξει, ρε φίλε. Καταλάβαμε, φίλε. Δεν μας βάλεις χέρι τώρα, δεν κατάλαβα. Εντάξει, ψιλοστρίβουμε. Να επαναλάβω την είδηση που δώσαμε για τη Σκρούτζ, κυρίες και κύριοι, εχθές και σήμερα. Έμαθα ότι χακάραν την πλατφόρμα και έχουν διαρρεύσει όλα τα προσωπικά δεδομένα των πελατών και όσων έχουν κάνει εγγραφή στην πλατφόρμα. Άρα κινδυνεύουν και τα οικονομικά σας δεδομένα, έτσι μην. Αυταπατάστε ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοια. Η εταιρεία στην οποία ανήκουν τα στοιχεία σας είναι η μην πέστε από τα σύννεφα, Blackstone. Έτσι, πιστεύω ότι δεν θα σας το πει κανένας αυτό. Η Blackstone βρίσκεται πίσω από το fund αυτό, λοιπόν, από την Scrooge. Ισχυρίζεται πως δεν έχουν διαρρεύσει τα στοιχεία από τις χρεωστικές παύλα πιστωτικές κάρτες, αλλά εμείς λέμε εδώ ότι πρέπει να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί όταν σας έρθουν μηνύματα από την πλατφόρμα ή από εμπόρους που έχετε παραγγείλει οτιδήποτε μέσω της πλατφόρμας. Πόσο μάλλον και από τα νέα SMS που έρχονται από την υποτιθέμενη τροχέα, προσέξτε, και λέει έχει κλείσει το όχημά σας, πατήστε το link για να μεταφερθείτε στο πεδίο της τροχέας, σημαίνει ότι θα βρεθείτε σε έναν σερβερ στην Λιβύη. Προσοχή λοιπόν. Και στα SMS τις τροχές. Δεν στέλνει SMS η τροχιά. Έτσι. Να εξηγούμαστε και να μην παρεξηγούμαστε. Λοιπόν, το πιθανότερο σενάριο είναι πως τα μηνύματα για το Σκούτς που λέμε θα προέρχονται από αυτούς που χάκαραν την πλατφόρμα για να οικονομήσουν κιόλας. Επειδή έχουν τουλάχιστον τα στοιχεία των παραγγελιών, θα προσπαθήσουν, με ποιο τρόπο, να καταλάβετε κιόλας, να επικοινωνήσουν μαζί σας και με βάση τον κωδικό της παραγγελίας τότε θα προσπαθήσουν να υφαρπάξουν στοιχεία καρτών αν δεν τα έχουν ήδη. Γι' αυτό λοιπόν, εδώ το Αθλητικό Μετρόπολη σας το λέει κατάμουτρα, ενημερώστε συγγενείς, φίλους, γνωστούς, συναδέλφους, οτιδήποτε έχετε σε σχέση με ανθρώπινο όν, να προσέξει και ιδίως εσείς που είσαστε σε αυτές τις πλατφόρμες, κυρίες και κύριοι. Και αυτό θα ήθελα να το δώσετε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί πλέον δεν μας προφυλάσει κανείς. Τα πάντα διαρρέουν από τη στιγμή που δίνουμε το OK στον οποιονδήποτε. Έτσι ταξιδεύουν όλα μας τα προσωπικά δεδομένα και εμείς πιστεύουμε ότι είναι ασφάλεια, έχουν firewall, έχουν το ένα, έχουν το άλλο και πάει λέγοντας. Τώρα ήθελα να κάνω μια ιδιαίτερη μνήμα. Διάβασα τις εξαγγελίες, τις δηλώσεις του κυρίου Χρυσοχοΐδη, το μήνυμα για τον 561 με τον Γεωργιάδη. Να σου πω κάτι, ξέρεις γιατί δεν ασχολούμε, ρε φίλε, είναι κατάπτυστος. Δεν έχω την εντύπωση ότι το σάλιο μου θα τον έδινα, πάνε την Παναγία σας μιλάω. Δηλαδή αν ολόκληρη κυβέρνηση αφήνει να γίνεται γελία εξαιτίας του αντιπροέδρου της, εσείς θα τους ψηφίσετε. Άρα και εσείς γελοί θα είστε. Αυτό. Μη θυμώνετε με τους χαρακτηρισμούς. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μη θυμώνετε με τους χαρακτηρισμούς. Όπως χαρακτηρίζετε τον πολιτικό, δηλαδή αν λες τον Άδωνη, το φίλο μου τον Σπυράντωνη, το λες ότι είναι γελίος, εσύ που τον ψηφίζεις έχει 65.000 ψήφους αυτός. Είναι γελίοι και 65. Εσύ που χαριεντίζεις ενώ δεν τον έχεις ψηφίσει, επίσης θεωρείσαι γελίος. Και δεν το κατακρίνεις. Να βγαίνει δημόσια και να λέει, ας πούμε, μπάφο. Παίρνεις κανένα μπάφο. Φίλε, δεν είναι καφενείο. Το έχουν κάνει καφενείο γιατί έχουν ασυλία. Και είναι η ιεροσυλία για σένα που πιστεύεις σε υποτιθέμενους δημοκρατικούς θεσμούς που δεν υπάρχουν. Να συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, ο γιατρός του Μαζονάκη, εντάξει, πρέπει να γίνει το δικαστήριο για να υπάρχουν αποτυπωμένες ποινές αυτά. Τώρα δεν είναι, δεν θα τα πάμε εκεί. Εντάξει, έχει χειρότερα από αυτό, να ξέρεις. Έχει χειρότερα. Έχει χειρότερα από αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Λοιπόν, όταν ο Υπουργός Υγείας άγεται και φέρεται μεταξύ καναλιών, ραδιοφώνων και site, που ήθελα να ξέρω πότε δουλεύει. Απλά και εσείς χαριεντίζεστε μαζί τους, λέγοντας ότι είναι τα νοσοκομεία πάρα πολύ ωραία, έγιναν ανακαίνιση κτλ. Κτλ. Και μέσα τι γίνεται. Από έξω εμφάνιση και από μέσα σαπίλα. Και δεν φταίνουν οι εργαζόμενοι, πάντα δεν φταίνουν οι εργαζόμενοι. Δεν είναι αυτοί που διοικούν τους εργαζόμενους. Όταν το βάλετε σε τάξη στο μυαλό σας αυτό το πράγμα, κυρίες και κύριοι, τότε θα πούμε ότι πάμε να αλλάξουμε κάτι. Αλλιώς θα μείνουμε έτσι. Λοιπόν, πάμε στο Χρυσοχοίδη, Κομωδινή, ο οποίος τι δήλωσε, Γιάννη μου, ότι λέει κάθε βράδυ 100 συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία. Και από τις 100, πόσες φαντάζεστε ότι καταλήγουν στην δικαιοσύνη? Πόσοι πιστεύετε εσείς? Ποιο νούμερο πιστεύετε ότι φτάνει στην δικαιοσύνη? Όργια που τα περισσότερα δεν γίνονται κιόλας, λαμβάνουν μορφή χιονοστιβάδας τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στη χώρα μας. Καθώς πάνω από 30.000 ήταν οι συλλήψεις μέσα σε ένα χρόνο, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Χρυσοχοίδης. Όταν έχεις 100 συλλήψεις κάθε βράδυ και έχεις προβεί σε 35.000 συλλήψεις, δηλαδή πέφτει το ξύλο της αρκούδας μέσα στο σπίτι, αλλά η οικονομία πάει καλά, ρε μαλάκες. Αντιτάξτε, το λέτε εσείς αυτό το πράγμα. Περνάει καλά η οικονομία, δεν πάει. Εσείς δεν βγαίνετε και λέτε ότι ταβέρνες είναι γεμάτη μόνο την Κυριακή όμως. Είστε κλανοκαθίστρες που δεν μιλάτε για τις 6 μέρες, τις 7 που είναι κλειστές οι ταβέρνες. Αφού πάει καλά η οικονομία μας, ρε, μας αναβαθμίσανε, ρε. Αυτά δεν λέτε, τα λέτε και δημόσια. Και δεν τρέπεστε. Μην τρέπεστε. Μπορεί να πηγαίνετε το βράδυ στο σπίτι σας και να δέρνετε τη γυναίκα σας και τα παιδιά σας. Τέτοιοι μπορεί να είστε. Δεν το ξέρει κανένας. Εφόσον βγαίνεις και λες ότι είναι όλα καλώς καμωμένα, φίλε. Αυτό δεν λέγει ο Χρυσοχοίδης που δεν υπέγραψε τα μνημόνια? Αυτό δεν έλεγε. Εγώ δεν το υπέγραψα. Γιατί δεν το διάβασα. Και το ερώτημα δεν είναι αυτό που σου λέει ο Χρυσοχοίδης. Το ερώτημα που έπρεπε να τεθεί είναι ποιοι το διαβάσανε, ρε. Ποιοι το διαβάσανε? Κανείς. Και μάλιστα λέει οι μισές από τις 35.000 συλλήψεις, δηλαδή 14 με 15, ας πούμε 17 άντε, και οι δράστες είχαν αφήσει, λέει, είχαν φτάσει στα δικαστήρια χάρη στις αστυνομικές αρχές, όπου πλέον έχουν ιδρύσει γραφεία που βρίσκονται παντού σε όλη την Ελλάδα και έτσι τα θύματα βρίσκουν τη δύναμη για να αποκαλύψουν τη φρίκη που ζουν πίσω από τις κλειστές πόρτες. Εχθές νομίζω συλλάβανε έναν ο οποίος κρατούσε μαχαίρι και απειλούσε τη γυναίκα του. Τρεις μέρες, λέει, την έδερνε. Την απειλούσε, την έκανε, ποιος ξέρει τι άλλο την έκανε. Ναι, αλλά η οικονομία αναβαθμίστηκε. Δεν έχει προβλήματα ο κόσμος. Πάει στο σπίτι και περνάει χαρμόσυνα. Παραγγέλνουν από 30 πίτσες. Ξαναβγαίνουν μετά, μόλις τελειώσουν οι πίτσες, βγαίνουν για ποτό έξω. Πιάνουν όλες τις ταβέρνες. Την Κυριακή όμως δεν έχει ταβέρνα, λέει, να πας. Δεν έχει καρέκλα. Και Σάββατο? Σάββατο μπορείς? Όχι. Δευτέρα μπορείς, Γιάννη? Όχι. Τρίτη? Όχι. Οχιά και μαύρα φίδια. Τετάρτη? Επίσης. Μα την Κυριακή δεν βρίσκεσαι τέτοι. Δεν τρέπεστε καθόλου, ρε? Παίζετε, ρε, με την νοημοσύνη του κόσμου? Έχετε καταλάβει τι συμβαίνει στον κόσμο? Πάτε σε κανένα σούπερ μάρκετ. Έτσι δεν λέτε? Πάτε να δείτε τα τζιραρίσματά τους. Θα αρχίσετε να λέτε, και μας έλεγε, ποιος μας έλεγε, αυξήθηκαν, λέει, οι καταθέσεις στις τράπεζες. Γιατί δεν μας δίνετε αναλυτικά τι έχει αυξηθεί στις καταθέσεις και ποιοι τις έχουν αυξήσει? Γιατί εμείς μπορούμε να έχουμε 100.000 καταθέτες, οι οποίοι δεν έχουν βάλει ένα ευρώ, ή τι 100.000, και να έχουμε έναν ο οποίος έχει βάλει 200 εκατομμύρια ευρώ. Αύξηση δεν είναι? Δεν θα φαίνεται η αύξηση? Ελάτε τώρα. Και πολύ σωστά, ναι. Και πολύ σωστά, εγώ με τον Χρυσοχοίδη είμαι. Πολύ σωστά είπε ότι δεν διάβασα το μνημόνιο, είχα άλλες υποχρεώσεις. Μα δεν είναι η δουλειά μου εγώ τώρα να διαβάσω το μνημόνιο. Είχε ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει το έγκλημα σαν Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Λίγο το έχετε αυτό το πράγμα? Δεν έχει κάνει δουλειά ο Μεσχέ Ντε Λα Πατρί? Έχει κάνει δουλειά. Αυτά. Βέβαια, άλλο δεν το έχω διαβάσει, άλλο πάω και υπογράφω, Μιχαλάκη. Όταν υπέγραφες το μνημόνιο που θα κατέστρεφε οικονομικά εκατομμύρια νοικοκυριά, όπως και έγινε, το έκανες στα τυφλά χωρίς δεύτερη σκέψη. Εν συνεχεία συνέχισες να προσυπογράφεις την καταιγίδα των φόρων τον οποίο είχαμε, των προστήμων που εξαθλίωναν ακόμα περισσότερο τους πολίτες. Ο ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, ο συνταξιούχος του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ, ο οποίος δεν ήθελε να εμβολιαστεί Γιάννη, πλήρωνε 100 ευρώ πρόστιμο το μήνα. Σωστά τα λέω καλά? Ή το χρόνο ή στη δόση? Παιδί μου, εντάξει, μην το λέω. Τόσο δεν ήταν κατουστάρικο. Τα χάρισε. Μπράβο. Γκολ! Εθνική Ζήφκο, Ζήφκο, Ζήφκοβιτς. Τι γίνεται, ρε φίλε, που το... Και μας έδωσε με τσακάκι διπλό. Εσύ με τσακάκι, στρίβεις καθόλου? Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα δούμε. Ζήφκοβιτς, πα, πα, πα, πα. Τι να κάνουμε? Προχωράμε. Προχωράμε. Όταν λοιπόν έπαιρνε στο κατοστάρικο και ξαφνικά, Γιάννη μου, αναγκαζόσουν να κάτσεις στο σπίτι σου μέσα για να περισσέψει από το υστέρημά στο κατοστάρικο για να το πληρώσεις. Τι είναι το αυτό? Α, ναι, ναι, αυτό είναι, αυτό είναι. Ό,τι είχε εφαρμογή επί COVID, κυρίες και κύριοι, καραντίνες και etc., να ξέρετε, θα γίνει και για τα υπόλοιπα τα οποία έρχονται. Βλέπε προσωπικό αριθμό, βλέπε ταυτότητα, βλέπε, αν δεν τα κάνεις θα σε υποχρεώνουν σε προστήματα. Όπως και φυσικά δεν έχεις αριθμό, δεν πας και πουθενά, θα κάψεις εδώ. Έτσι λοιπόν συνεχίζουμε όμως. Όταν σε ένα σπίτι υπάρχει φτώχεια, υπάρχει πάντα βία που την πληρώνουν οι πιο αδύναμοι. Δηλαδή γυναίκες και παιδιά που δεν έχουν 8 αστυνομικούς να τους φρουρούν επί 24ωρο. Αυτή τη δημοκρατία επιλέξαμε, αυτήν έχουμε, απλά εμείς το τονίζουμε για να μπορούμε να λέμε αυτό που λέμε. Τόσο απλά που το έχετε καταλάβει. Σε ένα σπίτι που πέφτει ξύλο λόγω οικονομικών προβλημάτων, η βία που έρχεται υπάρχει στη γυναίκα, γιατί σπάνια γυναίκα μπορεί να δει έναν άντρα, τα κατά ψέματα, μόνο να αναγκαστεί να πάρει όπλο. Και δεν θα τον δει, θα τον σκοτώσει κιόλας. Λοιπόν, αν τη δέρνει, καλά τι κάνει. Καλά κάνει. Αυτοχειρία φτάσαμε, δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν υπάρχουν δικαστήρια. Δεν υπάρχουν και νόμοι. Εξάλλου είναι γεμάτες οι φυλακές, ρε παιδιά. Πριν από 10 χρόνια δεν το είχε πει ο κύριος Παρασκευόπουλος. Δεν είχε πει ότι ξέρετε είναι γεμάτες οι φυλακές, πρέπει να τα δυσαδειάσουμε. Και βγάλανε να πούμε 3.000 άρρωστα μυαλά ξανά στη γύρα. Ε, δεν διορθώθηκε ο κόσμος, δεν έγινε καλύτερος? Όχι, δεν πειράζει. 100 συλλήψεις λοιπόν κάθε βράδυ. Όχι όμως από αυτούς, όχι μάλλον σε αυτούς που έχουν 8 αστυνομικούς να τους φρουρούν επί 24ωρου. Ποιοι μπορεί να είναι που έχουν βάρδια 8 αστυνομικοί που αφαιρούνται από το κοινωνικό σύνολο και από την αστυνομία για να φρουρούν αυτούς τους ανθρώπους? Σκεφτείτε το. Δεν μας λένε όμως ότι το ετήσιμο εισόδημα αυτών των οικογενειών των οποίων συλλαμβάνονται, των οποίων ο άντρας δέρνει τη γυναίκα εξ αναγκασμού γιατί δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, δεν μας λένε τα λοιπά στοιχεία για να καταλάβουμε και εμείς από πού προέρχεται η βία. Ξέρετε, όλοι όταν πάτε στο γιατρό τι σας λέει? Το ιστορικό. Είχε ο μπαμπάς σου κάτι? Για πες μου, από τι πέθανε ο μπαμπάς σου, από τι πέθανε η μάνα σου? Έτσι κάνω και εγώ το γιατρό. Μισό λεπτό. Κομπογιαννίτες γιατροί είναι αυτοί που είπε και ο Σπυράντονης. Φτάσαμε εκεί. Να συμβαδίζουμε παιδιά με αυτόν. Ότι δεν πάτε στους γιατρούς και το πρώτο πράγμα που σου λέει ο γιατρός τι είναι? Γιάννη, πού πας? Ζητάει τα κλασικά αυτά εδώ πέρα για να μπορεί να σε εξετάσει, για να μπορεί να κόψει και να μπει στο κομπιούτερ να σε τοποθετήσει. Και μετά αρχίζει. Το ιστορικό σου, ναι. Έχεις τίποτα, οι γονείς σου, ξέρω εγώ αυτά, ναι. Α, κατάλαβες. Και σιγά σιγά, τσουκουτσουκου, τσουκουτσουκου, γίνεται όλη αυτή η ιστορία. Ερτολογώντας πάντα. Έχετε παρατηρήσει ότι το ξύλο δεν πέφτει στα σπίτια των βολεμένων? Το έχετε παρατηρήσει αυτό? Έχετε δει πολλούς βολεμένους να πέφτουν ξύλο? Και για το λόγο που πέφτει, δεν πέφτει για το χρήμα. Γι' αυτό σας λέω ότι άλλο αυτές οι συλλήψεις που έχουν γίνει ή που γίνονται καθημερινώς ή που αναγκάζονται οι αστυνομικοί, γιατί το ξέρω και εγώ αυτό το πράγμα, έτσι, να πηγαίνουν σε αυτή την κατάσταση, δηλαδή να πηγαίνουν οι γυναίκες ή άντριδοι στα αστυνομικά τμήματα για καταγγελίες κτλ. Να μάθουμε και το Οθενέσχες, το Ε1, το Ε9, να δούμε γιατί υπάρχει βία. Δεν είναι πάντα ποζήλια, αλλά θέλουμε και την ποσόστοση, δηλαδή στους 100 πώς είναι οι βολεμένοι από τους 100. Έτσι, για να δούμε και να πάμε σε μια ισορροπία. Βέβαια, αφορά όλους τους άλλους που έχουν πιστέψει ότι το κράτος διοικείται από πολιτικούς με στοιχειώδη ανθρωπιά, με λίγη ντροπή. Και τελικά τι διαπιστώνουμε, ρε παιδιά? Ότι μετά την οικονομική καταστροφή όσων δεν είναι βολεμένοι και διαπλεκόμενοι, οι γνωστοί βρικόλακες, το σύστημα, τα καρτέλ, όχι μόνο δεν προσπάθησαν να ελαφρύνουν τα βάρη των φτωχών, όπως και τώρα, αλλά συνέχισαν και συνεχίζουν την επίθεση με αμέτρητες νέες οικονομικές υποχρεώσεις, οι οποίες, κυρίες και κύριοι, έρχονται. Και ενώ υπάρχουν δουλειές που να αποδίδουν περισσότερο από το μηνιαίο ενίκιο ενός σπιτιού, η εξουσία τι έχει αποφασίσει όλα αυτά τα χρόνια, Γιάννη μου και κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι ακροατές? Θα τα μάθετε εφόσον θα πάμε σε ένα κομψό. Η εθνική μας προηγείται 1-0. Ο Παναθηναϊκός 42-29 της Παρή από τον Άγιο Γερμένιο. Και επιστρέφουμε για την...
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
5: On Air Media Group.
1: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
6: Νόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
7: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εδώ ξανά ζωντανά μαζί σας και συνεχίζουμε. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας, ανοίξουμε και τας γραμμάς κατά τας γραφάς, που σημαίνει ότι το 2310-90-90-90 θα πάρει σάρκα και οστά. Λοιπόν, 9.55 καινό το μήνυμά σας στο 54301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5, ωραία καμόρα, παπάκι, gmail.com. Και όπως είπαμε, η γραμμή είναι ανοιχτή. Η Εθνική μας κάνει τη μία ευκαιρία πίσω από την άλλη. Η Ιουγκοσλαβία δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο, να ξέρετε, έτσι μην ξεγελιέστε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, να συνεχίσουμε λίγο, να πάμε λίγο στα μηνύματάκια σας. Καλησπέρα και στον Σταύρο και στον Γιώργο που βρήκαν για την Αλβανία το παιχνίδι μετά την Εθνική του 2004 και το αποτρόπαιο βράδυ. Καλησπέρα στον Ντίμι από τα Τρελά Νερά, για σου Εντιμάρα. Και περιμένω Μητσοτάκης για προσωπικό δείπνο, Ντίμι. Θα σε εκτιμήσει πάρα πολύ. Καλησπέρα στον Στράτο, καλησπέρα στον Ντέο. Το 79, 80. Τι γίνεται πάλι τώρα αυτό? Είναι δυνατόν? Καλησπέρα και στον 167 και στον 218. Σωστά τα λέτε εσείς, αλλά ποιος. Καλησπέρα στον Τάσο των Classics. Καλό βράδυ, Τασάρα. Με υγεία πάνω απ' όλα. Αν δεν έχεις υγεία, δεν έχεις τίποτα. Έτσι, αυτό νομίζω είναι νομοτέλεια πλέον. Να είσαι όρθιος και να περπατάς. Αν δεν τα έχεις αυτά τα συστατικά, άστα.

0: Κλάφτα Χαράλαμπε και δεν έχει τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, καλησπέρα στον Γιώργο τον Κοκάρη. Βασχάλη, ξέχασε τις εκλογές του 19 τον κύριο Πρωθυπουργό που είχε για πρόμο ένα χωράφι με μπάλες από άχυρο που μιλούσε σε ανθρώπους μια και μιλάς για σανό. Σωστό. Σωστό, Γιώργο μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Για τον απλούστο τον λόγο, μας έδινε το τι θα γίνει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν παίρναμε χαμπάρι. Ήταν σημαδιακό. Γραμμές παίρνουμε, να ξέρεις, έτσι. Ναι. Στο Θωμά τον Μπομποναρί. Καλησπέρα, αδερφέ, ναι, πάνε, πάνε. Στο Μάικ, από το Μπορούσια με είχε κλάτβα, για sorry, Mike, το πρωί δεν σε ακούγαμε καλά. Λοιπόν, στον Άκη το Μισαηλίδη, δεν ξέρω, ξέρω τι έχει εκεί για να το δω. Στον Κώστα τον Παπουλίδη, στο Φώτη τον Παμφώτη, πιστά σκυλιά. Στον Ρούσαν τον Πεσίρη, καλησπέρα σας, το καλύτερο για τον κόσμο της Θεσσαλονίκης. Σωστό, ακούγεται. Στον Ατζίμ τον Ουτζάι, τον Τζόρτζι το Φλάι. Καλησπέρα και καλή βραδιά, όσοι ήθιστε άλλωστε σε αυτές τις περιπτώσεις. Και όχι μόνο. Τώρα βέβαια, να μπει εντάξει, ωραίο το κολάντρισμα, αλλά μέχρι ενός σημείου. Σωστό. Δεν ξέρουμε ποιο είναι το σημείο, δεν ξέρουμε τα όρια μας. Έτσι. Στην Αίγινα, λέει, γυναίκα πέθανε σε παραλία. Καταγγελίες ότι καθυστέρησε το ασθενοφόρο. Έλα ρε τώρα, δεν πιστεύω αυτά τα πράγματα. Δεν τα πιστεύω αυτά, ρε παιδιά. Δεν πιστεύω ότι γίνονται αυτά στην Ελλάδα. Ότι καθυστέρησε το ΕΚΑΒ. Εντάξει, τι έκανε. Άμα είναι ένα ΚΑΒ, ας πούμε, όπως είναι Χαλκιδική ολόκληρη, έχει ένα ΕΚΑΒ. Γιατί να έχει δύο. Όχι, πες μου, γιατί να έχει δύο. Έτσι, τι, λεφτά δεν έχουμε. Πώς δεν έχουμε λεφτά, έχουμε για άλλα πράγματα. Δεν έχουμε για αυτό εδώ. Το είδα λίγο. Τέο, το είδα αυτό. Πάω πρώτο σε 25 αγώνες. Δεν είχε τόσους όμως τότε. Και παραπάνω δεν είχε. Παραπάνω είχε. Καλησπέρα στον Γιώργο. 130 αστυνομικοί ασχολούνται με τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Υπάρχουν φωτογραφίες στο Facebook για τις πρόβες της Βύση, ενώ τα μέτρα είναι δρακόντια. Δίπλα που παίζει ο Παναθηναϊκός μπάσκετ με την Παρή. Ακόμα μπαίνει ο κόσμος που ταλαιπωρείται. Αυτό είναι, φίλε. Μα εδώ η Βύση είναι εθνική τραγουδίστρια, φίλε. Σε απόσταση ενός χιλιόμετρου από το ΟΑΚΑ δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα και πεζεί για να κάνει πρόβα η κυρία Βύση για τη συναυλία. Αυτοί που ταλαιπωρούν όμως θα πάνε στη συναυλία, η οποία παρεμπιπτόντως θα στοιχίζει συνολικά 2 εκατομμύρια ευρώ και το 1 εκατομμύριο είναι χορηγία της ΔΕΗ. Έλα ρε τη ΔΕΗ ρε, έλα ρε, όχι ρε. Που πέρσι στο καλημέρα μου αρρωστήκησε 1 εκατομμύριο και τα 500 ήταν της ΔΕΗ. Τα μισά του 500 πόσο είναι. Τα μισά της χιλιάδας, 500. Άρα πέρσι από 1 εκατομμύριο πήγαμε στα 2. Ένα οικονομήσουμε για ένα φράγκο ρε φίλε. Έτσι, τι μόνο ο Ρέμος θα δαγκώνει. Δεν θα δαγκώσει η Βύση. Τώρα, εσείς φαντάζεστε ότι πληρώνει η ΔΕΗ. Είστε λίγο χαζουλίδες ή κάντε τους χαζουλίδες. Ξέρετε ποιος πληρώνει, έτσι. Να τα λέμε, ρε φίλε, να τα λέμε. Καλησπέρα και στον Τζόνι. Καλησπέρα, Πασχάλη. Μια και είπες μεταξύ άλλων αυτά που είπα, θα κρατάω για μένα. Ή θα μιλήσουμε κάποια στιγμή και για τα data center και για τον τρόπο συντήρησής τους, για το νερό, θα μιλήσουμε και για την ενέργεια και θα δεις που θα πληρώνεις και θα πληρώνεις και τα data center, έτσι. Γιατί και αυτά ρεύμα θέλουμε, δεν είναι με το νερό. Λοιπόν, πάμε. Καλέ. Πάμε. Άντε, πάμε στο πρωτοφύλλο ακροατή. Ορίστε. Όχι. Παρακαλώ.
1: Έλα.
0: Έλα, πού είσαι.
1: Τι λέει.
0: Τι με πει. Καλά.
1: Καλά. Πασχάλη, φίλε μου, να σου πω κάτι. Επειδή αναφέρθηκες για το συγκεκριμένο υπουργό που κατεβαίνει στη Θεσσαλονίκη, για το Φλωρίδη, δεν μιλάς.
0: Δεν λέω ούτε το όνομά του.
1: Ναι, το λέω εγώ.
0: Λέγε.
1: Γιατί.
0: Ναι,
1: φίλε, να σου πω κάτι. Ευτυχώς που κατεβαίνει στη Θεσσαλονίκη, το λέω ειλικρινά αυτό και θα σου εξηγήσω αμέσως το γιατί. Πριν από κάνα δίμηνο, είχε έρθει στο χωριό μου εδώ σε ένα μνημόσυνο.
0: Ναι.
1: Ο συγκεκριμένος. Δεν θα πω κύριος, ο συγκεκριμένος αυτός άνθρωπος. Φίλε, το τι γλύψη μου έπεσε. Ντρέπομαι που το λέω κιόλας, αλλά οφείλω να το πω. Πιστεύω στη Θεσσαλονίκη, ειλικρινά σου μιλώ, θα πάρει λιγότερες ψήφους από ό,τι θα έπαιρνε στο Κυλκής. Είναι τόσο
0: η Θεσσαλονίκη, εγώ διαφωνώ.
1: Ευτυχώς για εμάς τον κατεβάζει
0: εκεί. Περίμενε. Εγώ διαφωνώ κάθετα σε αυτό που λες.
1: Γιατί διαφωνείς.
0: Πρώτος θα βγει σε ψήφους.
1: Γιατί
0: να σου εξηγήσω. Γιατί η Νέα Δημοκρατία στην Α Θεσσαλονίκη δεν έχει τίποτα. Ποιος έχει, πες μου τα ονόματα. Μισό λεπτό, πες μου τα ονόματα που υπάρχουν.
1: Δεν ασχολούμαι με τα ονόματα που θα υπάρχουν.
0: Ναι, βρες, για να μην βγει πρέπει να έχει μεγαλύτερα ονόματα στη Θεσσαλονίκη. Η οποία δεν υπουργοποιείται κανένας. Έχεις προσέξει ότι είναι στην αφάνεια.
1: Είναι στην αφάνεια εδώ.
0: Τι να σε πω τώρα. Γι' αυτό κατεβαίνει Φλωρίδη να κάνει πάρτι. Θα δώσει εντολή το Μαξίμου σε όλες τις τοπικές ψηφίζουμε Φλωρίδη. τον υπουργό μας που δεν έχει αφήσει τα τέμπη να γίνουν τα δικαστήρια που ορίζουν τους δικαστές.
1: Ναι,
0: που
1: κάνουν αυτό.
0: Αυτά τους λένε.
1: Το κομμάτι του είναι απαράδεκτος.
0: Βρε τώρα. Τι τώρα θα αλλάξει αυτή εδώ. Άσε βρε.
1: Απλά εγώ σου λέω με βάση αυτό που είδα, ναι, πιστεύω ότι δεν ξέρω τι παίζει ακριβώς στη Θεσσαλονίκη. Απλά με βάση αυτό που είδα εδώ πέρα, απ' τη μία λέω μήπως είναι και καλύτερα να κατέβει εκεί.
0: Θα βγει. Εγώ σου βάζω. Αν το βρεις πουθενά στο στοίχημα, βάλτε από τώρα. Βάλει ένα σπίτι.
1: Όχι, ρε Πασχάλη, θα χάσουμε και το σπίτι που έχουμε. Κρίμα δεν είναι.
0: Δεν θα το χάσει. Θα σου δώσω εγώ άλλο σπίτι άμα το χάσει. Καλό βράδυ,
1: ναι. Να στείλουμε και τα χαιρετίσματά μας.
0: Ναι, να το δώσεις.
1: Πάνω το χωριό στα Πλάνα της Χαλκιδικής.
0: Το μοναδικό κάτοικο, έτσι.
1: Το μοναδικό κάτοικο, ναι. Σε πέντυλο.
0: Έγινε, ρε, καλό βράδυ.
1: Έγινε,
0: για χαρά, για χαρά. Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Πασχάλη.
0: Ορίστε.
2: Γεια σου, είμαι η Ελισάβετ.
0: Γεια σου, Ελισάβετ.
2: Κάθε να κλείσω λιγάκι το ραδιόφωνο.
0: Μπράβο, Ελισάβετ.
2: Πασχάλη.
0: Ναι.
2: Θέλεις λιγάκι να αλλάξουμε τον ντεσέν της εκπομπής την ώρα που θα τελειώσει?
0: Τι δηλαδή?
2: Να πει στο Γιάννη.
0: Ποιο Γιάννη?
2: Να αφήσει τα πλήκτρα.
0: Ναι.
2: Και να ρίξει μία δραχμή στο τζουμπόξ.
0: Ναι.
2: Να σηκωστεί η βελόνα.
0: Ναι.
2: Για λέγοντας ένα 45άρι.
0: Ναι.
2: Από τα ωραιότερα τραγούδια της Μέρι Λίντα που φέρνει τον τίτλο.
0: Ποιο μισό λεπτό, μπερδευόμαστε. Ο Γιάννης που έχω εγώ δεν ασχολείται καν με τη Μεριλίντα. Ο Γιάννης που θέλεις εσύ για το jukebox είναι μετά τις 2-3.
2: Ναι, αλλά βάζεις κάποιο τραγούδι.
0: Ναι ρε παιδί, ποιο τραγούδι θες από τη Μεριλίντα χωρίς ευρώ, εμείς το κάνουμε τζάμπα.
2: Ο Γιάννης που είναι στα πλήκτρα, ο ηχολήπτης.
0: Βρε κορίτσι μου, ποιο τραγούδι της Μεριλίντας λέμε θέλεις?
2: Δε σε ρωτώ για το όνομά σου.
0: Έτσι λέει το τραγούδι?
2: Το καταπληκτικότερο τραγούδι της Μέρι Λίντα.
0: Δε σε ρωτώ για το όνομά σου.
2: Ναι.
0: Ελισάβετ έχει γίνει ήδη, να ξέρεις.
2: Άκουσε το και θα δεις.
0: Θα το ακούσουμε. Όταν θα κλείσουμε, να το ακούσουμε.
2: Έγινε, γεια.
0: Εντάξει, γεια σου Ελισάβετ. Γεια χαρά, γεια χαρά. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Και καλή βραδιά.
3: Σε βλέπω με το Γιάννη να φτιάχνεις και 3-6
0: κομπίσω. Το απόγευμα. Πάτα μεσάρι. Δεν θα πάει εξάωρο, δεν γίνεται. Απαγορεύεται από τον νόμο.
3: Καλησπέρα, ο Ιάκωβος. Τι κάνεις?
0: Κατάλαβα, Ιάκωβε. Καλά, δόξα τω Θεώ.
3: Ωραίο το γλυκάκι.
0: Ποιο γλυκάκι?
3: Είναι μια φωτογραφία.
0: Α, δεν είναι ωραίο, εσύ τι λες τώρα?
3: Γι' αυτό, καταρχήν, όποιος και να βγει, το ίδιο βιολί. Αλλά για να ρωτήσουμε ποιος θα βγει, πρέπει να μας δώσει ο Μελισσακάκης το.
0: Α, τώρα καλά κρασά. Τώρα μην το ισοπεδώνουμε.
3: Έκανες ένα μικρό λαθάκι πηγαίνοντας στο διάλειμμα τώρα που πήγες πριν πας στο διάλειμμα. Πάμε για διάλειμμα λες, η εθνική μας κερδίζει 1-0. Ο Ζιβκοβιτς παίζει τη Σερβία, να ξέρεις.
0: Τον μπέρδεψα ρε. Η εθνική μας παραμένει στο 1-0, είπα, όχι κερδίζει. Η οποία βρέχει κιόλας, η Σερβία βρέχει κιόλας.
3: Τι θα έλεγα, μήπως όπως σε τραβήξαν εσένα το πρωί, μήπως πρέπει τους άλλους γύρω τους φέρεις και εσύ τη βάρδια σου.
0: Θα γίνει μεγάλο μπέρδεμα, να ξέρεις.
3: Ένας μπορεί να σώσει την Ελλάδα.
0: Οχ, οχ, οχ.
3: Ο πρωινός.
0: Βαραγιάννης. Καλό βράδυ, καλό βράδυ, καλό βράδυ.
4: Το βράδυ στο Γιάννη του Χιλιτίδη. Αυτό σας εφέρει στα μέτρα σου με τη μία.
0: Πάρε Γιάννη. Ορίστε.
5: Καλησπέρα Πασχάλη.
0: Καλώς το να.
5: Καλησπέρα Πασχάλη.
0: Γεια σου ρε Μπορούσια.
5: Μάικ Μπορούσια. Από το πρωί σ' ακούμε, τι να κάνουμε.
0: Ναι, ρε, 24 ώρες, 24 ώρες.
5: Non-stop. Τι να κάνουμε, ρε. Ναι, εντάξει, έχει πολύ ακροατήριο το Μετρόπολη. Δηλαδή, η Γερμανία πρέπει να χτυπάει πάνω από 100.000 κόσμο, έτσι.
0: Πήλε, εδώ η Νέα Δημοκρατία θα βγάλει 107%.
5: Ναι, δηλαδή.
0: Εσείς να μην έχετε κάτι. Εμείς να μην έχουμε στην Γερμανία 350%.
5: Σίγουρα. Πασχάλη, για αυτό που είπες για την Άνοια, να σου πω ότι είπαμε και τη Δευτέρα που ήταν Παγκόσμια ημέρα της Άνοιας, η Ελλάδα 200.000 άρρωστους και 200.000 στα πρώτα στάδια. Παγκοσμίως είναι 60 εκατομμύρια και ο ρυθμός αύξησης λένε ότι 40 σε 13 χρόνια θα πάει στα 160.
0: Το ερώτημα είναι το εξής, από πού προκύπτει,
5: δηλαδή είναι...
0: πώς προξενείται αυτό ρε Μάικ όμως?
5: Ξέρεις τι γίνεται. Είναι, καταρχήν, θεραπεία δεν υπάρχει κανένα φάρμακο.
0: Α, για τη θεραπεία συμφωνούμε. Πώς προξενείται η Άνοια, αυτό είναι το θέμα.
5: Το μόνο που κάνουν εξέταση το νοτιαίο μυαλό παίρνουν και 10 χρόνια πριν μπορεί.
0: Σε χάνομαι, σε ευχαριστώ.
5: Στη διάρκεια ζωή μόνο.
0: Ναι.
5: 5 με 10 χρόνια.
0: Ναι.
5: Έτσι.
0: Ναι.
5: Όταν έχει εξελιχθεί πλέον η ασθένεια, ήδη μια δεκαετία πριν έχει ξεκινήσει.
0: Το ξέρουμε αυτό. Εγώ σου είπα το άλλο, το απλό. Το πώς να το προλάβεις. Αυτό είναι το θέμα. Άμα αρρωστείς και μετά, άστο. Τελείωσες.
5: Κάποια συμπτώματα μπορεί να κάνεις εξετάσεις. Να κάνεις.
0: Μια σε χάσουμε, μια σε
5: 70 χρονών.
0: Μάλιστα.
5: Έχει γύρω στα 15% κληρονομικότητα.
0: Τον έφαγες. Στον επόμενο φίλο, παρακαλώ.
6: Εγώ.
0: Εσείς.
6: Καλό.
0: Ναι.
6: Χαίρετε.
0: Γεια σας. Λίγο δυνατά δεν σας ακούμε.
6: Καλά είσαι.
0: Καλά είμαστε.
6: Καλά είσαι, Πασχάλη.
0: Ναι, λίγο πιο δυνατά δεν σας ακούμε.
6: Δεν ακούσω. Θα ζήσω κι εγώ με Ριλίντα.
0: Με Ριλίντα δεν γίνεται αφού.
6: Το ξέρω. Πότε θα βάλουνε μυαλό, αυτό μπορώ. Τίποτα άλλο, κύριε Πασχάλη. Να είστε καλά.
0: Πότε θα βάλουμε ή πότε θα βάλουνε.
6: Θα βάλουνε.
0: Ναι, μάλιστα. Ναι. Άρα εμείς έχουμε μυαλό.
6: Φυλάκια.
0: Γεια.
6: Φυλάκια πολλά.
0: Για χαρά. Άρα εμείς έχουμε μυαλό, Γιάννη Διτσιράμπη. Δεν είμαστε σαν και εσένα. Στον επόμενο, παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
7: Ναι, στον αέρα να πω.
0: Στον αέρα είστε. Δεν ακούγεστε όμως.
7: Α, ναι, ναι, έλα Πασχάλη.
0: Ναι.
7: Έλα. Ήθελα να πω εγώ κάτι.
0: Να πείτε.
7: Για τα 13 δισεκατομμύρια που δώσανε 26 χρόνια πιο μπροστά. Και θέλουμε τώρα άλλα 13 δις αυτόν τον χρόνο. Θα μας ξεζουμίσουνε.
0: Εντάξει, αυτή είναι η δουλειά μας.
7: Ναι.
0: Να μαζεύουμε ζουμί, να μας ξεζουμίζουν αυτοί.
7: Άκουσέ με τώρα, Πασχάλη. Για να δώσουν τη 13η και 14η σύνταξη, δεν έχουν λεφτά. Να πληρώνουν 13 δισεκατομμύρια 26 χρόνια πιο μπροστά. Ναι. Έχουν λεφτά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τι θα κάνουμε. Αυτή είναι η ζωή μας. Αν δεν τα πληρώσουμε, να ξέρεις, θα φύγουμε από τη χώρα.
7: Ναι. Μα έτσι αλλιώς φεύγουμε, ρε Πασχάλη.
0: Ναι.
7: Αν ήμουν νέος, θα φεύγα.
0: Πιστεύω ότι ένας νορμάλ νέος σήμερα, νορμάλ λέγοντας, ενώ πνευματικά, το πρώτο πράγμα που έχει να κάνει με το που θα ολοκληρώσει ό,τι είναι να ολοκληρώσει εδώ, να πάρει τον ονοματιόν του και να φύγει.
7: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
7: Καλή συνέχεια, αγόρι.
0: Γεια χαρά. Παρακαλώ.
8: Κατάλης.
0: Ναι.
8: Έλα. Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι.
8: Έλα, Σταύρος από Κολυφάδα.
0: Γεια σου, ρε Σταύρο.
8: Δεν μου λες, κάνεις και πρωί τώρα.
0: Ναι.
8: Με τον Πορτοσάλτε και τη Σμαράγδα.
0: Εντάξει, μην το λέτε έτσι, ρε. Έτσι ακούγεται, βέβαια. Εντάξει, δεν μπορώ να πω όχι, αλλά εντάξει, θα κάνω.
8: Κοίτα να δεις, πάρε κανένα χάπι για την πίεση.
0: Αυτοί θα πάρουν χάπι για την πίεση, να ξέρεις.
8: Μα περίλαβε τον εστω αύριο. Ο Κούλης, ήμουν με ένα στέλεχος εδώ στην Κλειφάδα της Νέας Δημοκρατίας παλιά.
0: Ναι.
8: Όταν βγήκε αρχηγός. Φύγανε από τη Συγκρού, που ήταν τα γραφεία.
0: Ναι, τα γραφεία, ναι, θυμάμαι.
8: Και μου είπαν, κατεβήκανε στο Μοσχάτο. Πήγε ο γνωστός εφοπλιστής, σου έβαλε κοντίσιο, νεράκι, τα πήρε όλα.
0: Τι νόμιζε, άντε.
8: Ναι, λοιπόν. Τότε μου λέει το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας είναι το οικονομικό. Γιατί χρώσταγε 240.
0: Τώρα χρωστάει 540. 610. 610 πήγανε. Μια χαρά.
8: Από ήτανε μαζί με το Πασόκ 500.
0: Ναι.
8: Και έχει πάει 610 είμαστε.
0: Μια χαρά. Καλύτερα δεν γίνεται.
8: Τι έχουμε πάθει, ρε.
0: Κάτσε, να σου πω κάτι. Ακόμα δεν έχουμε πάθει.
8: Όχι, ρε.
0: Ακόμα δεν έχουμε πάθει. Άκου τι σου λέω.
8: Να σου πω κάτι. Ένα κομμάτι αυτής της κοινωνίας είναι σάπιο μέχρι το μεδούλι.
0: Πώς θα το αλλάξουμε, άντε, πες εσύ. Πώς θα τίποτα, το κάνεις, θα το κόψεις, θα το σκοτώσεις, θα το κάνεις τον άλλο.
8: Έχω πολλούς φίλους εγώ σε αυτό το κόμμα σου λέω. Ναι. Είναι απόγονοι μαυραγωρητών, δοσιλόγων και βολεμένων. Καταλαβαίνεις.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
8: Σύντομα γύρεμα, αλλά τώρα δεν τους παίρνει. Είναι πολύ άσχημα τα πράγματα.
0: Για να δούμε.
8: Δεν τους παίρνει άλλο.
0: Σταύρο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
9: Φιλιά, καλό βράδυ.
0: Για χαρά, για χαρά. Παρακαλώ.
9: Έχουν λίγο, ποια εκπομπή είστε?
0: Ποια είμαστε, για. Ναι, ορίστε.
10: Ναι.
0: Ναι.
10: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, κλείστε από εκεί που μας ακούτε, σας παρακαλώ, γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε, ακουγόμαστε με έκο.
11: Πασχάλη, βγήκες πρικισμένος.
0: Το ξέρω, μην το λέμε, δεν το λέμε αυτό. Ορίστε.
10: Ακούτε.
0: Ναι.
10: Εμένα με λένε Ιωάννα.
0: Γεια σου, Ιωάννα.
10: Λοιπόν, εγώ ήθελα να αφιερώσω ένα τραγούδι σε κάποιον στην
0: κυβέρνηση. Δεν έχουμε αφιερώσει τραγουδιών, κυρία Ιωάννα.
10: Δεν έχει. Αλλά θα ήθελα να ακούσω ένα τραγούδι.
0: Μπορεί να θέλετε να ακούσετε, αλλά δεν κάνουμε αφιερώσεις. Πώς θα κάνουμε τώρα.
10: Α, ναι, μην το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, να πέθαινε να γλίτωνα, να πέθαινες να γλίτωνα τα βάσανα τα χίλια. Σαγκελαρίου.
0: Έγινε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
10: Γεια σας.
0: Για χαρά. Παρακαλώ.
11: Βγήκες πρικισμένος.
0: Τα είπαμε, βρε, δε, σταμάτα κι εσύ. Παρακαλώ. Σαλίτης.
9: Μ' ακούτε.
0: Ορίστε.
9: Μ' ακούτε.
0: Ναι, σας ακούμε.
9: Μα καλά, μου πήρα τώρα.
0: Μιλάει, γιατί μιλάνε, γιατί δεν ακούω, καταρχήν γιατί δεν τους ακούω. Έχουμε θέμα. Έχουμε θέμα. Λέρε, φίλε, δεν ακούω τίποτα.
9: Ναι, αφού δεν μιλάω.
0: Μ' ακούτε. Ναι, ναι. Κλείσουν άνθρωποι, τώρα να μην κάθεται και χρεώνεται, ρε παιδί μου, άνθρωπος. Λέει 819. Πασχάλη, σε ακούω χρόνια. Συμφωνώ σε πολλές από τις τοποθετήσεις και γενικά νομίζω ότι είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Ευχαριστούμε για την παρέα. Εκπομπές σου είναι βάλσαμο στα Ερτζιανά. Μια ερώτηση, παρακαλώ. Πώς μπορώ να βρω το ηχητικό που έβαλε πριν λίγες μέρες που μιλούσε μια κοπέλα, μιλάει και λέει πόσα έξοδα έχει ένας νέος ελεύθερος επαγγελματίας. Α, είναι η Γεωργία η Ψωμιάδου. Τη χάνω, λέει, και εγώ στην ίδια μοίρα. Αναγκάζομαι τα καλοκαίρια να κάνω δεύτερη δουλειά για να βγει η υπόλοιπη χρονιά. Δόξα τω Θεώ που μπορώ και αυτά για τους κυβερνώντες που καμώνονται ότι όλα βαίνουν καλώς. Αλλά δυστυχώς και όλοι οι υπόλοιποι. Τα κλικάρει στο Facebook Γεωργία Ψωμιάδου. Είναι μια πανέμορφη κοπέλα. Θα την ακούσεις που μιλάει για τους ελεύθερους επαγγελματίες εκεί. Και δεν ξέρω αν στην επιστροφή μας μπορούμε να το βρούμε κι εμείς εδώ. Διέθεσαι λίγο. Το έχουμε Γεωργία Ψωμιάδου, νομίζω. Άμα είναι, να το ξαναβάλουμε να το ακούσει και ο φίλος ο ακροατής. Αλλά εντάξει, νομίζω είναι 2-2,5 λεπτά. Είναι κάτι τόσο. Να πάμε στον ακροατή. Έχουμε ακροατή, είναι. Παρακαλώ. Το παίρνω πίσω, το παρακαλώ. Ψάξε, βρες το λίγο, Γιάννη. Αν υπάρχει, έχει καλός. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Θοδωρή. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα σε αυτά τα πράγματα που ζητάς εσύ, μάλλον. Γιατί είναι κάποια πράγματα, παιδιά, εγώ τα θεωρώ τώρα. Μπορεί να κάνω και λάθος, να έχω λάθος εκτίμηση. Αλλά θεωρώ ότι κάποια πράγματα είναι προαποφασισμένα, έρχονται και εκτελούνται. Είναι, πώς το λένε, συμβόλαια. Έτσι, πώς λέμε, συμβόλαιο θανάτου, καμία σχέση, αλλά είναι συμβόλαια τα οποία πρέπει να εκτελεστούν. Οι δανειστές δεν έρχονται και δεν δίνουν και κάνουν και ράνουν για την ψυχή της μάνας τους. Έρχονται για να πάρουν λεφτά. Από την Ελλαδίτσα. Αυτό, τόσο απλά. Δεν υπάρχει θέμα. Έτοιμος. Πάμε να ακούσουμε λίγο, κυρίες και κύριοι. Μια και το ζητάκι 819. Αν δεν το βρεις, θα το βρούμε εμείς. Το βρήκαμε εμείς. Και ευθύς αμέσως να το ακούσουμε και με αυτό να πάμε σε διάλειμμα.
12: Αν ακούς την κυβέρνηση Μητσοτάκη να σε βγάζει στη σέντρα λέγοντας ότι αποκλείεται κάποιος να ζει με 300 ευρώ το μήνα και ότι δικαιολογείται να σε θεωρεί ύποπτο επειδή δήλωσες τόσο χαμηλό εισόδημα, η πραγματικότητα είναι μία. Δεν έχουν ιδέα πως είναι να δουλεύεις πραγματικά ως ελεύθερος επαγγελματίας. Γιατί η ζωή σου δεν είναι η γυάλα τους. Ξεκινάς κάθε μήνα χωρίς εγγυημένο εισόδημα, χωρίς δώρα, χωρίς πληρωμένη άδεια και με όλα τα έξοδα να τρέχουν. Ενίκιο, ρεύμα, ίντερνετ, λογιστής, software, website, POS, ταμιακές, διαφήμιση, εξοπλισμός, μετακινήσεις. Ένα μικρό γραφείο με τα απολύτως βασικά μπορεί να κοστίζει κοντά στις 19.000 ευρώ το χρόνο πριν καν πληρώσεις φόρο. Και μετά έρχεται ο ΕΦΚΑ περίπου 3.129 ευρώ το χρόνο στην κατώτερη κατηγορία. Μετά ο φόρος και πάνω στο φόρο προκαταβολή φόρου 55%. Και αν τα έσοδά σου δεν ανταποκρίνονται σε αυτό που το κράτος θεωρεί λογικό, μπορεί να φορολογηθείς και με βάση το τεκμαρτό ελάχιστο εισόδημα. Και τώρα πες μου κάτι. Όταν ένας επαγγελματίας στο τέλος της χρονιάς δηλώνει 3.600 ευρώ εισόδημα, σημαίνει ότι έβγαλε τόσα? Όχι. Σημαίνει ότι μετά το τζίρο, τα έξοδα και τις υποχρεώσεις του, αυτό απέμεινε ως φορολογητέο εισόδημα. Και αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι επαγγελματίες είναι άγιοι. Όποιος φοροδιαφεύγει να ελεγχθεί. Όποιος κρύβει εισόδημα να πληρώσει. Αλλά άλλο να ψάχνεις τη φοροδιαφυγή και άλλο να ξεκινάς από την παραδοχή ότι ο άνθρωπος που δηλώνει λίγα είναι ύποπτος. Γιατί δεν είναι όλοι φοροφυγάδες. Κάποιοι απλώς προσπαθούν να κρατήσουν όρθια τη δουλειά τους και όταν δεν έχεις πατήσει ποτέ το πόδι σου σε ένα πραγματικό γραφείο εκτός κομματικού σωλήνα, είναι πολύ εύκολο να κοιτάς έναν αριθμό στην οθόνη και να λες 300 ευρώ. Αποκλείεται να ζει με αυτά. Ναι, δεν ζει με αυτά. Προσπαθεί να ζήσει αφού πρώτα πληρώσει όλα τα υπόλοιπα.
13: Η ώρα είναι 10:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
14: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο.
13: 105,1 Goal FM.
15: Θέλεις να σε ακούσουν
16: και να την ακούσουν
15: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
16: Παίξε σε εμάς.
15: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
16: On Air Media Group.
15: On Air Media Group.
13: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
17: Καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
18: Μπράβο. Και από τιμές.
17: Απλά ασυναγώνιστες.
19: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
17: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
20: Μετρόπολης!
13: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Ποινή 9 μηνών σε κτηνοτρόφο για συμπλοκή με ομάδα Τούρκων που είχαν εισέλθει παράνομα στη χώρα. Αντιδράσεις από τους αγρότες. Είδες που σε τιμωρούνε, φίλε. Κανονικά έπρεπε να ανοίξει την πόρτα και να μπει. Να πει, ελάτε, κοπιάστε. Μπείτε κι άλλοι μέσα. Λίγοι μπαίνετε. Έτσι είναι αυτά. Τι βγάζει τέτοιο. Όσο βγάζει. Φίλε. Τι βγάζει η Νέα Δημοκρατία. Στον Εύρο. Πόσο βγάζει. Τα παράπονά σας, παιδιά, στη διεύθυνση. Πέραν της απομακρύνσεως του ταμείου δεν θα κάνετε. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Καλησπέρα στον Βαγγέλη τον Ντόλα. Καλησπέρα στον Άκη τον Λεβαντό. Σωστά, αυτά είναι τα γκάλο, φίλε. Τι νόμιζες, άντε, άντε. Καλησπέρα στον Βαγγέλη τον Ορφανό, ο οποίος τι λέει. Πασχάλη, καλησπέρα, έχεις δίκιο. Στην Α Θεσσαλονίκη είναι 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εκλέγονται από το 2004 συνεχώς. Τυχαίο, όχι. Όποιος ασχολείται με τα πολιτικά ξέρει τι γίνεται στις εκλογικές περιφέρειες με πολυσταυρία. Γι' αυτό λέμε ότι θα βγει πρώτος ο Φλωρίδης, παιδιά, και με διαφορά. Βρείτε το δεύτερο. Και θα τους περάσει όλους, δηλαδή, να μην σου πω ότι θα έχει και τους διπλάσιους ψήφους, γιατί είναι γραμμή του κόμματος. Δεν βγαίνει να ψηφιστεί από τον κόσμο, έτσι. Δεν θα έπρεπε. Πώς θα γίνει τώρα. Λοιπόν, 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com. 23 10 90 90 90, στην διακριτική σε ευχαίρεια πάντοτε για να επικοινωνήσετε. Λέω Best, μόνο μια περίπτωση υπάρχει στην δεκαετία του 50 που πεθερά και κόρη βάλανε στον φούρνο το γαμπρό, τον ψήσανε και μετά τον φάγανε. Αυτό δεν το ξέρω. Το μοναδικό που ήξερα ότι τους μαγείρεψε όλους, τους τεμάχιζε, τους έβρασε και τους έφαγε ήταν ο Σεχίδης από τη Θάσο. Έτσι, εκεί η Θάσο έχει ένα πρόβλημα το νησί γενικώς με αυτά τα πράγματα. Και εξεπλάγινε όταν το έμαθα, δηλαδή. Θυμάμαι, είχε γίνει και νομίζω είναι το πιο χοντροκομμένο τοπίο υπάρχει τα τελευταία χρόνια. Έτσι, από υποτύπου έγκλημα. Ακόμα ένα στην Καβάλα, αν δεν κάνω λάθος, όπου ένας καπετάνιος ήταν πιλότος, ήταν μια πανέμορφη Αμερικανίδα, την τεμάχισε, την έβαλε και μέσα στη βαλίτσα. Δηλαδή, μιλάμε για αποτρόπια πράγματα. Δεν ξέρω τι αρρώστια είναι αυτή, ρε παιδί μου. Ειλικρινά. Τέλος πάντων, πάμε στο φίλο που περιμένει και προχωράμε εμείς. Παρακαλώ.
1: Βράδυ, Πασχάλη.
0: Και καλώς τον κύριο Βαγγέλη.
1: Καλά είσαι.
0: Πάντα.
1: Να δούμε τι θα κάνουμε αυτή την εβδομάδα.
0: Για πες, τι θα κάνουμε, πιστεύεις.
1: Τι θα κάνουμε, να δούμε τώρα. Δεν βλέπεις, έχουμε τραυματίες. Δύο είχαν, τώρα γεννήκανε. Τρεις, να δούμε τι θα γίνει.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ένα μπασκετάκι ήθελα, αν είναι εύκολο.
0: Σημερινό.
1: Ορίστε.
0: Σημερινό.
1: Ναι, βρε, τώρα τελειώσα. Άλμπα Βερολίνου. 53-86.
0: Άλμπα Βερολίνου. Τι ώρα παίζανε, ρε κύριε Βάγγελε.
1: 7.30.
0: Απόγευμα.
1: Ναι.
0: Άλμπα Βερολίνου. Skyliners 94-83.
1: Okay.
0: Ωραία.
1: Καλό βράδυ και σε ευχαριστώ πολύ.
0: Είμαι όταν να είσαι καλά, κύριε Βαγγέλη μου, να είσαι καλά, γερός και δυνατός. Πάμε στον επόμενο. Πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ. Ορίστε.
2: Ναι, παρακαλώ.
0: Παρακαλώ, κύριε μου.
2: Ας πούμε δύο αθλητικά σήμερα, να μην το βαρύνουμε.
0: Για πέστε.
2: Γιατί έχω και πονόδοντο.
0: Οχ. Ξέρεις γιατί πονάμε περισσότερο τα δόντια.
2: Ας με τα ανοίξουμε τώρα. Θέλω να πω κάτι.
0: Πες ότι δεν ξέρεις. Μην λες δεν τα ανοίγουμε. Πες ότι δεν ξέρω για ποιο λόγο ο πόνος του πονόδοντου είναι ο πιο ισχυρός.
2: Πες μου.
0: Γιατί είναι κοντά στον εγκέφαλο. Όσο πιο κοντά είναι στον εγκέφαλο, τόσο πιο έντονος είναι ο πόνος. Οτιδήποτε.
2: Πες. Έχει πολύ βάση.
0: Έχει. Έχει ιατρική βάση, όχι επιστημονική, όχι εγώ. Οτιδήποτε.
2: Πες. Έχει πολύ βάση.
0: Έχει.

0: Ποιος θα το σταματήσει? Δεν βλέπεις ποιοι διοικούν το ποδόσφαιρο? Δεν βλέπετε ρε παιδιά ποιοι διοικούν το ποδόσφαιρο? Αυτό φτάνει.
1: Όταν βλέπω κάποιοι άλλοι που τους κάνουν θεούς και μας αγανακτούν. Και τα δόντια θα μας πονέσουν. Σε λίγο θα μας πονάνε και τα νύχια να πούμε. Όχι μόνο τα δόντια, με αυτά που βλέπουμε. Έχεις ακούσει για πόνο στο νύχι?
0: Πώς δεν έχω ακούσει?
1: Εκεί θα μας πάνε αυτοί. Όχι όταν το σπάσει, όταν το κόβεις.
0: Πριν το κόψεις.
1: Τα νύχια είναι το μόνο που δεν έχει αισθητήρια αντίδραση. Το μόνο μέρος του σώματος.
0: Ναι. Πονούμε.
1: Αυτοί θα μας φτάσουν και εκεί να έχουμε να πονάμε.
0: Είναι ο στόχος τους φαίνεται.
1: Το μυαλό που έχουμε...
0: Το μυαλό μας και μια λίρα και
1: μας περιμένουμε. Μας περιμένουν οι άλλοι να πιστεύουν ότι θα φύγουν και δεν θα αντέξουν άλλοι και θα τους διώξουν. Αυτοί θέλουν να μείνουν και θα τους διώξουν οι Έλληνες. Οι προοδευτικοί και οι ιδεολόγοι με την ψήφο. Με το νου τους. Αυτοί βάζουν τους υπουργούς και λένε θα κόψουν τα επιδόματα ανεργίας γιατί θέλουν να ρίξουν τα ποσοστά τους και εμείς θα πανηγυρίζουμε ότι φύγανε. Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους, θα την ολοκληρώσουν, δεν θα τους κυνηγήσει κανείς, θα είναι όλοι υπεύθυνοι, ανεύθυνοι, μια χαρά το πάει η μεταπολίτευση.
0: Προεδευόμενοι.
1: Μια χαρά το πάει το παραμύθι. Τα έχουμε πει πριν μερικούς μήνες. Όπως και παίξε τον Όφη Κυπελούχο, όπως παίξε επόμενα σχέδια αυτονόμησης Κρήτης. Θα δούμε πολλά. Έχει πολλά έργα το θεατρικό που έχει στηθεί από το 67. Με την ψευτοχούντα που στήσανε Ανδρέας Μητσοτακέικο και με ενδιάμεσο κρίκο τον Καραμαλή για να κατευναστεί το έθνος.
0: Κοίταξε, κάποιοι θα ήταν οι πρωταγωνιστές. Έτυχε να είναι αυτοί.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι εντάξει, αυτό το δέχομαι. Δεν κατηγορώ κάποιους με αυτή την έννοια. Θα βρίσκαν κάποιους άλλους. Το θέμα είναι πως κάποιοι από τους πρωταγωνιστές των δεινών αυτού του τόπου γίνονται ευεργέτες. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό αντιδράει. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αν δεν υπήρχαν αυτοί θα βρίσκαν άλλους. Το θέμα είναι πως κατάφεραν κάποιοι όμως να, παρότι συμμετέχουν σε όλα τα δεινά, να θεωρούνται εθνικοί ευεργέτες.
0: Το έχουμε μέσα μας αυτό.
1: Και κάτι για τον Πασχετικό Παναθηναϊκό είναι κρίμα να πούμε που βλέπω τώρα. Έχει μαζέψει Dream Team και έχει ρίξει τα ντόλαρς. Αλλά επειδή εμείς οι Παναθηναϊκοί, κάποιοι τουλάχιστον, δεν τρώμε το κουτόχορτο.
0: Έχει τραυματίσει ο Παναθηναϊκός. Δεν παίζουν τρεις.
1: Όχι, άλλο θέλω να πω. Είναι μια χαρά. Άμα νομίζουν αυτοί ότι κάναν dream team, αυτοί που βλέπουμε πραγματικά το μπάσκετ και θέλουμε την αλήθεια και την αξιοκρατία και τον πραγματικό αθλητισμό. Αυτό που έκανε πέρσι ο Αταμάν που τον κοροϊδεύαν όλοι με ένα σόρτς και με το Μίτογλου και με τον Καλατζάκη, δεν πρόκειται να το κάνει προπονητής. Θα έπαιρνε Ευρωλίγκ άμα δεν είχε αποφασίσει το διευθυντήριο άλλα πράγματα με το σόρτς που τον κοροϊδεύαν όλοι. Και με πέντε παιχτάκια της σειράς, με το Λιόπουλο και με... Και όμως τώρα πήρανε το Ζότς, δεν έχω τίποτα με το Ζότς. Αλλά μην μου το γυρίσουν οι Παναθηναϊκοί και λένε να αρχίσουν τα παπαγαλάκια και οι γλύφτες, πήραμε προπονηταρά και την επιτυχία.
0: Καλά, αφού έχεις πάρει και καλύτερους παίκτες, επόμενο δεν είναι?
1: Ναι. Θέλω να πω ότι αυτοί που βλέπουν αθλητισμό και δεν μιλάνε ανάλογα με το τι γράφουν και τι λένε οι δημοσιογράφοι, ο Αταμάν, ας είναι Τούρκος, ό,τι και να ήταν, και αγωνιστικά είχα πολλές ενστάσεις εναντίον. Αυτό που έκανε πέρσι ο Αταμάν με την κατάσταση που είχε η ομάδα και με την κόντρα
0: της,
1: σαν να πήρε 10 ευρωλίγκες για όσους ξέρουν μπάσκετ. Και το είπα, και τον τελικό το Γαύρο τον κέρδισε 3-0 για όσους ξέρουν μπάσκετ. Με 70-30 διαιτησία, με 2,5 παίκτες θα τον κέρδισε 3-0 τον πρωταθλητή Μπαρτσόκα, το σούργελο του αθλητισμού.
0: Σας αφαιρούμε το λόγο, κύριε, γιατί είστε αυθάδης. Στον τελευταίο φίλο μας, παρακαλώ.
2: Εγώ.
0: Εσείς.
2: Έλα, Πασχάλη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Πήρα πολύ γρήγορα, έτσι,
0: ναι, ρε,
2: να
0: πες.
2: Πω κάτι.
0: Να πεις.
2: Αυτός που είπες από Καβάλα, ο πιλότος...
0: Τι ήταν αυτός, ναι, που τεμάχισε την Αμερικανίδα.
2: Ναι, ναι. Ξέρεις ποια είναι η τύχη του σήμερα?
0: Όχι.
2: Λοιπόν, αυτό είναι πολύ ωραίο. Έχει βγει.
0: Ναι.
2: Κάνει

0: κανονικά τη ζωή του και μάλιστα είναι ένας αρκετά γνωστός YouTuber.
1: Σόπα. Πλάκα ναι. Κάνεις τώρα.
0: Όχι, δεν κάνω καθόλου πλάκα. Πολύ πρόσφατα μου το είπε ένας φίλος μου. Και ναι. Επειδή είμαστε δίπλα, εγώ είμαι από Ξάνθη και έτσι ναι. Κάπως ήρθε η κουβέντα. Ναι, έχει βγει κανονικά και είναι πλέον ένας γνωστός YouTuber. Αρκετά γνωστός. Δεν είναι φίρμα τεράστια, αλλά. Και το λέει κιόλας. Δεν είναι ότι το κρύβει. Το έχει πει και
1: σοφρονίστηκε κιόλας, έτσι. Θα κάνει και οικογένεια αυτός και παιδιά.
0: Ναι, φαντάζομαι. Εγώ δεν το παρακολουθώ, να πω την αλήθεια. Ναι, ναι. Αλλά για να κάνει βίντεο και να είναι και γνωστός και να τον βλέπει ο κόσμος, σημαίνει ότι κάνει κανονικά τη ζωή του σαν να μην έγινε τίποτα.
1: Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Θέλω να μου απαντήσεις με ένα. Δηλαδή, με απλό τρόπο. Οι γυναίκες. Ναι. Παντρεύονται αυτόν που χρειάζονται ή αυτόν που αγαπούν.
0: Σίγουρα όχι με το συνέστημα.
1: Σίγουρα όχι, όχι, βρούνε... όχι το συνέστημα ή το συνέστημα παντρεύονται.
0: Όχι, πιστεύω ότι δεν παντρεύονται το συνέστημα. Α. Παντρεύονται αυτόν που θα τις έχει ρε παιδί μου, θα τις
1: καλύψει. Θα τις βολέψει ας πούμε.
0: Αυτό πιστεύω και εγώ.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Χαιρετώ.
1: Μια χαρά. Και τώρα κυρίες και κύριοι, έχει εκείνη η ώρα, απλά σήμερα, Nick Mill κρατηθείτε, κορίτσια προσδεθείτε, Νίκος Μιλιτζακάκης κατά κόσμων.
2: Τι-χε-ρο-α.
1: Είσαι το κάτι άλλο, το πολύ μεγάλο, Νίκο Μιλιτζακάκη.
3: Μ' αγώ εσένα μάτια μου, I love you καργά.
1: Για πέ.
4: Εδώ Space Ελλάς.
1: Space Ελλάς.
4: Να σου πω, μετά, θα τα πούμε μετά για Θεσσαλονίκη, για το Φλωρίδι.
1: Ναι.
4: Στο τέλος θα το αναλύσουμε.
1: Ό,τι
4: λίγο αυτό
1: θέλεις.
4: Το θέμα. Να σου πω εγώ
1: την, είμαι δακοτό Φλωρίδης.
4: Την νικήτρια στήλη να σου πω εγώ. Να. Και...
5: Η Γουγκούλα.
4: Εντάξει, πανηγύρισες για το Ζιφκοβίτς, εντάξει. Αλλά κατευθείαν... Ο Μιλτσακάκης το έδωσε διπλό. Γιατί εγώ το έδωσα χι δύο. Και έπρεπε να ήταν ήδη
1: διπλό. Το, δεν έδωσε καν το γηπεδούχο, ρε φίλε.
4: Χι δύο και over 1,5 το έχουμε δώσει.
1: Εντάξει, άλλο το. Εγώ σου λέω ότι πήγε εκεί.
4: Και έχει μείνει αυτό ναι. Και, να βάλει ένα κόλλο η Ολλανδία.
1: Κουβά μα πήγε, λέει ο Μιλτσακάκης.
4: Τι λέει, μωρέ, ποιο τα λέει αυτά.
1: Ο Δημήτρης από τη Χαλκίδα.
4: Χι δύο και άντρε 3,5 δώσαμε την Ανδώρα. 1-2. Πιασμένο.
1: Ναι.
4: Δύο κόλλα βάλει η Νορβηγία. Πιασμένο.
1: Ναι.
4: Γκολ την Ολλανδία που είναι 0-1, που την ακύρωσε γκολ. Και χι 2 και over 1,5 την Ελλάδα. Πού χάσαμε. Χάσαμε. Δύο γκολ θέλουμε. Δεν θέλουμε δύο γκολ.
1: Δύο γκολ.
4: Τώρα πάρουμε και τα δύο. Δεν χάνει η Ελλάδα. Εγώ είπα χθες δεν χάνει η Ελλάδα.
1: Καλά,
4: και παίζει πολύ καλά μάλιστα.
1: Ναι, η Σερβία είναι χάλι μαύρο.
4: Χάλι μαύρο, έτσι ακριβώς.
1: Βασικά, βασικά δεν παίζουν αυτοί.
4: Η άμυνά του είναι.
1: Μια δεν παίζουν, δεν παίζουν οι άνθρωποι.
4: Γι' αυτό δεν έχουν κάνει τίποτα και οι Κροάτες έχουν διαπρέψει σε Μουντιάλ και σε Ευρωεκλογικό.
1: Οχ. Ο Γιώργος λέει έπεσε μέσα, λέει ο Νικ Μιλ, με την Ανδώρα που δεν βάζουν γκολ με τίποτα.
4: Εσύ τι το έδωσα.
1: Τι σχέση έχει. Τι σου λέει ο άνθρωπος, τι έχεις πει. Άσε τι έδωσες. Σου λέει ότι έχεις πει ότι δεν βάζουν γκολ με τίποτα για Ανδώρα.
4: Ωραία,
1: ούτε
4: θα
1: στο
4: απαντήσω,
1: διπλό. Τα θυμάμαι κι εγώ αυτό. Ούτε στο διπλό κάπω
4: το είπα. Να σε απαντήσω κι εγώ τώρα. Μετά την.
1: Καλά, μπορείς να μην απαντήσεις κιόλας, έχεις το δικαίωμα.
4: Θα απαντήσω και
1: όχι, έχεις και το δικαίωμα της σιωπής, θέλω να πω.
4: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Σαν άλλος φραπές.
4: Δεν υπάρχει σιωπή σε μένα.
1: Οπα.
4: Με το πρώτο μάτς.
1: Κουκούλα.
4: Έχει σχέση με το μάτς της Ανδώρας. Η Ελλάδα μετά το Euro πήγε στην Αλβανία, τους άφησε, έδωσε δύο γκολ να βάλουν στο πρώτο 20 λεπτό. Έτσι, ο Παπασταθόπουλος και Μανολάς. Και μετά 2-1 το κάναμε και τεμέκ παλέψαν για να σοβαρίσουνε.
1: Ναι.
4: Όποιος θυμάται, θυμάται.
1: Ναι.
4: Και μετά τυχαία πάλι χάσαμε δύο φορές από τα Φερόε. Για να συγκρίνεις τα μάτς, το τι γίνεται στο ποδόσφαιρο.
1: Μάλιστα.
4: Για να μην πούμε άλλα τώρα.
1: Όχι, μίλες άλλα.
4: Δεν λέω, άλλα φτάνουν. Αυτά, όπως κατάλαβε, κατάλαβε. Λοιπόν, πάμε λίγο στα Βριανά για να αναλύσουμε τα. Να σου πω την νικήτρια σύλληψη στη Θεσσαλονίκη.
1: Όχι, ναι.
4: Για να σου πω που να βάλεις ένα σπίτι. Λοιπόν, Γεωργία, Βόρειος Ιρλανδία, άσο χ και over 1,5.
1: Αυτά είναι αύριο.
4: Αύριο, ναι. Γεωργία έχει καλή ομάδα. Άσο χ και over 1,5. Σουηδία, Ρουμανία, να βάλει δύο γκολ Σουηδία.
1: Να βάλει δύο γκολ Σουηδία.
4: Ναι.
1: Τι λες.
4: Άσο χ και over 1,5, Αρμενία, Λετωνία.
1: Ναι, ναι.
4: Η Αρμένη είναι καλή.

0: Μαυροβούνιο Κύπρος, γκολ-γκολ, σχέτο.
1: Σχέτο.
0: Και Ιταλία-Βέλγιο, γκολ-γκολ, σχέτο. Ξανά γρήγορα. Γεωργία, Βόρειος Ιρλανδία, άσοχη και over 1,5. Δύο γκολ να βάλει Σουηδία με τη Ρουμανία. Σουηδία-Ρουμανία.
1: Ναι.
0: 1,5 κυπεδούχους δηλαδή.
1: Mm-hmm.
0: Αρμενία-Λετωνία, άσοχη και over 1,5. Μαυροβούνιο-Κύπρος, γκολ-γκολ. Και Ιταλία-Βέλγιο, γκολ-γκολ. Άσε η Ιταλία είναι ένα μαύρο χάλι εθνική του. Αλλά θα πάμε στο γκολ-γκολ. Αυτή είναι χειρότερη από τη σημερινή τέτοια που παίζουμε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εγώ βλέπω να σοβαρίζει η εθνική στο δεύτερο. Αν συνεχίσει να
1: παίζει. Εντάξει, αν συνεχίσει έτσι, ναι. Δεν ξέρω αν ξυπνήσουν οι Σέρβοι.
0: Καταρχήν, μπορεί να.
1: Για να παραμείνουν σε λίθαργο.
0: Στο επόμενο λεπτό που φάγαμε τον κόλλο και εδώ κάνει ο Καρέτσης.
1: Δεν έχει σχέση αυτό.
0: Εντάξει, θα το πεις,
1: δεν καταγράφεται πουθενά.
0: Η ουσία είναι μία, το σκορ είναι μηδέν. Η ουσία είναι μία.
1: Και ο Γιώβιτς από σε κενή αιστεία την έστειλε έξω.
0: Εκεί εμένα μου φάθηκε ότι ήθελα να τη στείλει έξω.
1: Για να μην πληγώσει τις Έλληνες.
0: Κάτσε να μην γίνει κανένα μια ανατροπή άσο μέχρι διπλό τελικό. Περίμενε.
1: Και αυτό παίζει.
0: Γεια σα. Σερβία,
1: Ελλάδα,
0: Σερβία, συμμαχία.
1: Και αυτό παίζει.
0: Λοιπόν, είπε τι είπε, θα βγει ο Φλωρίδης.
1: Πρώτος και με διαφορά.
0: Πρώτος. Ωραία. Θα βρεθούμε. Υπάρχει η εταιρεία.
1: Όπα λίγο, πριν συνεχίσεις. Να διαβάσω τώρα ένα μήνυμα που το διάβαζα προηγουμένως και...
0: Ναι, εννοείται.
1: Λοιπόν, αγαπητέ μου Πασχάλη, λέει ο Κλήμης. Εγώ πάντως λέει θα ψηφίσω Κυριάκο για να τιμωρήσω αυτούς που τον ψηφίζουν μέχρι και σήμερα. Πολύ έξυπνο είναι. Θέλω όμως από τον Κυριάκο να ανεβάσει τη βενζίνη 5 ευρώ, ψωμί γάλα 5 ευρώ επίσης, φέτα 30 ευρώ και το κρέας ενίκεια 1000 κτλ. Μπας και πεινάσει αυτός ο λαός και έρθει η λογική στο κεφάλι του. Αλλά από την άλλη θα μου πεις ποιος λαός, αν βγάλεις τα παιδιά από μέσα το 90% αυτού του λαού πληρώνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό με ζεστό κρατικό και άνετο χωρίς δουλειά χρήμα, ποιος να αντιδράσει? Εμείς μάθαμε και χωρίς ρεύμα και να περνάμε με 100 ευρώ μια εβδομάδα. Ας έρθει η ώρα, η δικιά τους, η καιρός είναι. Σχόλιο θέλω.
0: Ο Κλήμης είναι πριν που βλέπεις για τον Παναθηναϊκό?
1: Όχι, όχι, καμία σχέση δεν έχει με τον Κλήμη.
0: Α, γιατί για τον Παναθηναϊκό αυτά που είπε ο φίλος του Παναθηναϊκάκης. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει 5 παιχταράδες φέτος.
1: Ναι, ρε, άλλο εννοούσε τώρα εσύ.
0: Και εσύ έχεις δίκιο ότι έχει και λήψη. Έχει τον Αν καταρχήν τραυματία ένα μήνα ακόμη. Εδώ πήρε, και ποιον δεν πήρε, Μπόγκα, Μπατιό, Φραντσίσκο, και τι δεν έχει πάρει. Τέλος πάντων, α πούμε Παναθηναϊκό τώρα. Λοιπόν. Εγώ θα παίξω ο Φλωρίδης να βγει, επειδή δεν βλέπω να βγαίνουν, 7 είχαν βγει την προηγούμενη φορά στη Θεσσαλονίκη.
1: Τι έκανε?
0: 7 είχαν βγει στη Θεσσαλονίκη.
1: Την προηγούμενη φορά βγήκαν 7, τι, τη Νέα Δημοκρατία?
0: Βουλευτές, ναι.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Θα σας πω τα ονόματα.
1: Για πες.
0: Καλαφάτης Γιουλέκας, Ράπτη, Ευθυμίου,
1: ναι.
0: Κούβελας, Σιμόπουλος και Κολυδάκης.
1: Ναι, ναι.
0: Και Κολυδάκης.
1: Πιστεύω είναι, θα έχουμε εκπλήξεις.
0: Λοιπόν, άκου τώρα τη σειρά. Πρώτος θα βγει ο Γιουλέκας πάλι. Α, και είπες ότι δεν τους έχει βάλει πουθενά. Γιουλέκας είναι Μακεδονία Στράκης και Ευθυμίου είναι υπουργός εργασίας.
1: Δεν έχει υπουργοποιήσει κανέναν.
0: Ο Γιουλέκας τι είναι?
1: Τι είναι?
0: Ναι.
1: Τώρα θες να σε πω τι είναι? Τι είναι το υπουργείο αυτό, άνευ χαρτοφυλακίου?
0: Καλά, το ξέρουμε τι υπουργείο είναι.
1: Τι ξέρεις,
0: δεν συζητάμε αυτό.
1: Κορδεύουν τον κόσμο εδώ, αυτό. Λοιπόν, απλά τους δίνουν θέσεις και δεν μιλάνε.
0: Οι πρώτες δύο θέσεις είναι Γιουλέκας Ευθυμίου.
1: Λες εσύ.
0: Άκου να ποντάρεις. Ναι, λέω εγώ. Αυτά θα ξέρω ότι καταγράφονται.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, μετά είναι Καλαφάτης και Ράπτη. Μετά, και μετά είναι οι υπόλοιποι. Ο Κολυδάκης το βλέπω γύρω στην πέμπτη θέση. Αυτή, το Φλωρίδη τον βλέπω έκτο και γιατί δεν πιστεύω να βγάλει 7, να μην δεν βγει κιόλας το Φλωρίδη.
1: Θες να βάλουμε να από τώρα ένα στοίχημα για τις εκλογές ότι ο Φλωρίδης θα είναι πρώτος?
0: Εσύ λες ότι θα βγει είναι πρώτος?
1: Ναι.
0: Ναι, το βάζω το στοίχημα αυτό.
1: Δεν το βάζεις?
0: Το βάζω.
1: Ωραία.
0: Εσύ, μόνο την πρώτη θέση, έτσι.
1: Ζωή να έχουμε. Πρώτη θέση σου είπα. Ναι. Ο Φλωρίδης θα βγει περπατώντας πρώτος. Άκου τους λέει.
0: Επιμένεις.
1: Πασχαλάκος, βεβαίως.
0: Λοιπόν, επειδή
1: στα
0: το λες...
1: Στα στοιχήματα ξέρεις πάρα πολύ καλά, αν δεν το ξέρεις θα το μάθεις Πολύ δύσκολα χάνω, φίλε. Άρα, και δεν το λέω από έπαρση.
0: Από διέστη,
1: είναι η διέστησή μου. Δεν είναι
0: διέστηση. Δεν έχουν βγει τα στοιχήματα δυστυχώς ακόμη, ή αν τα ποντάραμε τώρα για να είχαμε τις αποδείξεις. Ακόμη δεν έχουν βγει.
1: Όταν βγαίνει. Νίκο,
0: όταν βγουν όμως.
1: Ποντάρια
0: σας στείλω.
1: Άκου λίγο.
0: Ναι.
1: Εδώ η προβατοποίηση στη Θεσσαλονίκη είναι χειρότερη από την Αθήνα. Η Αθήνα δεν έχει τόσο πολύ πρόβατο όπως είμαστε εμείς εδώ. Άκου λίγο. Όταν βγαίνει ο Πρωθυπουργός σε ένα νομό που τον θεωρεί σπύρι, με πίον, λόγω Καραμαλή, και βγαίνει και λέει ο Φλωρίδης θα κατέβει στην Θεσσαλονίκη, σηματοδοτεί ότι όλο το σύστημα θα δουλέψει για τον Φλωρίδη. Ούτε για τον Γιουλέκα που είναι καραμαλικός, ούτε για τον Καλαφάτη ο οποίος είναι ανένταχτος, ούτε για όλους τους υπόλοιπους. Μπορεί να βαντάρει και την Ευθυμίου και μέχρι εκεί.
0: Οπότε είναι σαν να λες ότι δεν είναι, οι εκλογές δεν γίνονται τίμια και σωστά.
1: Εγώ το λέω πάντα αυτό το πράγμα, ότι δεν γίνονται ούτε τίμια ούτε σωστά.
0: Γιατί ξέρουμε και οι δύο ότι ειδικά η Ράπτη έχει πάρα πολύ κόσμο, ο Καλαφάτης έχει πάρα πολύ κόσμο, ο Γολιδάκης που είναι ας πούμε από τους νεότερους έχει πολύ κόσμο και αυτός, και εσύ μου εμφανίζεις τώρα ότι η εντολή θα είναι να βγει νούμερο ένα Φλωρίδης.
1: Αυτό με την παρέμβαση Πρωθυπουργού αυτό λέω.
0: Τώρα να μου πεις με αυτούς που κάνουν τα εκλογικά αποτελέσματα και γιατί δεν πήγαμε να νοικιάσουμε τώρα μια άλλη ερώτηση στην Ακρόπολη εμείς 20.000, πόσο 15.700 θα δίνουν αυτοί?
1: Γιατί το δίνουν εκεί που θέλουν αυτοί.
0: Άμα δίναμε 20 και αυτοί 15.700 δεν τους ήφερε να πάρουν τα 20.
1: Έτσι ακούγεται. Δεν θα στο κάνανε. Δεν θα στο κάνανε.
0: Δεν το κάνανε γιατί η εταιρεία που τα νίκασε αφού είναι.
1: Οι εκλογές δεν γίνονται μόνο την ημέρα που πας να βάλεις την ψήφο σου.
0: Γίνονται 1,5 χρόνο πριν
1: φύγει. Ένα ακριβώς. Δεν βλέπεις τι προπαγάνδα πέφτει. Κάθε ανά μία μέρα έχει γκάλωπ, φίλε. Τι συζητάμε τώρα. Τι θες να πούμε δηλαδή, σοβαρό.
0: Και βλέπεις και διαφανές τα γκάλωπ.
1: Βέβαια, ρε φίλε.
0: Τα ίδια και τα ίδια. Ενώ όλος ο κόσμος λέει. Και βλέπεις μετά το βράδυ,
1: ξέρεις πόσο...
0: το νούμερο και λες τι γίνεται.
1: Οι πιο τίμιες εκλογές είναι στη Ρωσία, όπου ο στρατός μπαίνει μέσα στα τέτοια, στα παραβάν.
0: Μετά, με το όπλο.
1: Με το όπλο, κανονικά.
0: Ναι.
1: Το βιντεάκι, άμα το δεις, εγώ έχω ανεβάσει και το βίντεο, κανονικά.
0: Ναι.
1: Το έγινα τώρα, ναι, προχθές. Λοιπόν, ο Πούτιν έβγαλε 107%. Αυτές είναι αδιάβλητες, φίλε. Δεν μπορεί να τις αφισβητήσει κανένας. Την ώρα που μπαίνει μέσα ο ψηφοφόρος, είναι ο άλλος που ξέρει η γραμματεία τάχα μου δήθεν,
0: ναι.
1: Και μπαίνουν δύο τέτοια, πώς το λένε, δύο ρόμποκοπ και του λένε και κάτι, είσαι μοτρός,
0: με καλάσνικοπ.
1: Με κανονικά τα όπλα, κανονικά φίλε. Τι ψάχνεις να βρεις, πλάκα με κάνεις
0: τώρα.
1: Ποιος πιστεύει τώρα ρε φίλε αυτό το πράγμα τώρα, δηλαδή τι να σου πω, ξέρω εγώ. Υπάρχει κόσμος που το πιστεύει, εντάξει δεν μπορώ να κάνω κάτι, αλλά εγώ δεν το πιστεύω.
0: Για τον Πάφο δεν έχεις ούτε σάλιο να σχολιάσεις,
1: Όχι. Καταρχήν ξεφτυλίστηκε ο δημοσιογράφος. Ξεφτυλίστηκε ο δημοσιογράφος. Και ξεφτυλίζονται όλοι που βγάζουν και το Γεωργιάδη πλέον, να ξέρεις. Ο κόσμος, δεν λέω αν έχει το αλάθητο κριτήριο ή όχι, αλλά όταν βλέπει ότι το σύστημα τον επικοδομεί, γιατί προφανώς δεν μπορεί να τον αρνηθεί, Νίκο, γιατί επιδοτούνται με εκατομμύρια ευρώ λόγω διαφημίσεων. Γι' αυτό και τους βγάζουν. Αλλιώς δεν θα τους βγάζανε, φίλε. Ο κόσμος τους βλέπει και κάνει μετό.
0: Και έχει προηγηθεί και αυτό με τον αυτόν, έτσι, με τον Πατούλη. Την ίδια εβδομάδα.
1: Σε μια εβδομάδα μέσα. Βλέπεις, σιγά σιγά θα θαυτούν, δεν θα πάρει χαμπάρι κανένας.
0: Σε μια εβδομάδα μέσα.
1: Τι λέμε.
0: Κάνε δύο λάθη τραγικά ο Άδωνης. Αλλά
1: λοιπόν,
0: τι έγινε, δεν έβαλε κανένας χέρι. Κανένας.
1: Ουστάρης Μεριλίντα.
0: Και μιλάμε για την πρόεδρο.
1: Ουστάρης Μεριλίντα.
0: 1-1 η Ελλάδα. Να σου πω
1: off-site.
0: Κάτι. Ναι.
1: Καλά, τώρα εσένα σε έχω για πρωινό, σε είπα. Εγώ γιατί δεν είπα τίποτα.
0: Όχι, εμένα στα κινητά και τα site εδώ μου το δείξανε. Ναι.
1: Καλά, είναι off-site. Εγώ έχω εικόνα.
0: Τα κύρωσε, ναι. Είναι η τηλεόραση μετά από αυτό που βλέπω εγώ. Τώρα το είδα και εγώ.
1: Λοιπόν.
0: Λοιπόν, θα λέμε αύριο, Πασχάλη.
1: Μια
0: καλό
1: αγωρή.
0: Βράδυ, καλό ξημέρωμα.
1: Καλό ξημέρωμα, φίλε.
0: Και αύριο θα έχουμε καλύτερα.
1: Για να δούμε. Αντιός Αμίγος, αντιός Λεπίδος, αντιός Παρτίδος. Ευχαριστώ και τον Γιάννη Τσιράπη για την υποστήριξή του αυτό το δίωρο και όλους εσάς που κάνατε το ακροατήριο. Εμείς σας αποχαιρετούμε με το τραγούδι που ζήτησε η Αλισάβετ, έτσι, και έχει να κάνει με τη Μέρι Λίντα. Γεια σας.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
8: Η μουσική σου είναι εδώ.
9: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
10: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
11: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
12: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
13: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. You.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
4: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
4: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.